κελτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: και διάφυλαξον ημάς ο Θεός, της η Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

Κυρίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Και όπως εμείς σήμερα σκεφτόμαστε ότι ισορμάτω δυτικό πνεύμα που είναι ήδη ξεφτισμένο, χάνουμε την ελληνική μας ταυτότητα και προσπαθούμε να φέρουμε μια αντίσταση σε αυτό που επιτελείται το ανοσιούργημα. Αυτό ακριβώς, ελπίζω τώρα θα με καταλαβαίνετε, προσπαθούσαν να κάνουν τότε, τον δεύτερο αιώνα π.Χ., οι Εβραίοι, για να αντιμετωπίσουν το ρεύμα της ελληνικής σκέψεως που έμπαινε μέσα στην πατρίδα των και ήθελε να τους αλλάξει εκείνο το οποίο είχαν, τι, την πίστη στον αληθινό Θεό με όλες τις προφητικές προσδοκίες περί του Μεσσίου ως λυτρωτού της ανθρωπότητας. Είναι συνεπώς πελώριο θέμα, πραγματικά. Θα μπορούσα ώρα πολύ να σας μιλώ πάνω σε αυτό, αλλά βγαίνω από το θέμα μου όμως. Στις ημέρες εκείνες έτσι μαρτύρησαν οι 7 Μακαβαίοι. Αυτό το θαυμάσιο μαρτύριο των 7 Μακαβαίων, που είναι υπόδειγμα χριστιανικού μαρτυρίου και μοναδικό μαρτύριο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τέτοιου τύπου. Οι Εβραίοι υπέφεραν πολλά από τις πολεμικές τους επιχειρήσεις, ήττες τους κλπ. Από εχθρούς, αλλά μαρτύριο δια την πίστη ουδέποτε επευλήθη στους Εβραίους παρά μόνο στους 7 Μακαβαίους, και αποτελούν, όπως σας είπα, υπόδειγμα, καλούπι πρότυπων μαρτυρίου χριστιανικού. Είναι ιδεώδες μαρτύριων, ιδεώδες. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο να μιλούν αυτά τα 7 παλικάρια. Ήταν μια μητέρα, χείρα ήταν, είχε πεθάνει ο σύζυγός της και είχε αποκτήσει με αυτόν 7 αγόρια. 7 παλικάρια, το ένα ωραιότερο και καλύτερο του άλλου. Και επειδή επέβαλε τότε ο αντίοχος, ο επιφανής, να τρώγουν χοιρινόν κρέας, ήταν ένας τρόπος να φτάσει να καταργήσει τα βαθέα του νόμου. Όπως σήμερα λέμε, να καταργήσουμε την νηστεία, να καταργήσουμε πότε θα γιορτάζουμε το Πάσχα, να κάνουμε την εβδομάδα όχι 7 ημέρες αλλά 10 μέρες, κάτι τέτοια που μοιάζουν απ' έξω. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά το δόλωμα για να πετάξουμε και την ουσία. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Έτσι λοιπόν, να μην θεωρηθεί στενοκεφαλιά ότι τα 7 παιδιά αυτά επέμεναν να μην φάνε χοιρινό κρέας. Μην φανεί στενοκεφαλιά. Αυτός ήταν ο λόγος. Έτσι, όταν προκλήθηκαν να φάνε χοιρινό κρέας, τότε είπαν το όχι. Και να, ο αντίοχος ο επιφανής τους απειλεί ότι θα τους βασανίσει. Και τότε, σταχυολογικά,

Εν αληθήριε, εκ του παρόντος ημάς ζήν απολύεις. Είναι δε γραμμένο το βιβλίο αυτό πρωτοτύπως ελληνικά. Έχει μία ωραιοτάτη γλώσσα, όχι εκ μεταφράσεως, είναι ωραιοτάτη γλώσσα. Και έτσι κάνεις ώστε να μας βγάλεις από τη ζωή, να μας ξοφλήσεις από τη ζωή, προώρος να πεθάνουμε. Ο δε του κόσμου βασιλεύς, αποθανώντας ημάς υπερ των αυτού νόμων, εις αιώνιον αναβίωσιν ζωής ημάς αναστήσει. Εσύ μεν βιάζεσαι να μας πεθάνεις, αλλά εμείς που τηρούμε τις εντολές του αιωνίου Θεού, αυτός θα μας δώσει αναβίωσιν της ζωής και θα μας αναστήσει. Ο τρίτος, πεθαίνοντας και αυτός, είπε τα εξής. Παρακαλώ, δεύτερος αιών προ Χριστού. Είναι καταπληκτικό πως βλέπει κανείς το Πνεύμα του Θεού να καταγράφει αυτά μέσα στο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Λέγει ο δεύτερος, ο τρίτος, εξ ουρανού ταύτα κέκτημε, λέει στον Αντίοχον, αυτά τα μέλη μου, τα χέρια, τα πόδια, αυτά τα μέλη του σώματός μου τα έχω αποκτήσει από τον ουρανό, δηλαδή από τον Θεό. Ο Θεός μου τα έδωσε. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται, ο Θεός τον του δίνει τη ζωή και την ύπαρξη. Και δια τους αυτού νόμους υπερορώτα. Και χάρη του νόμου του τα ξεπερνώ και τα παραβλέπω τα μέλη αυτά που μου τα έδωσε ο Θεός. Και παρά αυτού ταύτα πάλι ελπίζω κομίσαστε. Και από τον Θεόν έχω την ελπίδα ότι θα τα ξαναπτάρω πάλι πίσω. Σας κάνει εντύπωση ότι δεν λέγει για την ψυχή τίποτε. Δεν ομιλεί για την ψυχή. Ομιλεί για τα μέλη του σώματος. Διότι αν το θέλετε, στο μαρτύριο δεν μπορεί να μπει ψυχή. Στους τροχούς, στα τηγάνια, στα βραστά λάδια, στα ξέστρα, πού τι. Το σώμα υφίσταται αυτά. Τα μέλη δεινοπαθούν. Εξάλλου το είπε, ότι αυτά τα μέλη του σώματός μου τώρα δεινοπαθούν και αυτά χάνω που μου τα έδωσε ο Θεός. Αυτά θα επανακτήσω. Θα επανακτήσω τα χέρια μου και τα πόδια μου και τα μάτια μου και τα αυτιά μου. Όλα. Σας κάνει εντύπωση αυτό, ότι ομιλεί περί αναβιώσεως των μελών του ανθρωπίνου σώματος. Τι ρεαλισμός. Ο τέταρτος είπε, ερετών, μεταλλάσσοντα υπ' ανθρώπων τας υπό του Θεού προσδοκάν ελπίδας πάλιν αναστήσεστε υπ' αυτού. Σημεν γάρ ανάστασης εις ζωήν ουκέστε. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να πεθαίνει κανείς από τα χέρια των ανθρώπων με την ελπίδα που έχει στο Θεό ότι και πάλι θα αναστηθεί από εκείνον. Για σένα όμως, βασιλεύ, η ανάστασή σου δεν θα είναι προς την ζωή. Ώστε λοιπόν και εσύ, βασιλεύ, θα αναστηθείς. Και εγώ θα αναστηθώ και εσύ θα αναστηθείς. Αλλά εγώ θα αναστηθώ εις ανάσταση ζωής. Εσύ όμως θα αναστηθείς εις ανάσταση κρίσεως. Καταπληκτικό. Τέλος, η μητέρα, η Σολομονή. Θαυμάσατε την, παρακαλώ. Όταν βλέπει ο Αντίοχος να νικάται από τα παιδιά αυτά, τα νεαρά, να μένουν στην άποψή τους με το φρικτό μαρτύριο που υφίστανται, ελπίζει ότι να ικανοποιήσει πλέον τον εγωισμό του κερδίζοντας τον τελευταίο των έβδομων που ήταν μικρό παιδί. Τότε, νομίζοντας ότι η μάνα πονά τώρα, ήταν παρούσα η μητέρα. Ήταν παρούσα στο μαρτύριο των παιδιών της, ελπίζοντας ότι θα επηρεάσει το μικρό της το παιδί να θυσιάσει στα είδωλα, να φάει χοιρινό κρέας. Στέλνει τον μικρόν εις τη μητέρα του να του πει ό,τι είχε να του πει, ελπίζοντας και ποντάροντας πάντοτε ότι μια μητέρα τι μπορεί να πει στο παιδί. Παιδί μου, σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Έξι αδέλφια σου έχασα, έξι παιδιά μου έχασα, μη σε χάσω και σένα.
Εκεί ποντάριζε ο

0: αντίοχος.
1: Ακούστε τι είπε παρακαλώ αυτή η ένδοξη μακαρία μητέρα, που τους γιορτάζουμε όλους αυτούς την 1η Αυγούστου, όπως ξέρετε. Ιε, λέει στον μικρόν, ελέησον με την εργαστρή, περιενέγκανταν σε μήνας εννέα, και θυλάσσασαν σε έτη τρία, και εκθρέψασαν σε και αγαγούσαν εις την ηλικία ταύτην και τροφοφορήσασαν. Παιδί μου, λυπήσουμε. Λυπήσουμε εγώ που σε κράτησα 9 μήνες στα σπλάχνα μου. Εγώ που σε θύλασα 3 χρόνια. Τόσος ήταν ο θυλασμός τους Εβραίους. Και σε έθρεψα και σε μεγάλωσα και σε έφερα στην ηλικία που βρίσκεσαι τώρα. Παιδί μου, λυπήσουμε. Αξιώσε τέκνον. Όχι σε παρακαλώ, αξιώνω, απαιτώ. Αναβλέψαντα εις τον ουρανόν και την γην, και τα εναυτής πάντα ειδόντα, γνώνε ότι εξού πόντον επίησεν αυτά ο Θεός, και το των ανθρώπων γένος ούτως γεγένεται. Ρίξε μια ματιά, παιδί μου, στον ουρανό, δες τα αναρρύθμιτα τα αστέρια, και δες ότι όλα αυτά τα εδημιούργησε ο Θεός. Ρίξε μια ματιά στους ανθρώπους, όλους ο Θεός τους έκανε. Όλα αυτά, και τους ανθρώπους και τα αστέρια, τα δημιούργησε εξού κόντων, από το μηδέν. Είναι δε εδώ, αυτή η έκφραση είναι μοναδική στην Αγία Γραφή ως έκφραση, την οποία θα ζήλευαν όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, αλλά είναι έξω από κάθε λογική και μόνο είναι θέμα αποκαλύψεως. Ότι εκ του μηδενός εδημιουργήθη το παν. Τη φράση αυτή την έχει πάρει και ο Μέγας Βασίλειος και την έχει βάλει μέσα στη λειτουργία του. Διότι ο Αριστοτέλης έλεγε εκ του μηδενός μηδέν. Ενώ η Αποκάλυψη του Θεού λέγει εκ του μηδενός τα πάντα. Εκ του μηδενός τα πάντα. Εκ του μη όντως εις το είναι τα πάντα. Αυτό είπε μία γυναίκα εις το παιδί της, το μικρό παιδί. Λυπήσουμε λοιπόν, πρόσεξε αξιό. Μη φοβηθείς τον δήμιον τούτον, μη τον φοβηθείς αυτόν τον δήμιον, αλλά τον αδελφόν άξιος γενόμενος. Να γίνεις άξιος με τα αδέλφια σου, όπως εκείνα φάνηκαν άξια. Να γίνεις και εσύ άξιος των αδελφών σου. Επίδεξε τον θάνατον. Δέξου τον θάνατον των μαρτυρικών. Προσέξτε, είναι εν το ελέη συν της αδελφής σου κομίσω μέσε. Ποιο είναι αυτό το έλεος του Θεού? Δηλαδή να δεχθείς το θάνατο για να σε αποκτήσω πάλι με τους αδελφούς σου εις τον καιρόν του ελέους του Θεού, δηλαδή της Αναστάσεως των νεκρών. Όταν θα δώσει ο Θεός το ελέος του να αναστηθούν οι άνθρωποι, τότε εσένα μαζί με τα αδέλφια σου να σας ξανααποκτήσω τα παιδιά μου. Είδατε παρακαλώ μέγεθος ομολογίας πίστεως στην καθολική ανάσταση των νεκρών? Μας καταπλήσει, αγαπητοί. Αλλά θα μείνω και πιο πέρα. Είδατε ηρωική ψυχή μητέρας? Δεν ξέρω αλήθεια πώς εσείς θα βλέπατε τα παιδιά σας, για να σχολιάσω λίγο την θαυμασία και μακαρία αυτή μητέρα, την ηρωίδα της πίστεως αλλά και της πατρίδας της. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, τι θα συμβουλεύαμε στα παιδιά μας όταν θα είχαμε παιδιά, που θα φοβόμαστε μη πάθουν τίποτα τα παιδιά μας όταν θα βρεθούν σε ένα κίνδυνο και δι πίστεως. Έτοιμοι είμαστε να τα απεμπολίσουμε όλα. Να τα ακολουθήσουμε όλα, αρκεί το παιδί μας να μην δυνοπαθήσει. Ποια μητέρα θα είχε τη δύναμη να πει αυτά τα λόγια στο παιδί της, όπως τα είπε η Σολομονή? Και μην νομίσετε, εγράφησαν αυτά δια την Σολομονή ως υπόδειγμα. Μην νομίσετε όμως ότι θα είναι μικροτέρα η αξία κάθε γυναικός όταν θα ομιλήσει έτσι μέσα στην ιστορία για τα παιδιά της εν ημέρα κρίσεως, εν ημέρα λογαριασμών που θα ζητήσει ο Θεός. Και δεν θα δοξαστεί πλάι στη Σολομονή με τα ένδοξα εκείνα παιδιά της. Ναι, ένα μόνο σας παρακαλώ, να τρέφουμε τα παιδιά μας με ηρωικόν πνεύμα. Με ηρωικόν πνεύμα να τρέφουμε τα παιδιά μας. Αυτό μόνο σας λέγω. Και όχι με πνεύμα μαλθακό. Με το πνεύμα του καλοπεράσματος. Με το πνεύμα εκείνο του βολέματος. Με το πνεύμα εκείνο το παιδί μας να μην δεινοπαθήσει και δεν βαριέσαι παρακάτω. Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Ηρωικό πνεύμα να δώσουμε στα παιδιά μας. Αλλά εφόσον θα δουν τα παιδιά μας και σε εμάς φυσικά το ηρωικό πνεύμα. Δημιουργήστε ήρωες. Και της πίστεως και της πατρίδος μας ήρωες. Γιατί μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Αν τίποτα μας χτυπήσουν εχθροί, δεν θα πολεμήσουν οι όποιοι Έλληνες. Θα πολεμήσουν μόνο εκείνοι που πιστεύουν στο Θεό. Αν το θέλετε, έτσι είναι τα πράγματα. Και πιστεύω θα πείθεστε. Την πατρίδα τους την αγαπούν μόνο όσοι αγαπούν τον Θεό. Και όσοι πιστεύουν στον Θεό. Αλλιώτικα θα πούνε εκείνα το ιστορικό πουρκουά. Γιατί να πολεμήσουμε, για ποιο λόγο? Και όχι βεβαίως γιατί θα ήθελε κανείς να πολεμά, αλλά απλούστατα όταν απειλούνται όσια και ιερά, δεν θα πολεμήσω, θα πολεμήσω. Λοιπόν, θα πολεμήσουν μόνον εκείνοι οι ήρωες που είναι ήρωες της πίστεως. Πάντως τα λόγια αυτά της γυναικός αυτής της Σολομονής είναι ένα μνημείο αληθούς παιδαγωγικής, ορθής αντιλήψεως σχέσεων γονέων και παιδιών και ορθής πίστεως εις τον Θεόν, αλλά και προφητικής δυνάμεως, διότι μέλουσαν, όπως είδατε, καθολικήν πίστην των νεκρών.

0: εν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη του Θεσσαματίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηλιάσαι τα ασθενεία σου, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσποιημένοι σε αγαθέ και των αγγελών το ημών βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγείρασμα Κύριε, τον νόν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο κριτής απελεύσετε και εκάστο εφράξεις δυνατήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κόργησε σε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, που δε συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον εγυράς με, εις το ορθρύσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και αν είναι φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνένει τα σοντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν σε εξομολογήσει καρδίας, και αν μνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου βασιλεύθε παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμειων, και ευδόξιον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεσαι την εκ των ρυπαρών χιλαίων μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαβιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδηρεμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρνές θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησε στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσουν τεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν το σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανησύ σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου προσέπασε σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερηδυνάμωσαν ημάς και τεσσα σε βίες ημών σε ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσα εν τες αυλές σου. Πλήστης όμεθα εν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτήρ ημών. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού. Περιεζουσμένος εν την αστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Οίκους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου. Εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρψης. Επεσκέψω την γην και μέτρησε αυτή. Επλήθυνα του πλουτή σε αυτή. Ο ποταμός του Θεού απληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτή μέτησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτή. Εν τε σταγόσιν αυτή σε φραντίσετε ανατέλουσα. Ευλογήσε των στέφανων του εν εαυτού τη Χριστότητό σου και τα παιδεία σου πλησίσονται ποιότητο. Διανθίσονται τα ωραία τη ερήμου και αγαλία στην υγονή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και οι κοιλάδε πληθυνού εσύτων και κράξονται και γαριμνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα γη. Σάλατε δί το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψευσοντές οι αχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα εν σειράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί. Εκεί εφραντισόμεθα υπ' αυτό. Το δεσπότη του ζώντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσι. Οι παραπικραίνοντες μη ψούστουσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωή και μη δόντως εις άλλων τους πόδες μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγε σημάσε στην παγίδα, έθου θλίψει επί των νότων ημών. Επεϊδίωσε ανθρώπου επί τα σκεφαλά σημών. Δήλθομεν διαπυρό και ύδατο και εξήγαγε σημάσε αναψυχή. Εισελεύσομε ει τον οίκον σου εν ολοκαυτώμαση. Αποδώσωση τα σευχά, α διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσουση, με τα θυμιάματο πικριών. Ανίσουσι βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομε ημίν. Πάντε συφοβούμενοι των Θεών όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρων εν καρδία μου. Μη εισακουσά το μου Κύριος. Δια τούτε εισήκουσέ μου ο Θεός. Προσέσχε τη φωνή της δέησεώς μου. Ευλογητός ο Θεός όσου καπέστησε την προσευχή μου. Και το έλεος αυτό απ' εμού. Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωμα αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου εν πάς την έθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογησά στο σαν συλλαή ο Θεός. Εξομολογησά στο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάσωσαν έθνη. Ότι κρινείς λαούς εν ευθύθητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλάει ο Θεός. Εξομολογησάς το σαν συλλάει πάντες. Γιέδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσα ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσα ημάς ο Θεός. Και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστητώ Θεός και διασκορπίστητο σαν οι εχθροί αυτού. Και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούδες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν. Ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απαγλούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού. Τερθήτωσαν ενεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού. Οδοποιήσατε το επιβεβαιωτικότι επιδεισμών. Κύριος όνομα αυτού. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κρήτου των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει με ανθρώπους εν οίκο, εξάγουν πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σου ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνησε εν τη ερήμου. Γης είστε και γάρι ουρανοί έσταξαν, από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε. Σύ δε κατηρτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσθην εν αυτή. Ετοίμασα σε τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύσον δυνάμειον του αγαπητού. Τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων. Τέριγες περιστεράς περιεργυρωμένε. Και τα μετάφρενα αυτή σε εγκλωρώθητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος θετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι αντί που λαμβάνεται όρη θετηρωμένα, το όρος το ευδόκησαν ο Θεός κατοικίν εν αυτό. Και γάρο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος, το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων. Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι εν το Αγίο. Άτε ανέβησε ύψο, ηχμαλώτευση ηχμαλωσίαν. Έλαβε δώματα εν ανθρώπης και γάρε πειθούντα του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος, ημέραν καθημέραν. Κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου, η διέξοδη του θανάτου. Κλείνω ο Θεός εν κλάση κεφαλά σε θρόν αυτού. Κορυφήν τυχώς διαπορευωμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν δι' της θαλάσσης, όπως αν βαφείο που σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν εποδρίες σου, ο Θεός, επορία του Θεού μου, του βασιλέως μου, το εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες ευχόμενοι ψαλόντων, εν μέσων νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εξτάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Ένδειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσον ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσου η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη θηρίου του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν εσδαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής ο Θεό. Ευασιλεία της γης άσεθε το Θεό, ψάλετε το όνομα, ψάλετε το Κύριο, ψάλετε το Θεό, το επιβεβαιωτικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, ιδού δώσει τη φωνή φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού, και η δύναμη σε αυτού είναι στεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν εις Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθος ανίδα Θεός ψυχής μου. Εν επάγινη σελήνη βυθού και ουκέ στην υπόσταση. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καθεγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζω εν ευραχίας εν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζεν με επί των Θεών μου. Επληθύν της ανυπέρδας ρήθας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου. Οι εκδιώκοντες με αδίκως, αόχου ήρπαζον, τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημέλειά μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυντήσαν επ' εμέ υπομένονται σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε ντραπήσαν επ' εμέ ζουντούνται σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσω υπήν εγκανιδισμόν, εκάλυψεν η ντροπή το προσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ίσης μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατεφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ και συνεκάλυψαν ιστία τη ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμούς εμή και εθέμην το ένδυμά μου εισάκον και εγενόμην αυτής της παραβολήν κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθημένοι εν πύλες και εις εμέ ύψαλον υπήνονται σύνων. Εγώ δε είδη προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από φιλού ή να μη εμπαγώ. Ρίστηνε τον μισούντο με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με κατεποδισάτω κατά γης ύδατος. Μη δε καταπιέτω με βυθός. Μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον Κύριε ότι Χριστόν το ελαιό σου. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιό σου. Κατά το πλήθος των ηθυρμών σου επίβλεψαν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχεσ' τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Εν κατ' των εχθρών μου ρίσανε. Σιγαργινώσκεσ' των ενιδισμών μου και την εσκήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντες οι θλιβοντές με. Ονειδισμών προσεδόκησαν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και επέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε. Και παρακαλούντας και ούχ αεδρών. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χωλήν. Και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθείτε η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, η σφαγίδα και η σανταπόδος, η σύν και η σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν, και τον όταν αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχειον επ' αυτούς την οργήν σου, και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθείτε η έπαυλη σ' αυτών ερημωμένη, και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάθαξα σ' αυτοί κατεδίωξαν, και επί το άλκος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσ' ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλυθήτωσαν εκ δίπλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπέρ μόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και φρανθήτωσαν, εξηγήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή μου, ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού και εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί, ότι ο Θεός σώσε την Σιών και οικοδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δήλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιν εις πέψον. Εσχυντήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούγκας την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυντήτωσαν οι πουλώμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραπτήκα εις κινόμενοι λέγοντες μη ευγεύγε. Αγαλιάσουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ. Πάντες συζητούντες ο Θεός και λεγέθωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντες εσωτεριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη θρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και πάντων και ουράτων. και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Ιδιού τα πάντα γένετο, των διημάσους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών εκ ποδίου Πιλάτου και παθώντα και καταθέντα και αναστάντα δι τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός φορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξιζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τα σάνω δυνάμεις μη μόνον οι επιγείς επινίκαιον ύμνων προσφερομένς η αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Άκτιστε φύση των όλων δημιουργών στα χείλη μου άνοιξον όπως αναγγέλουμε την ένεση σου βόντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κυρία της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Της κλίνης και του ύπνε ξεγείρες με Κύριε τον νόμου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το ημνήν σ' Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός. Ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία, δια της επαγγελίας των μελώτων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνην τη ώρα ταύτας εντεύξης, και ηθήνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών Αγία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου αγγέλιση με την πανεμβουλία αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη δημιωτέραν του Χερουβήμ και δοξότεραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Ο Θεός εκτιρήσει εμάς και ευλογήσει εμάς που φάνε το πρόσωπο αυτό εφημάς και λύσει εμάς.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε λέει σώμε των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλων Σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
4: Μεγαλήνω, μεγαλήνω σε Κύριο, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου και ούς συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλλά ίσως σε τον αναγκών την ψυχή μου και νυν δέσποτα σκεπασά το με ηχείρσου. Και έλθει επ' εμέ του έλεός σου, ότι τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδυνος εστί, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτή, δια τα στεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένης μη αμαρτίας. Ήλαιος γεννού μη δέσποτα και μη δέτω η ψυχή μου τη ζωφεράν και σκοτεινή όψη, των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το όνοματί σου το Αγίο και τη συνδυνάμια να αγαγέμει στο θείον σου βήμα. Εν το κρίνεστε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσει με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παράστη θύμη και γεννούμη σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε, την υποθήσαν της πάθησης του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου στα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξιο φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξιο δε υπνώσιο φυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφσε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντούς κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτε σε νίκο Κυρίου να βλέσει που Θεό ημών. Εν τες νυξήνε πάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριο. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών ο πίσας των ουρανών και τη γήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυριλά, Κυριλά, στήθητες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Εν εκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου ίντις ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού Αγίου Πνεύματος νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ημαρτων συγχώρησον. Ο δύσγαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν επονέμων μόνη δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εσύ γαρ την ελπίδα νέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Εν Θεοκέστη πόνο σου λύπη στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενέ Θεότο και παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήν ευδόκησε μακάριες μεν και εμείς προστασίας σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσύ και εσύ εσκρατείνονται. Διό ανυμνούντες βοόμεση. Χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήστητη Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη λιωθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημέλη με εκούσιόντε και ακούσιον ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής. Εν τόπις χουλαερής, εν τόπις αναψύξεως, Εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στου απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών, και τη ζήσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλου σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπαιγούμε σε τον ανάρτη του Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκεπή μου το Πνεύμα το Άγιον, τρίας εκεί αδόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό την σκέπη σου.

0: Λέησον ημάς ο Θεός κατ' ομέγα ελέος σου, δεμεθά σου επάγουσον και ελέησον.
1: Κυρία
0: ελέησον, την Αγία Μονή Τάφη και πάσον μονή πόλη και χώρα να πολύ μου λιμουσικού κατά πολύ μου Θεός μαχαίρα της δομή των οποίων έφυγε πολέμου και πνηθείου θανάτου υπέρ του ήταν ευθυνή και διάλαξε γενέστη τον αγαθό και πειράθρο των Θεών ημών το αποστρέψει και διασκεδά σε πάσον ο γηγενός του μη καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξυπνήθηκες από το φιλής και λέησε ημάς. Έτσι δε όμεθα και υπέντες ακούσει Κύριον τον Θεόν φωνή σου και σημαίνει τον αμαρτωλό και λέει ημάς. Επάρχουν μόνο Θεός του Θεήμον εις πάντων μεράδος και κυρατολάς μακάν και ήλιος ήλιος δινούμι δεύτερεψε αμαρτίας ημών και λέει σου ημάς. Ελέη μόν γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα αναπέμπωμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός μου, δεσποιητής Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας ο Μητρός, προστασίες των Πανμεγίστων Εξαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Υπουργών, των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Σιών και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων και Ενδόξων, επτά μαρτύρων Μακαβαίων Πέδρων, τη Μητρό των Σολομονίων και του Διδασκάλου των Λαζάρων και τη μνήμη επιτελούμε. Και πάνω των Αγίων Ελέη, εξό μα αγαθό και φιλάνθρωπο. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνη του κόσμου, υπέρ των εξαιρών και ορθόδοξων χριστιανών, υπέρ του πατρό και του επισκόπου ημών Ιγνατίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητα, υπέρ τη καθηγουμένη Αγία Μονή Τάφη Νικοδήμη Μοναχή και τη Χριστό Συνοδεία αυτή, υπέρ του εξαιρού ημών έθνου και πάση αυτή και εξουσία εν αυτό, υπέρ ευωδόσου και ενισχύσεω του φιλοκρίου του ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων.

υπερπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ως ο δρόμος. Μακαρίσουμε τους ψευείς βασιλεύς ως δόξα χειρίς, ευθύτωρας Αγίες χωρίς τάφης, γονήσιμο και δασκάλους και πάντως ως προαπερθάνος πατέρας καταρχισμών, τους ενθάδες ευωσκημένων και απανταφού ορθοδόξους, είπουμε εκεί πέρα αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων μόν Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.

αυτού, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν την αστίαση σωτηρία τη δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπηση εμείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον ημείς δεν ανέστηναν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον το βασιλέα και πάκουσον ημών εν η ανημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε τη σφόδρα. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση των χειλαίων αυτού καστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιών αιώνιους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτόν ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει τον καρπόν αυτόν.

Η λύπη σου ετοιμάσει στο πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα και της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα

0: και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σώφυλλα άτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεων το σταυρό ετουσίως και επωνύμω σου και μη πολιτεία. Ο συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραλον και δυνάμωσε τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας ο χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχει εν της σύνοπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχει δε μη παρήδης αγαθήτας και σίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εκέλεσσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη. Διότι έτε και στο Θεό μόνο η ευλογημένη.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Ότι ελέη ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν
1: ονόματι
2: Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζωπίο και διαιρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε την ψυχή μου και έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέθριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέχθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ανεπάγει.

της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξ εναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα δακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως ιάλαλος σου κανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούκε έχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήρθησα, σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπουν. Μήποτε επιχαρώσει η εχθρή μου και εν τους ελευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στήδια παντούς. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκαν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απελού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απελού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εγγύερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερ ζωάν, στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέρατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισαίωται η γενή της βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέγονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισαίω τη γενή της βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισερθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστε μετά των καταβενόντων εις λάχων. Εγεννήθηνος οι άνθρωπους αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύγονται σεν τάφο, ο νου και μνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έφεντό με εν λάκω κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού. Έφεντό με βέληγμα εαυτής. Παρεδόθηκε ούκη ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, αλλιώ επέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής φύσεις θαυμάσια ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο του ελαιού σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσε την τουσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλαλισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου.
εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου εις την δέηση.

0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον εδηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγενιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα πουδισμούν, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συχόρτωσε ημέρε αυτού, ο συάνθος του αγρού όντως ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτού και όχι υπάρξει, και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών, της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού, και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιώντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιώντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώδησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρχησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασε προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθέσω με τις καταβαίνους ενισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιόν σου ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο ξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και εξωτερίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου εις αυτίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων σε ευλαβίες και φόβο Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης σειράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της Χριστός συναδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέλου, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψος, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας αχράντε περνεγημένης εδόξης της ημών Θεοτόπιου Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχθόμεθα.
2: Συ Κύριε,
1: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Λέησον, Κύριε, λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου, έως αν Θεότος εχθρούς υπαπόδιο το παδόν σου. Εράβδο δυνάμος εξ αποστελής, Κύριος εξιών, και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της αναμεώσου εν τα σελαμπρότηση των Αγίων σου. Εδαστρός προσφόρο γεννησάσαι, όμως η Κύριος και ούματα μελυθήσατε. Στη ρεύση στον αιώνα πεντεδιδάξε μελχίσαι δέκ. Κύριος εν δεξιών σου συνέθλασαν εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρινήν της έθνης σε πληρώσει πτώματα, στη θλάση και φωλάσει επί γης πολλών. Έχει μάρον οδοποιείται, δια τούτο εξώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εν βολή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεδιτημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησες και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους. Μνήεν επίησατο το θαυμασίον αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, τροφήν έδω και της φοβωμένης αυτού, μνηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ίσχυν έργων αυτού ανήγγειλε το λόγο αυτού, το δούν αυτοί εις κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πίστε πάσαν το λέω αυτού, εστηριγμένες στον αιώνα του αιώνους, πεποιημένεν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσεν απέστειλε το λόγο αυτού, ενετήλωτο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, Άγιο και φοβερό το όνομα αυτού, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνηση στεγαθή, πάσα της ποιούσεν αυτήν. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους, μακάριος ανήρων φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα, δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, για να ευθέων ευλογηθήσατε. Δόξα και πλούτωσον το οίκο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους. Εξανέτειλον εσκότη φως εις ευθέση, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ονείρω εκ εκτήρων και κυχρών, οικονομείς τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι εις τον αιώνος ελευθήσατε, εις μνημόσεν εν αιώνιον έστε δίκαιος. Αποκοής πονηρά σου φοβηθήσατε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίσιν επί Κύριον, εστήριχτε η καρδία αυτού, ομοί φοβηθεί, έως επίδειπτους εχθρούς αυτού, εσκόρπισεν έδω και της πένιση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους, το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη, αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντες αυτού βρίξε και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλό πωλείτε, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ενείτε παιδες Κύριο, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον νυν και ως το αιώνους. Από ανατολών λίου μέχρι δυσμών, είναι το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνο Κύριος, επί τους αρωνούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη, ο γύρων από γης φτωχών και από παπρίας εν υψών πένιτα, το καθείς αυτό μεταρχόντων λόγω αυτού, ο κατοικήσων στήρων εν οίκο, μητέρα επιτέκνης εφρονωμένη, εν εξόδου Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκο Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη ο Θεά αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στο πίσω, τώρα εσκύρτης ο νοσικρή, και η βονή ως αρνία προβάτου. Τι εσύ στη θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ορδάνη τη εστράφησε στα πίσω. Τώρα τη σκυρτίσατε εσύ κρύη, και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύτη γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, το στρέψατε στη πέτρα της λίμνας υδάτων, και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην, Κύριε, μη μην, αλλή το όνομα της οδός δόξαν, επί το ελέησου και τη λυθία σου. Μη ποτέ είπα σε τέφνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν του ουρανού και εν τη γη, πάντα όσα ηθέλησαν επίησε. Τα ίδυλα των εθνών αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχωσε και ουλαλήσουσι, οφθαλμούς έχωσε και κόψονται, ότα έχωσε και οκαπούσονται, ρήνας έχωσε και οκοσφρανθίσονται, χείρας έχωσε και οψηλαφίσουσι, πόδας έχωσε και οπεριπατήσουσι, ο φωνήσος εν το λάρικι αυτών, όμοι αυτοίς γέννη του υπιούντες αυτά και πάντες επεπιθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ελπίσαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Αρών ελπίσαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ελπίσαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησε ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους τον Κύριο, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο, το ποιήσατε των ουρανών και την γη. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, τη δε γενέδω και τη σύς των ανθρώπων. Ούχε νεκρίνε σου σύση Κύριε, ούτε πάντες καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσαμε τον Κύριον από τον ίν και ως αιώνους. Η αγάπη σου της ακούσατε Κύριος της φωνής της Θεήσεώς μου, ότι έκλαινε το όσο αυτό εμεί και τις ημέρες μου επικαλέσουμε. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνη άδου ευρωσάν με, θλίψην και οδύνη νεύρων και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμε. Ο Κύριε ρίσα την ψυχή μου, ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσω τον είπε ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψε ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε, ότι εξήλωτο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από τα κρύων και τους πόδους μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω νόπιν Κυρίων χώρες όντων, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό.

άνθρωπος ψεύστης, τίον θα αποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδοκέμι, ποτήριον σωτηριολείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε χάσουμε το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λόγου αυτού, τίμος εναντίον Κυρίου αθώνατος των ασίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ γλωσσός, εγώ γλωσσός και ως ασπαιδίσκη σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σε θύσου θυσίων ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε χάσουμε το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λόγου αυτού, εν αυλέσαι υπό Κυρίων μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, επανέστατε αυτόν πάντα σε λαοί, ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς, και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δίκος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δίκος Αρών, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά τους ενδυπάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εκ θλίψεως επικαλεσάμε τον Κύριο και επίκουσέ μας πλατισμόν. Κύριος εμή βοηθός, και ο φοβηθήσουν την ποιήση με άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός, καγώ επόψουμε τους εχθρούς μου.

Κυκλώσαμε και το όνομα του Κυρίου μηνάμεν αυτούς, κυκλώσατε σε κυκλώσαμε και το όνομα του Κυρίου μηνάμεν αυτούς, εκυκλώσαμε σε μέλη σε Κυρίου και ξεκάφτωσαν ως πήραν επάνθες και το όνομα του Κυρίου μηνάμεν αυτούς, ως θύσον ετράπην το πενσίν και ο Κύριος αντιλάβει το όμο, ισχύς μου και μνησίς μου ο Κύριος και γίνεται όμοι εσωτερία, φωνή αγωλιάσος και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κύριε επίησε δύναμη, δεξιά Κύριε ύψωσέ με, δεξιά Κύριε επίησε δύναμη. Ο καπαθανούμε λαζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύωνε παιδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο παραδοκέμε. Ανοίξετε με πύλας δικαιοσύνης, εισελθώνεν αυτές εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκαιη εισελεύσεται αυτή. Εξομολογήσουμε έσω και επικουσάς μου. Και γένουμε η σωτηρία. Πλήθουν να παιδοκίμασταν οικοδομούντες, ούτως ο γεννήθης και φωλήν γωνίας. Πάρε Κυρίο γένετα αυτή, και έστι θα μας δίνω φθαλμής ημών. Αυτή η μέρα είναι ποιήσαν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμενον αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδωσον δει, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξήχου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανον ημί, συστήσαστε ορτίνα της φυκάζωση, έως τον κεράτων του θεσιαστηρίου. Θεός μου εσύ και εξομολογήσω μέσα, Θεός μου εσύ και υψώσουσε, εξομολογήσω μέσα και επικουσάς μου, και γένομαι η σωτηρία, εξομολογήστε το Κύριο ότι γαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Παναγία
0: Σαχτάνου, υπερευλογημένης εν δόξης Χριστός και Παχτάν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν εις αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Σόμ το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιώνα.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και ήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάρια αμωμένο εν οδό υπορευόμενε νόμο Κυρίου. Μακάρια ξεπνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαρε εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ εν ετήλωτα τα συντολά σου, του φυλάξα σε σφόδρα. Όφελον κατευθύνσαν οι οδοί μου, του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το επιβλέπειν με επιπάσα στα συντολά σου. Ξομολογήσω μέση εν ευθύρη τη καρδία, εν το μεμαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάξεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησα εσέ, μη απόσημε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του σώματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθη, ως επιπαντή πλούτο, εν συντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, που και πλήσω με τον λόγων σου, ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου, πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, εκκλίνοντας από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν. Ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφιο ψυχή μου, δίσομαι κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με ξύγκυλα και επίκουσάς μου, δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου που και απελαθώμην. Εκολύθην της μαρτυρής σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολός σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν το δικαιωμάτου σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου, ότι αυτήν ήθελησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον στους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσω με. Στήσον τον δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσω με. Και έλθε πεμέ το έλεος σου Κύριε το σωτήριον σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδείς σου σήμου λόγων, ό,τι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενο πλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνα της μαρτυρής σου εναντίον βασιλέων και ουκ εξηνόμην. Και μελέτων εν τις εντολές σου, ας ηγάπησα σφόδρα. Και είδα τα σχήρας μου προς τα συντολά σου, ας ηγάπησα και δολέσχω εν τη δικαιώμασή σου. Μνήσι τον λόγο σου, τον δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αυτοί με παρεκάλεσαν εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσι τον κλιμάτο σου απαιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών, των εγκαταλειπανώντων τον νόμο σου. Σταλτά εισάν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσει ενοιχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτε γεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθη το προσώπου σου εν ολού καρδία μου. Ελέησο με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύριά σου. Ετοιμάστη και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωρών περιπλάκησάν μη και του νόμου σου και επελαθώμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην του εξομολογής θέση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντοτον φοβουμένωσε, τον φυλασσόντο τα συντολά σου. Το ελαιό σου Κύριε πλήρης ηγή, τα δικαιώματά σου διδαξώμε. Χριστότητα επίσας μετά του δούλου σου Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξώμε, ότι τα συντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και τη Χριστότητή σου διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνω, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλε καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σε μελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας φυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίσαν με και πλασάν με, συνέδισό με και μαθήσω με τα συντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και πανθίζονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου του παρακαλέσε με, κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μικτυρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τις εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμεν είστε και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου άμωμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγονται πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθη ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσης με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλά όχος ο νόμος σου Κύριε. Πάση εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσάν με τη γη, εγώ δε εγκατέλειπον τα συντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Η διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπατα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μου μη επιλάθω με το δικαιωμάτο σου. Ότι εν αυτής έζησάς με. Σώση με εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν οι αμαρτωλοί του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σχήδων πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη με στην. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους αντιδάσκοντάς με συνήκα. Ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν, υπερπρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα, και πάση οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από τον κλιμάτο σου και εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με, ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου, από τον εντολό σου συνήκα, δια τούτο εμείς εις απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος εις ποσί μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως εκέστησα το φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χερσίς σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ουκ επελαθώμην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι το αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμους εμίσησα, το δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλθησα. Εκκλίνεται απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά σου του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με, και μη με κατεσχύνησαι με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το θύμημαν αυτό. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτε εγάπησε τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, απογάρθον κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούς ημέ. Έκαταξε τον δούλο σου ως αγαθόν, μη συκοφαντισά τους αν μη περήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα συντολά σου υπερ χρησίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτεί και συνητήν υπείους. Το στόμα μου είναι εξαγγείλκησα πνεύμα, όταν τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
0: Κύριε και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κύριε και Άγιε και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυρευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξω με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλος σου ότι πελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησό με και ζήσω με. Εγκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εκτιτήσω. Εγκέκραξα σώσω με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασαν εν αορία και εγκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσει Κύριε και πάση αιωδή μου αλήθεια. Καταρχάς έγωνε από το μαρτυρίο σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου επελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με για το λόγο σου ζήσομε. Μακράν από μαρτωλών σου σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Η χτυρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσομε. Πολλοί εκθείοκοντές με και θλίβοντές με εκ των μαρτύριων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εντυλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί του αλόγια σου, όσα βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμι, το δε νόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε και τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει το νόμο σου, κι ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριό σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε την εντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσά του ιδέησης με ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξερεύξεν τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Και ναι, σοχή σου του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μεστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθη ως πρόβατον απολωλός. Ζήτησον ο δούλος σου ότι τα συντολά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρί, Κύριο και γιο Πνεύμα, την κοινή και αίκη σου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός.
2: Λαγού σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγία σαχράντη και ευλογημένη σε τόπο της πίσημων σε ατόμων του Θεού Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μεγέλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Στη μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη λόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίεσιν και εύλουσιν είναι να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης επέ μου. Απόδος μη την αγαλίεσιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό. Στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, όλο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσουσιν

0: των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Παναγία σε χράμη.
1: Εραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επώνυμο σου καινή πολιτεία, τους ικτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύνδεση.

Φιλάνθρωπε, σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου, η κρατεά σκέπητε και επανόρθωση των ανθρώπων, το ακαταμάχη των όπλων της πίστεως ο σταυρός, ο σωτηριώδης ιδού οράτε προκείμενος, και πάντων τας καρδίας των πιστός προσιόντων, αγιάζων φωτίζει εν χάριτη. Τον ευσεβών φρουρός ο μέγας προκείμενος, εν το μέσο πάντων υπεράγαθε, σταυρός ο τίμιος μέσων γης, ενώ ανυψωθεί σε θελουσί ο θελήσι σου, τον κόσμο να αγιάζει τι αυτού προσκυνήσει και διώκει δαιμόνων τας φάλαγγας. Ο ουρανός πάση τη γη συνεφραίνεται, αθλοφόροι μάρτυρες, απόστολοι, ψυχέ δικαίων περιχαρός, νύν αγαλιώνται, το πάντα σώζον θεόμενοι προκείμενον εν μέσω, ζωοδόροι των ξύλων και πιστούς αγιάζον εν χάριτι. Νόμους του σους, Κύριε, ο ασυνείδητος, μη φυλάξας, μέλο κατακρίνεσθε. Η νίκα έλθεις εξ ουρανού, κρίνε των ανθρώπων τα έργα, όθεν κραυγάζωση, δυνάμει του σταυρού σου, επιστρέψας με σώσον, μετανοίας παρέχουν μη δάκρυα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, παρθενικής τέκνων εκ μήτρας έτεκον, και ορόσα ξύλων ειν κρεμάμενον, επαπορώ και ου συνορώ, ύψος μυστηρίου και βάθος πολλών κρυμάτων σου. Υπάναγνος εγώα, ειν φωνές ασυγήτης, ως μητέρα Θεού μακαρίζομαι. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ιάσαστε δα της ψυχής μου τραύματα, παριστάμενοι Χριστό, ως λειτουργή εκλεκτή, χωρί αγγέλων τούτων οικετεύοντες. Στρατεύματα των ασωμάτων, Κύριε, των σών θρόνων ευλαβώς, περικυκλούντα τρανός, αείβωση, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Εξέστησαν τα των αγγέλων τάγματα, καθορώντας σε Χριστέ με τα σαρκός επί γης, θνητής ανθρώπης αναστρεφόμενων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, πανίμητε και θεομήτω ράχνατε, είτε κούσα των Θεών, ανερμηνεύτω σαρκή, σε δυσοπούμεν, πρέσβε σοφήνε ημάς. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Εφραίνου Ελεάζαρ, ορών τους ιερούς φοιτητά σου σήμερον, αθλούντας ευσεβώς υπερπατρών, νομίμονται προσταγμάτων και αντιόχου του διώκου τη μανίαν, λόγις της σοφής διελέγχοντας. Σολομονία Γάλλου, ορώσα τους επτά κλάδους συνακμάσαντας του νόμου τους καρπούς, εξών τριγώσα η άμεμπτος εκκλησία, τους κληρονόμους της ενχάριτη λατρείας, τρέφει καθημέραν ως μήτηρη μας. Σκυρτάτε Πατριάρχε, κροτήσατε χερσή, τους του νόμου φύλακας ορώντες ευσεβώς, υπεραθλούντας της κατανόμων λατρείας και δια πάντων οικισμών δοκιμασθέντες, μήπως των πατρών εξ των συνεθών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υμνούμεν σε παρθένε Θεόν ημθεσεμνή, ως Θεογεννήτριαν και τείχος των πιστών. Σίγαρ την φύσην ανέστησα στην πεσούσαν και την εικόνα ανενέωσα στεκούσα, μόνη των πρόντα Θεών του Αδάμ. Είναι ατίμε απόσωπο του προσώπου σου το φως το άδειτον και εκάλυψέ με το αλότριον σκότος των δίλιων, αλεπίστρεψόν με και προς το φως των εντολών σου, τα σοδούς μου κατεύθυνον δέομαι. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου, αλλαλάξατε έθνη, άσατε σκυρτήσατε φιλέ και ψάλατε, το Θεό το δόντι των σταυρών αδειάσει στον έρισμα. Ουνήν τη προθέση πάντες πιστοί αγαλιόμεν, δι' αυτού των καλών απολάβοντες. Νοερές στρατιέσαι πάσε περιέπουση σταυρέ Πανάγιε, και βρωτή πυλήνης, σου προς ψάψοντες χίλες εισήμερον, απαντλούμεν πόθο αγιασμών και ευλογίαν, τον εν σύ προσπαγέντα δοξάζοντες. Της ψυχής μου τα πάθη ίασε τα χρόνια έσπλαχνε Κύριε, και ως προσκυνούντα των τίμιων σταυρών σου περίσωζε, ούτη δυναστεία πάνε μποδόν αποσοβείτε και κακόν απαθείς διαμένομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εν σταυρό καθορώσα τον διαγαθότητα, εξού πανάμω με υπερνούν τεχθέντα, εδονήθης τα σπλάχνα και έλεγες, ήμι θείων τέκνων, πως υπερπάντων οδυνάσαι, προσκυνώσου το έσπλαχνον Κύριε. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αγιωτάτης και πολυφθόγγις στόμα συνάδωση, την υπεράρχιον και υπέρθεων αρχήν, Σεραφείμ, Τεσσαήλης φωτοχυσίες πρισεβόμενοι. Ιεροτάτες όψης και πόδας πτέρυξης σκέπονται, θείαν λαβιδόνα μη τολμώντες καθοράν, χερουβήν της

0: σοφίας της υπερθέου καταγώγια, νοήσει θεία και πανωδίο θρόνη η ένδοξη, τες ωραιοτάτες εντρυφώντες αστραπές, θεωρεί τον αρήτων υπερκοσμίους αναδείκνυστε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ο νους ο θείος του ανθρωπίνου πάνακνε μίγνητε, εν τη παναχράντο και πανάγνωσου γαστρή, εν οφίσα συγχύτως, αναλιώτος καθυπόσταση, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ζηλώσομεν φιλόχριστη τους πέδασος επτά, ούσι μην Μωυσής νομίμως εθρέψατο και Ελεάζαρ προεβίβασεν εν το πατρό νόμο διευσεβούς θρησκείας. Μη νόμιζε αντίοχε διόκτα των πιστών, ότι σου το πυρ φοβείς οικειόμενον, προς ταύτα σφάζε ανομότατε, ποιοι λοιπόν οβούλοι πέδες ανεβών. Νομίμως εναθλίσομεν αλλήλεις υστερή, μάρτυρες Χριστού, Μωσέως τα δόγματα παρηγιόντο μη παράψεστε των μιαρών όψων υπέδες ανεβών. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, Χριστέ ο μόνος έσπλαχνος ειρήνευσον ημάς, σέγαρ δισοποίη άχραντος μήτυρ σου. Συν της Αγίης της αθλίσασιν υπερεθών πατρών και του Μωσέους νόμου. Η λάση τίμη σωτήρ που λέγαρε ανομίε μου και εκ βυθού των κακών ανάγαγε δέομαι, προσέγαρε βόησα και επάκουσόν μου ο Θεός της σωτηρίας μου. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Σταυρού παγέντος εν γη, δαιμόνων πτώσης εγένετο. Ον νύν ορόντες ημείς εν δόξος προκείμενον και κατασπαζόμενοι της των συμπτωμάτων αμαρτίας ανιστάμεθα. Υμνούνται σε τον Θεόν και Βασιλέα και Κύριον, ον εδωρήσω ημίν σταυρών τείχος άρρηκτον, νυν περιπτυσσόμεθα εν αγαλιάσει και δεινών απαλατώμεθα. Μεγάλα πάσιν ημίν δωρήματα παρεχόμενος, ο του Κυρίου Σταυρός οράτε προκείμενος, προσέλθωμεν άνθρωποι φωτισμών καρδίας και ψυχής απαριόμενοι. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, νηστεύειν ημάς αγνή, κακίας πάσης ενίσχυσον και φαύλων και πονηρών απέσχεσθε πράξεων, αΐ ενδυνάμωσον προστασία πάντων των ανθρώπων χρηματίζουσα. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νεανικός Αγλαΐες της κυριαρχίας αστράπτουσε και την άρη των δόξαν της ταύτισαν υμνούσε κυριότητες αΐ διαδείκνυδε. Ερωτικός δυναστείας της υπερδυνάμου την δύναμη, κατοπτεύουσε θείε δυνάμεις, ενισχύει διαμένουση, σαφώς δυναμούμενε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, βασιλικής εκφυλής προαχθής απαρθένε, γεγένικας υπερφύσιν και λόγων, των πάντων βασιλέα και παρθένος αληθώς διετέλεσας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, η σοφία του Θεού οκοδόμησε ναών, και υπήρησεν αυτόν επτά στήλης λογικής, προγράφουσα τους πέδας τούτους ως νόμου φύλακας. Η σοφή Σολομονή Ιούς έτεκεν επτά, ούς εθρέψατο καλός Ελεάζαρος σοφός, και έστεψεν η Θεία χάρη στερός αθλίσασα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προενήθλησε Πατήρ στην αθλούση και Υί, εφεπέστος ειν ημίν και ημίτηρ δικαστά, και γέννητο προσθήκη τέκνης και σεμνολόγημα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πώς εγέννησα Σιών, όνου κέσπηρε πατήρ, πώς διέμεινας αγνή μετά τόκων, ως περίς, Θεός είδεν ο πάντα πράτων, όπως αν βούλητε.
1: Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Διαλέησον.
1: Της Παναγίας αθράμβρη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Εν η θερμόσιον των Θεών σου, ότι ενίσχυσεν όντως ον πυλών τους μοχλούς και τους Υιούς σου ευλόγησεν, ούτι στρατός γαρ ο στροπεούχος, φάλαξ όντως γενναία και κρατεόφρον, προς μηχανάς δισεβών Θεοφρόνος ανθέστηκεν, αλλώς νίκης

Βερκελών, συνεργάτου του Αγίου Αθανασίου, ομοούσιον Ευσέβιος Κηρύττων, λόγος συντέταχτε το ομοουσίον, ο Άγιος Μα...

ο Άγιος Μάρτης Κύρικος ξηφιτελιούτε, του Δημίου Φύσαντος, ούτ μυθείς θείον, κλίνας κάραν Κύρικος, είπεν ου θείο, ο Άγιος Μάρτης Θεός,

Μνήμη της σωσίας Μητρός ημών Παύλης της Ρωμαίας, της εν βιθέμας κις άσης. Παύλα λυπούσα Ρώμη πάτριν γενέτας, Βίθλεεμ άνθρωοι και του εκμονάσε. Όσα καίνοτος Παύλα προσφοράς κρίνει, το χούσε φώτισας και μοναστόν δήμους. Μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Τιμωθέου Επισκόπου προκονήσου του Θαυματουργού, τον Τιμόθεον τον προκονήσου θήτην, Τιμάθεος πριν νύντε Θαυματουργίες. Μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος

0: μνήμη του Οσίου Ρουβίλ του Σύρου του Αναχωρητού. Ρουβίλ ο Σύρος αναχωρών ερήμης, χωρί προθήμος εις Θεού βασιλείαν. Τι του τιμίου σου σταυρού χάριτι, και τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Θεού συγκατάβασιν το πύρι δέστη εν Βαβυλώνη ποτέ, δια τούτο επέδες εν τη καμίνο αβαλωμένο ποδίος εν λιμόνι χορεύοντες έψαλον, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ο χρόνον επέκεινα εν χρόνο σάρκα φορέσας δείκνητε, και τα χρόνια πάθη μόνη άτερη αγαθότητα, σαρκός ομούτε και πνεύματος. Ήδη δε το Θείο αυτού σταυρό καθαγιάζει ημάς. Υμνούμεν και δοξάζομεν και προσκυνούμεν και μεγαλύνομεν τον Σον Κύριε Κράτος, ότι παρέσκου ημίν της δούλης σου, σταυρών των θείων, τρυφήν αδαπάνητων και φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Μη δείξεις με, Κύριε, εν τη ημέρα της διαγνώσεως κατεγνωσμένων κακής, μη απορρίψεις εκ του προσώπου σου κατησχημένων, αλήκτηρων σώσον με το σώτιμιο σταυρός υπεράγαθος. Ετύπου την χάρη σου σταυερέ γλυκένων μωσής τα ύδατα, τα πικρότατα ξύλο, και γάρ πικρίας κακών ερίστημεν της η δυνάμη, διό ημάς γλύκανον ασπαζομένους ενήν εν κατανοίξει ψυχής. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Νός μου την στένωσιν της η πρεσβεία πλάτινον δέσποινα, η στενώσασα πάσα στας μεθοδίας του πολεμήτορος, και διοδούμε στενής κατεβόδωσον προς τον πλατισμό της ζωής βαδίζειν μήτυρ Θεού. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Δοξολογούσιν ακλινός των σών θρόνων περιεστώσε, παντοδύναμε Κύριε, ένδοξη και λαμπρότατε εξουσίε, ευλογητός ικράζουσε ο Θεός των Πατέρων ημών. Ολικοτάτε σε αρχέ προθυμίες, περί την μίαν αρχή να ύλο στρεφόμενε, ένα κατά πάυσης δοξολογίες, ευλογητός ικράζουσιν ο Θεός των Πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, μίαν υπόστασιν δυσίν εν ουσίες Θεογεννήτωρ Χριστόν των μόνων φιλάνθρωπων, την φρικτήν εκτελούντα οικονομίαν άνευ σποράς γεγένικας των Θεών των Πατέρων ημών. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ή του Πατρώου νόμου ζηλωτέ, οι σύμψυχοι φύλακες του νόμου ακλινείς, ένα Θεόν πανεσψευός καθομολόγουν, τρισήν υποστάσεσιν ενοποιούντες πιστός και διαιρούντες ευσεβώς. Τι επιμένεις τύρανε λοιπόν, οι μάρτυρες έκραζον το πλάνο, δικαστή. Ένα Θεόν ημείς ομολογούμεν και πατρίδα έχουμεν την Άνω Ιερουσαλήμ την θρεψαμένην ημάς. Ούμοι αρουφαγίσομεν φασίν, ου θύσομεν, ουδέ γόνι κάμψομεν εις γην, ένα Θεόν ημείς ομολογούμεν και Αυτόν φοβούμεθα, παρού γεγόναμεν και προσόν σπέβδομεν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, χαίρε το τείχος πάντων και χαρά πανύμνητε, χαίρε των περάτων η ελπής, χαίρε βρωτών η καλονή και των αγγέλων η τερπνώτης άχραντε, σίγαρ των μόνων Θεών, σαρκή εκείσας. Επταπλασίως κάμινον των Χαλδαίων ο τύραννος της Θεοσεβές ημανός εξέκαυσε δυνάμι δε Κρήτων η περισωθέντας τούτου σιδών των δημιουργών και λυτρωτήν ανεβώα υπέδες ευλογείτε ιερείς ανυμνείτε λαός υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμι σου. Ξύλο ποτέ ανήλκησε ποταμού το σιδήριον Θείος Ελισαίος, σε προγράφων πόροθεν σταυρέ πανσεβάσμιε, και του βυθού της πλάνης και γάρδια σου προς πίστην, αναχθέντες βεβαίαν την σήμερον ημέραν αξιούμεθα βλέπειν, και πίστη προσκυνήν σε εις πάντα σου αιώνας. Υποσημένη πόροθεν σε σταυρέ πανσεβάσμιε, εντες ευλογίες Ιακώβ τρανότατα, ημείς δεν χάριτι αξιοθέντες βλέπειν σε, πίστια διστάκτο προσερχόμεθα πάντες και ψάλλομεν πλουσίως ευλογίαν τριγώντες και φως και σωτηρίαν και των πτεσμάτων λύσιν. Λευχημονούντες πράξεις συν εν αρέτης προσέλθωμεν εν αγαλιάσει το Χριστό κραυγάζοντες. Πανάγαθε Δέσποτα το σώι ψης το Θείο Σταυρό, ύψωσον ημών του Χριστονίμου λαού σου το κέρας ειν απίστη και ειρήνη βαθία, υμνείται σου το κράτος εις πάντας τους αιώνας. Ομοφύσιν άναρχον συναίδιον σύνθρονον, φύσιν μεν απλήν, διαιρετήν προσώπης δε Πατέρα αγέννητον, Υιόν και Πνεύμα Άγιον, άκτιστον ουσίαν και θεότητα πάντες, υμνούντες μελωδούμεν, ιερείς ευλογείτε λαός υπεριψούτε, εις πάντας τους αιώνας. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τον μόνον άναρχον βασιλέα της δόξης, όν ευλογούσιν ουρανών εδυνάμεις, και φρύτουσι των αγγέλων ετάξει, συμνείτε ιερείς λαός υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Η πάσαν έφεσιν προς Θεόν μεταθέντες και τες εκείθεν εντρυφώντες ακτήσιν αρχάγγελοι, της ημάς ανυμνούσιν, ετίστε εκτενώσιν χώρισιν τεσμάτων δοθήνε εις αιώνας. Νόης υπάρχοντες καθαρότατοι, πάσης απειλαγμένοι ηλικής προσπαθίας, ο άγγελοι, διασώσατε πάντα στους πόθος ειν ημίν Χριστόν υπεριψούντας εις πάντας τους αιώνας, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Φως το απρόσιτον Θεοτό και Παρθένε, εν τη γαστρή σου δεξαμένη, αφράστος εφώτισα στους εν σκότη του βίου, δοξάζειν ευσεβώς Χριστόν τον προελθόντα, εκ σου ανερμηνεύτος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ή των πατρών εθνών νομοφύλακες και της Μωσέως διαταγής προκήρυκες ως επτά φωστήρες εν κόσμο φαίνοντες θες ακτήσει των άθλων ημάς καταλάμπουσιν οι νοερή λαμπτήρες. Οι κατανόμων Θεό αριστεύσαντες και τα σαντιόχου βουλάς καταπτύσαντες τολμηρών σεβών ημάς αντίοχε ου θηρία ου ξύφη ου πύρου δε μάστιγες όλος χωρίς Θεού. Η την Μωσέως καθέδρα κοσμήσαντες, ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και το Πνεύμα τίτι εν τριάδι προσώπων θεότητη, και μονάδι φύσεως υποστάσεσιν, υμνουμένη απαύστος υπό πάσης κτήσεως και εις πάντας τους αιώνας, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της πατρικής ευδοκίας της άβρισμα, της του Υιού παρουσίας εν άβλισμα, του Αγίου Πνεύματος εν διέτοιμα, ανεδείχθης Μαρία Τριάδος την έμφαση εν σύ ανατυπούσα.

0: Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Προς Ρωμαί.
0: Αδελφοί, οφρονών την ημέραν Κύριε οφρονή,

Το καιρό εκείνου, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, είπεν αυτής, «Σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη ημέρας τρεις προσμένους είμαι και ουκ έχουσι τη φάγωση, και απολύσε αυτού

και εκέλεξε τη όπλη αναπεσύν επί την γην, και λαβών τους επτάρτους και τους ηχθείας ευχαριστήσας, έκλασε και έδωκε τις μαθητές αυτού, οι δε μαθητέ το όχλο, και έφαγον πάντες και χορτάστη.

ενίσχυε άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και σημειωθεί την ψυχήν αυτού, ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γάρα να πενσύνθημε

0: Ομεθα επέζ καθηγουμένη σειρά μονή τάφτη Νικοδήμη μοναχή και τη Χριστό συνοδεία αυτή.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Έτη δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψη, χωρίσεω. Και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων και ράμονη τάφτη. Των αδελφών και βλαβών προσκυνητών αυτής έτιδε και της δούλης του Θεού Μαρίας.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Έτιδε όμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Ιεράς Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρόποτα παυσαμένων πατέρων και αδελφών. Έτιδε όμεθα υπέρ Αντωνίου Ερέως του και κτήτωρος Ιεράς Μονής Ταύτης και πάντων των μακαρίων και ειδημοκτητών αυτής. Ετιδεόμεθα υπέρ πάντων των φραπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απάντων ορθοδόξων, έτιδε και των δούλων αυτού. Γεωργίου Ερέως Αντωνίας Αριστάρχου Νικολάου Δημητρίου Δήμητας Αποστόλου, Δημητρίου και Αθανασίου.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφόρων και καλλιεργούντων, εν το Αγίο και Πανσέπτο Ναό τούτο. Κοπιών των ψαλότων και υπέρ του περιστότος λαού, το απεκδεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύχεσαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο.
1: Κυριελέησον.
0: Η πιστή είναι ο Κύριος αυτός ελεήσει, καθηγήσει από το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής του Ευαγγελίου.

0: Ναι, και αυτή μη δοξάζει το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μητής των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτοιμοι,

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Σοφία.
0: Πάλι και πολλάκι εσύ προσπίπνων και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο. Όπως επιβλέψεις επί τη δέηση ημών καθαρίσμα τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύμανος και δώσεις με έναν ένοχο για κατάκριτον την παράσταση του Αγίου της Εστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της υπομείνει προκοπή βίου και πίστεως και συνέχεια πνευματικής, δώσε αυτές πάντα με τα κόπια αγάπης λατρεύειν σε ανενόχους και κατακρίτους μετέγγιν των Αγίους Μυστηρίων και της Υπουρανίας Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλωμένο σε όλη η καρδία, πρόσδειξε και ημών των αμαρτωλών τη δέησιν και προσάγαγε το Αγίος θυσιαστήριο και ικάνωσον εμάς προσεγγίζει δότη και θυσίες πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνημάτων και καταξίωσον εμάς ευρύ χαρινόπιον στη γενέσια πρόσδειξη της ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτος του αγαθών ευμάς και επί τα προκύμα δώρα τάφα και επί πάντα των λαών σου. Διά των νυκτηρμών του μονογενού σου ιωμεθε ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια ή

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

άξιο και δίκαιον σε εμνήν σε ευλογήν σε εμνήν σε ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παλή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος ο άρωτος ακατάλληλος, αείον ως αυτός σώση και ο μονογενήσεως και το Θεό του Άγιον σου εκ του μειώνος εις τον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέσας πάλι ο καπές πάντε που αιώνα εσύ μας εις τον ουρανό νίγαγες την βασιλεία σου ευχαριστημένουσαν. Υπερ τούτο να πάντων ευχαριστούμεσαι και το μονογνήσιο και το πνεύμα του στο Αγίο. Υπερ πάντων ούν εισμήν και ον ούκλεισμήν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις εμάς γεννημένων. Ευχαριστούμεσαι και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών μου δέξης εκατηξίως και της υπαριστήκες. Χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ. Εξαπτέρυγα πολιώματα με τάρση απτερωτά.

0: Ομοίωσε και το ποτήρι με τα τυφνή νεύρα. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Με μνημένη τίνηση δύο τάφης εντολής και πάντων των υπέρ ημών και γεννημένων του Σταυρού του τάφου της τριμέρα Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και δόξων πάλιν παρουσίας ο Θεός, ηλάς τίνηση.

πρώτης γνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρις της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνε τη μονή υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο.

0: Άνιον και νερόν αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει, μην δυθεί αν χάριν και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίσως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύμανσε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ παρακαλυθέμεθα τη ζωή μου άψανα και την ελπίδα δε στο φιλάνθρωπο και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύουμε. Καταξίωσμα με τραβήν των υπουρανίους και φρικτών μυστηριών τάψερας και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότητας, εις άφηση νοματιών, εις συγχώρηση των μελημάτων, εις πνεύμα σε γη κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασε κατά Κρήτους, τολμάν επικαλείστε σε τον υπουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλεύ, αόρατε, ότι η αμετρής δυνάμη τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθος λέξου εξουκότενου στείνει τα πάντα παραγωγών. Αυτός δε που τον ανώθυνε έπει του επικυκλικότητα ή των εαυτών κεφαλά σου βαρύχνει σαρκική αίματι, αλλά εσύ του φοβερό Θεό. Σύμουν δε που τα προκύνουν απά στην ίσα καθόν εξωμάτισαν, κανονικά σου διαχρίαν, τι πλέον σύμπλεσαν, τι οδηπορού συνόδευσαν, του νοσούντα σίεση, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και αποθρόντο της Βασιλείας και θέσης του αγιάσει μας, ο άνατο πατρίς εγκαθήμενος και ο δε ημίνα οράσουν και καρεξής σου κράσου και μεταδομή το χράτου σώματος και την τιμή αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσθητη με το αματώλο και λέει σώμα. Ο Θεός ηλάσθητη με το αματώλο και λέει σώμα. Ο Θεός ηλάσθητη με το αματώλο και λέει σώμα.

Πρώτων θυρών του Νεού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και χανενένε λαοί σας και το ληστή παραδείσο πύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενο και απτωμενών σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου ψαμένη ευχερός την ία στην έλαβεν, ιδέτως ως εχράντος φόβας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων ακομίσατο. Εγώ δε λεϊνός, όλων τα σώματα λμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρου στεκούσεσαι και των απαρονίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, το ελευθόν εις τον κόσμο, να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος εμί εγώ, έτι πιστεύω.

Σώμα και συγχωρήσω με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξιοσούν με κατακρίτους.

Μεταξύν των αχράντων μυστηρίων, η σάφη στην αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πολλαστοργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκφάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σε ημερονία Θεού και νονόν με παράλαβε. Ο μήγαρτης εχθρίσω το μυστήρον ύπο, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλό σου ληστείς ομολογώσε, μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θερώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπων, κάθρα ξαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελε ξεσπόδο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον περί αήλωτος αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τα αστείος κυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσω μονάξιος, εν γαρ τολμήσω συνεισελθήνης των νυμφώνα, όχι τον μελέγχιο του καίστε του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια των άξιων είναι με, άλλες κάθαρσαν και αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδιο το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσταν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σημερονία Θεού και νονών με παράλαβε. Ο μήγαρτης εχθρίσω το μυστήριον υπό, ο φίλη μας ειδώσα καθάπερο Ιούδας, αλλά όσο ληστείς ομολογώ.

μεταλαμβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήνκην και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσπο φιλάνθρωπο ευεργία των ψυχών ημών και την παρούσα μέρα κατηξής μας του Επανελλήνους και Θανάτων Μυστηρίων. Ορθοτόμησον μόνο να δώσει τρίξη μα υπόψη πάντα πρόσφατα τη ζωή, ασφάλιση μόνο τα διαβήματα ευχέ και εσύ εν δόξα το και παθαίνουμε αρέσει και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το πατρί και το ιό και το αγίο.

Ο ευλογών σου ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν σε ψήπη επιθώτας όσον ο λαός σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκής δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σε ρεύσα άρχους μόνστρα και παντή το λαό σου. Ότι πάσα εδώ εις αγαθή και πάντα όρημα τέλειον άνωθεν εσύ καταβαίνω έξω του παζόρου σφόσμου. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς Ιεροσόλυμα, έστι δεν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγόμενη Εβραϊστή Βήθεσδα, πέντες το ασέχουσα, εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών εκδεχομένων τι του είδε το σκήνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυμβήθρα,

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγιαστήνε το ίδρυ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του καταπεμφθήνε αυτόν τη χάρη της απολυτρώσεως στην ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτόν δύναμην νιαματικήν δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμόν μόνο γνώσεως δια της ομουσίου Τριάδος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ο Θεός ο Μέγας, ο Ύψιστος, ο εν τριάδι Αγία προσκυνούμενος, η προαιώνιος φύσης, η περιούσιος και ατελεύθερος μεγαλειώτης, η ανεξιχνίασος δύναμης, η άρρητος εξουσία, η της σοφίας πηγή, τον της αγαθότητος όντως ανεξιχνίας των πέλαγος, σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ον των προαιώνιων θαυμασιών Θεός, ον ούτε έννοια καταλαβαίστε δύνατε, ούτε λόγος ερμηνεύσε ισχύει, επίβλεψον και τα νύν εφημάς, τους ταπεινούς και αναξιούς δούλους σου, και δώσεν τη διανία ημών πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Τη δε γλώτη λόγων άξιων, του εις τα ότα φθάσε της εις αγαθότητος και το έλεον επισπάσαστε της εις χάριτος. Εξού γάρ και της ζωπιού δωρεάς και το θέλην και το ενεργήν υπερ της, κατά το θέλημα το σών και της εις ευδοκίας της ανθρώπης υπάρχης. Διό οικετεύομαι κατάπληψε με τη συνευλογία και των ιαμάτων τη χάρην επί το είδωρ τούτο. Διό οικετεύομαι κατάπληψε ημίν τη συνευλογία και των ιαμάτων τη χάρην επί το είδωρ τούτο. Διό οικετεύομαι κατάπληψε ημίν τη συνευλογία και των ιαμάτων τη χάρην επί το είδωρ τούτο. Ο τολουντρώνης παλιγενεσίας το γέννη, ημίν δωρισάμενος, προς απόνυψην των της αμαρτίας μολυσμών και ανάξιν των επισυμβενόντων ημίν παντιών αρρωστημάτων, καταξίως μας εραντισμένος ας καρδίας, αποσυνειδήσεως πονηράς και λελουμένος στο σώμα είδατη καθαρό, εν παντί αργό αγαθό καρποφορήν και αυξάνεσε και την ιστοδεωμένους συμπάθειαν αόκνος σπουδή προς θεραπείαν των πεπονικότων αδελφών ημών, διαπαντός επιδείκνυστε και της ίσης πλαχνίας καταξιούστε των ψυχικών αρρωστημάτων και των σωματικών αλγιδώνων την απολύτρωση κομιζόμενος. Και κατάπεψον ημέν τα της φιλανθρωπού δωρεάς ιάματα και το παρόν είδατη ου προσεδονής σαρκός αλλά προσίαν ψυχίστε και σώματος η επιτυλμένη παρημών λατρεία πνευματική γενέστο. Ναι δέσποτα τη ταπεινός ημών επικαμπτόμενος οδούς ημίν την χιονοφεγγή ταύτη φορέσεις το λίν εξίδετος και πνεύματος και δια τους είδατος τούτου μεταλείψε ώστε κυριαρχισμού τη συνευλογία μην κατάπρεψαν τους δίπους των παθών ημών αποσμίχουσαν.
πρεσβείες και εκκλησίες Παναχάνου Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού και την πρόοδο εορτάζομαι, των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, εκκλησίες του Μενδόξου, το Φύρου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού Κύριου και Ιωάννου Παντελεμός και Μολάου, Σαμσόν και Διομήδους Μοκίου και Ανική του Θαλαλαίου και Τρίφωνος, του Εναγίης Πατρός Μονικολάου του Ιωθαυματουργού και Σιμεών του Εντή Μάνδρα, των Αγίων Μαρτύρων Μακαβαίων, των Αγίων Ενδόξων Γαλλικών Μαρτύρων, των Σίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κιμ και Άνης, των Αγίων και Ενδόξων Επτά Μαρτύρων των Μακαβαίων, Ελεαζάρου του Διδασκάλου αυτών και Σολομονής της Μητρός αυτών και τη μνήμη τελούμε και πάνω σου των Αγίων. Φύλατε Κύριε πάντα στους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Κύριε φύλατε την Αγίαν Μονήν ταύτην και πάντα στους κατοικώντας εν αυτή. Και φύλατε Κύριε πάντα στους ελεούντας και διακονούντας ημίν χάρισε αυτή ταύτω σωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνηστείτε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των Λόγων της Ίης Αληθείας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Μνήστητη Κύριε της καθηγουμένης Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων της Αγίας Εκκλησίας και μνημένων των Πενίτων. Μνήστητη Κύριε του Πυρεστόντος Λέω και του Διεσλόβλογους αιτίας απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών. Μνήστητη Κύριε των αδελφών μου των εχμαλώτων και επίσκεψε πάντας και ίεσαι κατά το μέγα σου έλεος. Ότι σύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Κλείνω Κύριε τους και πάξουν ημών οι Ιορδάνοι που αυτές είναι κατά δεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς. Του δια της κλήσεως του εαυτόν αφιένω σημαίνοντας του δίδας πρόσχημα και κατάξι μας εμπλησίνει του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του μεταλείψεως του κερασμού και γενέσου μη Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Νυν.

0: ελευμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών της Φρυδής Παναχράντου και Παναμό Μαγεύτου Μητρός, δυνάμει του Μήκης Ζωπίου Σταυρού και την πρόοδον εορτάζουν, προστασίες των Τιμίων Πουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, η και εσείς του Μήκη ενδόξου προφήτου προδρόμου και ορθιών, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλή κομματίων, των Σίων και Θεοφόρων Πατέρων μου, των Σίων και Θεοφόρων Πατρός Σιμών Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ικήμ και Άνης, των Αγίων και ενδόξων Επτά Μαρτίων των Μακαβαίων, Σολομονής της Μητρός αυτού, αυτών και Ελεαζάρου του το δασκάλου αυτών και την μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων Ελεήσε και σώσ' μας ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων

0: Επάντα τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε δόξα Σύ ο Θεός, δόξα Σύ ο Θεός, δόξα Σύ ο Θεός. Ευχαριστώς η Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπός με των αμαρτωλών αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων Σου κατεξίου σας. Ευχαριστώς ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων Σου και πουρανίων δωρεών κατεξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τα αυτά και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε τα αυτά καμή, ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου απάρα σε πελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθω τον εορταζόντον ήχος σου ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλους το άρητον, σιγαριτώντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάση εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με από τη σκέπη σου και εντί των πτερήγων σου σκιά, και δώρησέ με μέχρι σε σκάτη μου αναπνοή, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σι την δόξα αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξ με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούσεις νεφρούσεις καρδίαν, φλέξουν τα κάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σπρένας, τα συγνία στήριξον οστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρύθμισέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με, δείξουμε σόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ονίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρωση πάντας οικιασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους. Προστίστε συνάκραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέτατον σον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης, και σι πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα νάπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστή αύτη, εις χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκια, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώς ότι ηξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας κοίησασα, ζώπιησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνος μύτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν τις εκμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών εις ίαση ψυχίστε και σώματος και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν Σε, πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
1: Δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ελάστη και τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφείληματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματός σου καθά περπισός εκλάμψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαρχηρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σώθηνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκυνέν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως επιμούμεν σε υπάρχεις καρκαθηγητής ως τα θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθον μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γην θειανεύση διερχόμενος και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύουν υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο

Σήμερα, 1η του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων Μακαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Κουρίου, Ελεαζάρου, Ευσέβωνα, Αχίμ και Μαρκέλου, της μητέρας του Σολομονής και του διδασκάλου τους Ελεαζάρου, των Αγίων 9 μαρτύρων Λεοντίου, Άτου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθαίου, Κυριάκου, Μινέου, Κατούνου και Ευκλέους, οι οποίοι άθλησαν στην πέργη της Παμφιλίας, των Αγίων Μαρτύρων Πάπα του Νέου, Ελεαζάρου, Κύρικος, Θεοδόρου, Πολιεύκτου, Μίνου και Μινέου και των λοιπών στο Βικλέντιο, της Αγίας Οσιομάρτυρος Ελέσης, η οποία άθλησε στην Ίσο των Κυθύρων, και του Αγίου Τιμοθέου, Αρχιεπισκόπου Πρικονήσου του Θαυματουργού.

το μαρτύριο των σήμερα εορταζομένων Αγίων Επτά Μακαβαίων Παιδών, της μητέρας του Σολομονής και του διδασκάλου τους Ελεαζάρου, διαδραματίστηκε κατά τον καιρό που η Ιουδαία βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλέα της Συρίας Αντιόχου του Επιφανούς κατά το έτος 168 π.Χ. Ο Αντίοχος αυτός, εκδικούμενος τους Ιουδαίους και θέλοντας να τους ταπεινώσει για τις συχνές και επίμονες για την εθνική και πολιτική τους ανεξαρτησία εξεγέρσεις, αφού, καθώς λέγεται, φώνευσε 80.000 από αυτούς, ζήτησε μετά να τους πλήξει στα ιερότερά τους συστήματα. Περιστοιχιζόμενος λοιπόν από τους δορυφόρους του και πλήθος στρατού, μάζεψε μπροστά του πλήθος Εβραίων και τους υποχρέωνε να φάνε κρέατα, τα οποία απαγορεύονταν από το Μωσαϊκό νόμο να φάνε, δηλαδή χοιρινά και εκείνα τα οποία προέρχονταν από τις ειδωλολατρικές θυσίες. Μεταξύ των άλλων οδηγήθηκε εκεί γέροντας ιερέας, περίπου 90 ετών, ονομαζόμενος Ελεάζαρος, σπουδαίος και πολυσέβαστος τόσο για τις γνώσεις του, όσο και για την αρετή του. Το γέροντα αυτό προσπάθησε ο Αντίοχος να καταπείσει με πολλούς τρόπους να φάγει από τα εμποδισμένα φαγητά. Ο Ελεάζαρος όμως δήλωσε ότι θα έμενε πιστός στο νόμο του Θεού, με πολλή του δε ευχαρίστηση θα δεχόταν το μαρτύριο και το θάνατο. Ο Αντίοχος διέταξε να αρχίσουν οι βασανισμοί. Έσυραν σκληρά το γέροντα ιερέα και άρχισαν να τον μαστιγώνουν. Οι σάρκες του ξεσχίζονταν και τα αίματα έτρεχαν. Το ασθενικό σώμα έπεσε 2 και 3 φορές. Η ψυχή όμως παρέμενε ακλόνητη, σταθερή στην πίστη. Αποτινόμενος δε προς τους Εβραίους νέους είπε «Ημείς, ο Αβραάμ παιδες, ευγενός υπέρ της ευσεβίας τελευτάτε». Κατά την προσταγή του βασιλέα άναψαν φωτιά. Ο Ελεάζαρος με σταθερή την πίστη του και αφού επικαλέστηκε για μια ακόμη φορά το Θεό, τελεύτησε με αυτή τη βάσανο με νεανικότατη καρτερία. Το μαρτυρικό του τέλος δυνάμωσε τον ενθουσιασμό και την πίστη των Ιουδαίων, αλλά και του Αντιόχου την κακοποιό ορμή. Ο τύραννος κάλεσε 7 αδελφούς, τους Αβίμ, Αντώνιο, Γουρία, Ελεάζαρο, Ευσέβωνα, Αχίμ και Μάρκελο, που ήταν εκεί μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα του Σολομονή. Η εξωτερική ευπρέπεια και ευγένεια των 7 αδελφών εξέπληξε τον Αντίοχο, που τους κάλεσε κοντύτερά του, τους συμβούλευσε δε να μην μιμηθούν το παράδειγμα του Ελεαζάρου, αλλά να συμμορφωθούν με το βασιλικό του θέλημα και να απολαύσουν τη φιλία του. Πρόστασε δε ακόμη ότι εάν απειθούσαν, θα βασανίζονταν όλοι φοβερά και θα φωνεύονταν. Οι νέοι δεν απάντησαν στους λόγους αυτούς και ο βασιλέας κατάλαβε ότι και αυτοί σκόπευαν να μην τον ακολουθήσουν. Ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς είπε στο βασιλέα να αρχίσει το ταχύτερο τα βασανιστήρια. Αυτοί δε ήταν αποφασισμένοι να αποθάνουν για την ευσέβεια ακολουθώντας το παράδειγμα του διδασκάλου των Ελεαζάρου. Τα λόγια αυτά εξόργησαν τον Αντίοχο και διέταξε αμέσως να βασανιστεί ο πρώτος αυτός από τους αδελφούς, τον οποίο έδεσαν και μαστίγωσαν. Το φρόνημα έμεινε άκαμπτο, γι' αυτό και στη συνέχεια τον έδεσαν σε τροχό, του οποίου οι περιστροφές έσχιζαν τις σάρκες και έσπαζαν τα κόκαλα, φωτιά δε που άναψαν από κάτω κατέκυγε τον μάρτυρα. Η μητέρα και οι αδελφοί του προσεύχονταν για να μείνει σταθερός μέχρι θανάτου. Μετά την τελευταή του πρώτου ακολούθησε η σειρά του δευτέρου. Παρέδωσε και αυτό στη μακαρία του ψυχή, αφού του ξέσκισαν το δέρμα και τις σάρκες με σιδερένια νύχια και τον έγδαραν κατά την κεφαλή.
Στην παλέστρα του μαρτυρίου εισήλθε μετά ο τρίτος αδελφός. Του εξάρτωσαν τα χέρια και τα πόδια. Ο δε τροχός συμπλήρωσε το φωνικό έργο, συντρίβοντας τα δάκτυλα, τους βραχίονες, τους αγκώνες, τα σκέλη. Τελεύθησε και αυτός, απευθύνοντας προς τον αντίοχο λόγους ευσεβείς και ανδρείους. Ακολούθησε ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος βρήκε μαρτυρικό τέλος, αφού του έκοψαν τη γλώσσα. Και ο πέμπτος δε φάνηκε κατώτερος. Προσδέθηκε και αυτός τον τροχό, όπου κατακόπηκε και διαμελίστηκε. Κατόπιν προσήλθε ο έκτος, που ήταν νεότατος. Ο βασιλέας έλπισε ότι τελείωσε η τόσο ταπεινωτική για αυτόν αντίσταση και ότι θα τον ικανοποιήσω τώρα η υποταγή των δύο υπολείπων αδελφών. Όμως και αυτόν τον νεαρό η ευσέβεια μετέτρεψε σε αδάμαστο μάρτυρα, αποφασισμένο να αποθάνει για την πίστη των πατέρων του. Δέθηκε και αυτός στον ίδιο τροχό, όπου βασανίστηκε, επιπλέον δε του έκαψαν τις πλευρές και τα νότα με πυρωμένα σίδερα και έτσι τελεύθησε και αυτός κατά τρόπο επάξιο του διδασκάλου και των αδελφών του. Απέμεινε μόνος ο έβδομος αδελφός που ήταν μικρό παιδί. Ο βασιλέας τον κάλεσε κοντά του και του απίφθινε λόγους γλυκούς αλλά και απειλές. Του έδειξε τα πτώματα των αδελφών του και του είπε ότι σε περίπτωση απίθειάς του θα τον έβρισκε το ίδιο τέλος. Εκείνος, χωρίς λόγια, έδειξε ότι καταφρονούσε τις απειλές και τις υποσχέσεις και ότι σταθερή είχε την απόφαση να μαρτυρήσει. Τότε ο βασιλέας κάλεσε τη μητέρα του παιδιού και την παρακάλεσε να το προτρέψει να συμμορφωθεί προς το βασιλικό πρόσταγμα. Εκείνη όμως παρεκκίνησε και εξόρκησε και το τελευταίο της παιδί να πεθάνει για την πίστη προς το Θεό και τον νόμο του. Η προτροπή της εκτελέστηκε. Ο μικρός όρμησε και ρίχτηκε προς τα τηγάνια που έκαιγαν και έτσι προσφέρθηκε και αυτός ως προσφορά ιερή και άγια. Και τότε όλη η μανία του αντιόχου στράφηκε προς τη γυναίκα που φάνηκε η αιτία να είναι της ντροπής του, επειδή αυτή είχε ανατρέψει τέτοιους γιους και τους όθησε προς την αντίσταση και το θάνατο. Διέταξε λοιπόν να τη βασανίσουν. Αλλά εκείνη πρόλαβε και δεν περίμενε τους βασανιστές. Όρμησε και ρίχτηκε στην πυρά και έτσι παρέδωσε και αυτή στο Θεό την Αγία της ψυχή. Έτσι ολόκληρη οικογένεια παραδόθηκε θυσία στο βωμό της πίστεως και της αγάπης προς το Θεό και από τότε αποτελεί άριστο υπόδειγμα για τους γονείς και τα παιδιά στις περιστάσεις κατά τις οποίες έχουν να διαλέξουν μεταξύ της πρόσκαιρης ζωής και της αιωνίου, του κόσμου και των απαιτήσεών του και του Θεού και του Αγίου θελήματός του.

η Αγία μας Εκκλησία, θεωρώντας ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι ο ίδιος, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ασάρκος και στην Καινή Διαθήκη ενσάρκος, δηλαδή με την ανθρώπινη φύση την οποία σε ορισμένο χρόνο προσέλαβε, και ως εκ τούτου Παλαιά και Καινή Διαθήκη αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σώμα, θεωρεί τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και δικούς της Αγίους. Γι' αυτό εορτάζει σήμερα τους Αγίους Επτά Μακαβαίους Πέδας, τη μητέρα του Σολομονή και το διδάσκαλό τους Ελεάζαρο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τους εξήμνησε με τρεις εγκομιαστικούς λόγους, με την απόλυξη δε του πρώτου, σε μετάφραση, κλείνουμε το σημερινό συναξάρι. Γράφει λοιπόν ο Χρυσορήμων Άγιος, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην Αγία Σολομονή, και σαν σε στεφάνι τον πολυτιμότατο λίθο, αφού αυτή το σώμα της κοντά στα παιδιά της έβαλε, απεδίμησε προς τον ποθούμενο Ιησού, αφήνοντάς μας μεγίστη παρηγοριά και συμβουλή, την με τα έργα παρένεση, ώστε με δυνατή ψυχή και υψηλό φρόνημα να υπομένουμε όλες τις συμφορές. Διότι ποιος άνδρας, ποια γυναίκα, ποιος γέροντας, ποιος νέος θα τύχει συγγνώμης ή θα απολογηθεί έχοντας φοβηθεί τους για το Χριστό κινδύνους, όταν γυναίκα και ηλικιωμένη και τόσων παιδιών μητέρα που αγωνίστηκε πριν τη χάρη, που ήταν ακόμη κλειστές οι πύλες του θανάτου, που δεν είχε σβήσει η αμαρτία, που ούτε ο θάνατος είχε νικηθεί, με τόση προθυμία και ανδρεία φαίνεται τόσες για το Θεό να υποφέρει τιμωρίες. Όλα αυτά αφού αναλογιστούμε και γυναίκες και άνδρες και νέοι και γέροντες, τους αγώνες και τα παλέσματα στον πίνακα της καρδιάς μας αφού καταγράψουμε, ας έχουμε συνεχή συμβουλή στην ψυχή μας για το ξεπέρασμα των συμφορών, την καρτερία εκείνης, ώστε αφού μιμηθούμε εδώ την αρετή των Αγίων αυτών, να μπορέσουμε εκεί να αποκτήσουμε τους ίδιους στεφάνους. Όση σοφία στους κινδύνους εκείνοι έδειξαν, τόση καρτερία στα άλογα πάθη εμείς να δείξουμε, στο θυμό, την επιθυμία χρημάτων, σωμάτων, κούφιας δόξας και όλων των παρομοίων. Εάν ξεπεράσουμε τη φλόγα τους, όπως εκείνη της ηλικής φωτιάς, θα μπορέσουμε να σταθούμε κοντά τους και την ίδια να έχουμε παρησία, την οποία ήθε όλοι μας να επιτύχουμε με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μετά του οποίου δόξα στον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσετε ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μητυρηναίου με θέμα «Το τρόπαιον του Τιμίου Σταυρού».
3: Νομίζουν πολλοί ότι ο Σταυρός είναι μόνο το σύμβολο της κακοπαθίας και φοβούνται των Σταυρών. Φοβούνται να στραφούν προς τον Σταυρό του Κυρίου, γιατί είναι γεμάτοι από το κοσμικό φρόνημα και διαισθάνονται ότι το κοσμικό τους φρόνημα δεν είναι δυνατόν ποτέ να ταιριάξει με την διάσταση του Τιμίου Σταυρού. Αλλά ακόμη ο Τιμίος Σταυρός στέκεται το σύμβολο της νίκης κατά της αμαρτίας. Εκεί πάνω, στο Σταυρό του Χριστού, ενικήθηκε η αμαρτία. Συνετρίβει ο διάβολος, ο μεγάλος θορυβοποιός, ο μεγάλος σκανδαλοποιός, ο εισηγητής της αμαρτίας εις τον κόσμο. Εκεί πάνω συνετρίβει εις τον Σταυρόν. Αλλή είναι ακόμη και το σύμβολο της νίκης κατά του θανάτου, που είναι το προϊόν, που είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και πράγματι, με το Σταυρό του Χριστού, δια του Σταυρού ο Χριστός κατήλθε εις τον Άδη και ανήλθε από τον Άδη συναποκομίζων τους νεκρούς. Είναι συνεπώς ο νικητής του θανάτου ο Χριστός, που δια του Σταυρού ενίκησε τον θάνατο. Γι' αυτό τον Τίμιο Σταυρών οι δαίμονες και όλα τα όργανα του σε κάθε εποχή τρέμουν και φρύτουν. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη είναι μια έκφραση του μυστηρίου του Σταυρού, το οποίο μυστήριον του Σταυρού εκφράζει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού και της αγάπης του Θεού. Ο Σταυρός είναι ακόμη το υποπόδιον των ποδών του Θεού. Υπάρχει ένας ψαλμικός στίχος που λέγει «προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού». Όταν ο ψαλμοδός καλεί το λαό του Θεού να προσκυνήσει το υποπόδιον των ποδών του Θεού, σημαίνει ότι το υποπόδιον είναι προσιτόν, ότι μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να το εγγύσει, γιατί αλλιώτικα πώς θα μπορούσε να προσκυνήσει κάτι το οποίο ούτε θα έβλεπε, ούτε θα ήγγιζε, ούτε θα πλησίαζε. Πώς θα ήταν δυνατόν? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το υποπόδιο του Θεού είναι αισθητόν. Και ποιο είναι αυτό το υποπόδιο του Θεού που λέγει ο ψαλμοδός? Είναι ο Σταυρός του Χριστού.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Πρώτη Αυγούστου σήμερα, η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Επτά Μακαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου, της Μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου του Διδασκάλου αυτών, των Αγίων Εννέα Μαρτύρων των Ενπέργη της Παμφιλίας Αθλησάντων Λεοντίου, Ατίου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθέου, Κυριακού, Μινέου, Κατούνου και Ευκλέους, της Αγίας Οσιομάρτυρος και Αθλοφόρου του Χριστού Ελέσης, της εν την ίσο των Κυθύρων Αθλησάσης, του Αγίου Μάρτυρος Πάπα του Νέου, των Αγίων Μαρτύρων Μίνου και Μινέου και των λοιπόν εν το Βιγλεντίο πλησίων του Χαλκού Τετραπύλου, του Αγίου Πατρός Σιμών Τιμωθέου Αρχιεπισκόπου Προκονήσου του Θαυματουργού, του Οσίου Ρουβίλ του Αναχωρητού και του Αγίου Πατρός Σιμών Ευσεβίου Επισκόπου Βαρκελών. Η Αγία Ελέσσα. Πολλές φορές συναντάμε γονείς να αντιστέκονται στη πίστη προς τον Χριστό των παιδιών τους και δεν είναι σπάνιο το γεγονός να το οδηγούν στον θάνατο. Αυτό συνέβη και με την Αγία Ελέσσα. Ήταν θυγατέρα ενός μεγάλου ειδωλολάτρη άρχοντα της Πελοποννήσου. Η μητέρα της όμως ήταν χριστιανή και την ανέθρεψαν με τις αρχές του Ευαγγελίου. Η χριστιανή αυτή μάνα ονόμασε την κόρη της Ελέσσα από την επίκληση προς τον Χριστό Ελέησον. Έφυγε όμως σύντομα από τη ζωή η μητέρα, αφήνοντας τη μικρή Ελέσσα στα χέρια του ειδωλολάτρη πατέρα της. Όταν η Ελέσσα έγινε 14 χρονών, ο πατέρας της θέλησε να την παντρεύσει. Εκείνη όμως αρνήθηκε, ποθώντας να αφιερωθεί στον Χριστό. Ο πατέρας της αναγκάστηκε να φύγει σε ένα ταξίδι. Τότε η Ελέσσα μοίρασε γενναιόδωρα ελεημοσύνες και έπειτα με δύο θεραπενίδες της εγκατέλειψε το σπίτι της. Πήκε σε ένα καράβι και αποβιβάστηκε στα Κύθυρα, που τότε ήταν νησί έρημο και γεμάτο φαρμακερά φίδια. Μάλιστα ένα φίδι θανάτωσε έναν από τους ναύτες, τον οποίον με την προσευχή της επανέφερε στη ζωή η Αγία Ελέσσα. Ο πατέρας της την αναζήτησε παντού, ώσπου τέλος κατόρθωσε να την ανακαλύψει. Με δάκρυα την παρακαλούσε να γυρίσει πίσω, μα η Αγία του απάντησε ότι προτιμά να ζει με τα άγρια θηρία παρά με τους ειδωλολάτρες. Τότε ο πατέρας της οργίστηκε, την ξυλοκόπησε άγρια και αφού δεν κατόρθωσε να τη μεταπίσει, την κρέμασε σε ένα δέντρο από τα μαλλιά και την βασάνισε σκληρά μέχρι που τέλος την αποκεφάλισε. Άγγελοι με ουράνιες μελωδίες την υποδέχθηκαν στα ουράνια σκηνώματα των οποίων οι μελωδίες ξεχύνονται στη γη. Πάνω από τον τάφο της οι χριστιανοί έκτισαν μία μικρή εκκλησία και έγινε πηγή θαυμάτων. Η δε Αγία Ελέσσα η Παρθενομάρτης ανεδείχθη πολιούχος των Κυθύρων.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε, και μαζί μας είναι ο Γέροντας ο πατήρ Εφραίμ για να προσεγγίσουμε ένα θέμα, Γέροντα, πολύ έτσι κέριον, κρίσιμον και σοβαρόν, αλλά πραγματικόν. Οι θλίψεις μέσα στη ζωή μας. Είναι ποτέ δυνατό, Γέροντα, να μην έχουμε θλίψεις στη ζωή?
1: Δεν είναι δυνατό, κύριε Νικόλα.
0: Δεν τις θέλουμε φυσικά τις θλίψεις, αλλά ξέρω εγώ.
1: Δεν τις θέλουμε.
0: Είναι ευλογία οι θλίψεις.
1: Αναγκαίο φάρμακο. Γι' αυτό και ο Χριστός μας το είπε, εν το κόσμο θλίψη να έξετε. Και πολλές φορές, ας πούμε, θέλουμε να έχουμε επιτυχίες, να έχουμε, ας πούμε, ανθόσπαρτο βίο, να έχουμε ευτυχισμένο βίο, αλλά όμως νομίζω ότι αυτό που δίνει καρπούς είναι η θλίψη στη ζωή μας. Και θυμάμαι τώρα τον Άγιο Παΐσιο, μια φορά από τις συναντήσεις μας, μου είπε, παιδί μου, λέει, όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα, έτσι μου είπε, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, μου λέει, και πηγαίνει, θα πάει στο θρόνο του Θεού, οι μάρτυρες, οι υπερασπίσεις, όσες είναι οι θλίψεις που συνάντησε στη ζωή της, κάθε ψυχή. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι πολύ αναγκαίες, και ο πρώτος ο οποίος υπέφερε τις θλίψεις είναι ο ίδιος ο Χριστός μας ως αρχιμάρτυρας, ο οποίος μας άνοιξε τον δρόμο και την οδό, και ακολουθούμε τη σύγχυση αυτού.
0: Με μια διαφορά, Γέροντα, όμως. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Είπε, βέβαια, περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, εξαιτίας των θλίψεων που ο κόσμος του προξενούσε.
1: Εξαιτίας του αντικοινώνεση με την παραμαρτωλότητα.
0: Φοβερό πράγμα, Γέροντα. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση τώρα, έτσι το θυμάμαι, και κάποτε το λέω, πόσο σε θεράπευσε ο Κύριος. Και πάντας, τους κακώς έχοντας, θεράπευσε. Η άτο πάντας, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ένας δεν ευρέθηκε, Γέροντα, να πει τη στιγμή, αυτός είναι αθώος, αυτός είναι δίκαιος. Ένας δεν ευρέθηκε. Αυτό δεν προκαλεί θλίψη,
1: Γέροντα. Ξέρετε ποια ευρέθηκε? Είναι η Πρόκλη.
0: Άλαιστε.
1: Η Πρόκλη, σύζυγος του Ποντίου Πιλάτου.
0: Άλαιστε. Η οποία είναι αθώος.
1: Που ήρθε στο αυτί του τώρα όταν τον εδίκαζε, αυτό είναι σημείο μεγάλο. Και του λέει, μηδέν ποιήσεις, θυμάστε, στο δίκαιο τούτο, πολλά έπαθα κατόναρ για αυτόν τον δίκαιο. Και αγαπούσε ο Πιλάτος.
0: Ήταν όμως, αυτή η ηθελολάτρησα, Γέροντα μου. Ήταν ηθελολάτρησα.
1: Η ηθελολάτρησα αυτή, και όμως επλουφορήθηκε από τη χάρη αυτή, και ξέρουμε ότι μετέπειτα μάρτυρας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Πιλάτος αγαπούσε τη γυναίκα του. Και βλέπετε, επηρεάστηκε από τη γυναίκα του, αλλά δεν τον άφησε η φιλοδοξία του. Και είπε, εκεί ξέρει, είμαι αθώος από το αίμα αυτού, πλένω τα χέρια μου κλπ. Δεν τον δικαίωσε αυτό.
0: Εφοβήθηκε, Γέροντα, διότι του είπαν, εάν τον απολύσεις, ούκ και φίλος του Κέσσαρος. Πας ο βασιλέα για αυτόν μπει, αντιλέγεται ο Κέσσαρος. Λέει, πρέπει να χάσω τη θέση μου, άστο να πάει. Ωστόσο,
1: γι' αυτό
0: όμως...
1: και βλέπετε, ο Κύριος μας έπαθε θλίψεις. Ήθελε και τις έπαθε. Γι' αυτόν, αν θυμάστε στην κατήγηση της χειροτονίας του επισκόπου, εκεί που ο υποψήφιος επίσκοπος αποκρίνεται για την πίστη του, για το πιστεύω του, λέει, εκεί πέρα για τον Κύριο, θέλον έπαθε.
0: Βέβαια.
1: Θέλωνε σταυρώθη, θέλωνε τάφη, θέλωνε αναστήθη.
0: Εκούσιον το πάθος.
1: Εκούσιον το πάθος. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος.
0: Τώρα όμως εμείς, Γέροντα, οι δικές μας θλίψεις από πού προέρχονται?
1: Νομίζω ότι οι θλίψεις αυτές έρχονται από τις αμαρτίες μας. Έρχονται γιατί ο Άγιος ο Μάρκος Ασκητής το λέει πολύ καλά αυτό. Ο άνθρωπος, ας πούμε, έπρεπε να πάει σε αυτόν το στάδιο της πνευματικής καταστάσεως και δεν πήγε. Ναι. Και τον αλφαβήτα λόγω, είτε διότι είχε ένα κηδεία, είτε διότι δεν πρόσεξε πολύ, και έρχονται οι θλίψεις και αναπληρώνουν το υστέρημα του πνευματικού αγώνος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται προς τη σωτηρία, οπωσδήποτε συναντά θλίψεις, και ακριβώς συναντά διωγμούς, συναντά συκοφαντίες, συναντά κατηγορίες, και όλα αυτά είναι τα φάρμακα που τον οδηγούν στην αγιότητα. Γι' αυτόν έλεγε και πάλι ο Άγιος Παΐσιος, διότι υπάρχει και η θλίψη από την ασθένεια. Λέει, δεν με βοήθησε, παιδί μου, τόσο η υγεία όσο η αρρώσκια. Διότι ακριβώς η αρρώσκια προκαλεί τον πόνο. Και ο πόνος είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει την ευκαιρία και κοινωνούμε τον Σταυρό του Χριστού. Και ακριβώς η κοινωνία με τον Σταυρό είναι αυτή που μας ανεβάζει στον Σταυρό, και τότε πορευόμαστε στην Ανάσταση. Γι' αυτόν τίνα των προφητών και δίωξαν. Ποιοι εκ των Αγίων δεν είχα θλίψεις, δεν είχα στηρήσεις? Βλέπεις, ο Απόστολος Παύλος είχε τόσες θλίψεις ώστε εξαπορρυθήνε ημάς και του ζήν. Δηλαδή μέχρι που βαρεθήκαμε τη ζωή μας. Και όμως αυτή ήταν η δόξα τους. Γι' αυτό, κύριε Νικολαίδη, θέλει κανείς να σωθεί? Θέλει να αντιγράψει τον Χριστό μας, τον Αρχιμάρτυρα και σταυρωμένον Ιησούν? Πρέπει να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την άγουσαν στη ζωή.
0: Γέροντα, υπάρχουν όμως θρύψεις και θρύψεις. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, εξαιρέσουν αμαρτία. Άρα και πολλοί δεν θλίβονται στις αμαρτίες τους. Αμαρτάνουν και χαίρονται.
1: Ναι, αλλά οι θλίψεις, ας πούμε, υπάρχει θλίψεις για κάποιον ο οποίος, ας πούμε, τον έπιασαν επαυτοφόρο που έκλεβε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αυτός, και όμως και αυτός ακόμα, εάν πάρει από θετική πλευρά αυτήν την θλίψη, και αυτός βοηθιέται. Και αυτός προάγεται πνευματικά.
0: Γέροντα, όμως, καμιά φορά η θλίψη της συκοφαντίας, της διαβολής, της κακότητας του κόσμου, νομίζω είναι πιο δυνατή.
1: Ακούστε.
0: Και της προδοσίας.
1: Είναι οπωσδήποτε, γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει: λύτρωσε με από συκοφαντίας ανθρώπων και τότε φυλάξονται στον τολά σου. Είναι ένα εμπόδιο. Διότι ξέρετε, η συκοφαντία είναι κάτι που φτιάχνεται. Διότι το να έκανες κάτι και να σε κατηγορήσει κάποιος, λέει: δικαίως το έκανα, καλά να πάθω, το έμαθαν οι άνθρωποι και με στυλιτεύουν. Αλλά η συκοφαντία τι είναι? Είναι φτιάχνεις κάτι φτιαχτό μέσα στο μυαλό σου και το παραδίδεις σαν να είναι αληθινό και υπαρκτό. Και αυτόν τότε οπωσδήποτε στοιχίζει, αλλά και αυτόν όμως πάλι βοηθά και σε λαμπικάρει και σε εξαγνίζει και σε δίδει άμμον εις τον Θεό.
0: Υπάρχει ένας πειρασμός, Γέροντα, όμως εδώ. Καμιά φορά έτσι, όταν ζει κανείς στη συκοφαντία, και εσείς τη ζήσετε, πολύ ψηλά φυτά, είναι εύκολο πράγμα. Ο Κύριος επί του Σταυρού προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Ο Στέφανος τον λιθοφορούσε, λέει: μη στήσεις την αμαρτία αντάφτη. Αυτό είναι εύκολο πράγμα, Γέροντα?
1: Ακούστε, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εύκολο πάντα με τη χάρη του Θεού. Διότι είναι αλήθεια ότι ο ένας ο οποίος, ας πούμε, ο νους του είναι στο Χριστό, ο νους του είναι στη ζωή του Χριστού. Και εμείς οι μοναχοί, βέβαια, ήρθαμε εκεί και βλέπετε ότι η μοναχική ζωή, αν μελετήσετε τη φυλάδα της κουράς, δεν είναι ωραιοποιητά πράγματα. Μας λέει την αλήθεια. Και υβριστήνε και κλεβαστήνε και οδυνηστή και ονειδιστήνε. Δηλαδή πηγαίνουμε με γνώση μας ότι πάμε στον ονειδισμό, στην ύβρη, στην καταπάντηση της ανθρωπινής προσωπικότητας. Και αυτά γίνονται γιατί? Διότι πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό κατά πάντα, γιατί έτσι θα ταυτιστούμε μαζί του και έτσι θα πάρουμε το χάρισμα της θεώσεως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό ένας όταν έχει το νόημα, ξέρετε, όπως λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαρά να γίνεις αδερφοί μου όταν πειρασμένοι περιπέσετε ποικίλες. Τι είναι η χαρά, κύριε Νικολαίδη? Και αυτή η χαρά έρχεται, ας πούμε, ως καρπός του πνεύματος που είπαμε σε άλλη εκπομπή, και τότε ο άνθρωπος έχει δύναμη και χαίρεται. Και όσον κατηγορείται και όσον συκουφαντείται, λαμβάνει δύναμη εξύψους και ξέρει ότι πορεύεται προς τον ίδιο δρόμο που πρέπει να πορευθεί για να μπορέσει να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, να φτάσει εκεί να μιμηθεί τον Χριστό.
0: Αν το διοχετεύσει αυτό, Γέροντά μου, μέσα από το κανάλι που λέγεται Χριστοήθεια, Χριστοαλήθεια κλπ. Αν όμως, Γέροντα, δεν το πάρει έτσι τότε?
1: Αν δεν το πάρει τότε θα πίνει ψυχοφάρμακα. Διότι οπωσδήποτε πόσοι άνθρωποι απελπίστηκαν διότι τους συκοφάντησαν, πόσοι άνθρωποι αυτοκτόνησαν, πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, έχασαν τα μυαλά τους από τη σκέψη. Γιατί να μου κάνουν αυτό, γιατί να. Μα δεν υπάρχει γιατί. Σαν λαπτέωμε, σαν λαπαιδευόμεθα, κύριε Νικολαίδη. Και μάλιστα, δεν ξέρω να ξέρετε αυτόν τον Αγίου Εφραίμ του Σύρου, στον καταπλάτος βίο του, τον κατηγόρησε μετά από 50 χρόνια μοναχική ζωή ότι έκανε πορνεία. Ναι. Το βέλα στη φυλακή. Και λέει ο ίδιος, εξομολογείται ο ίδιος στα έργα του, στα μονομονεύματά του, και λέει: κύριε μου, ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι ένοχος για αυτό το πράγμα που με έβαλα φυλακή. Αλλά εγώ θέλω να σε παρακαλέσω ότι δεν μπήκα φυλακή για τα δυνατή η κατηγορή μου. Μπήκα φυλακή γιατί επέτρεψες εσύ. Θέλω να μου πεις γιατί επέτρεψες να πω φυλακή. Και μετά από έντονη προσευχή του εμφανίζει το φύλακας το άγγελος και του λέει: θυμάσαι, του λέει, πάτερ Εφραίμ, που όταν ήσουν 12 ετών και παίζεται με τα άλλα παιδιά και απόλυσες μια αγελάδα που ήταν η μόνη περιουσία μια πτωχής οικογένειας και την έφαγε ο λύκος και στερήθηκε η οικογένεια. Κάνεις τον κανόνα μετά από 50 χρόνια. Και ακριβώς επειδή αυτός ο Άγιος ήθελε την τελειότητα, έπρεπε να κάνει τον κανόνα. Με ένα αμαρτία με την εξομολόγηση σβήνεται, αλλά ξέρουμε ότι κάθε ειδονή που απολαμβάνουμε θα πληρωθεί με την αντίστοιχη οδύνη. Και η οδύνη ακριβώς αυτή είναι η βίωση της θλίψεως, η βίωση του Σταυρού. Γι' αυτόν οι θλίψεις είναι πολύ, είναι πολύ αναγκαίες, και μάλιστα θυμάμαι τον μακαριστό γέροντά μου που έλεγε: «Παιδί μου, αυτοί που μας προκαλούν θλίψεις είναι ευεργέτε μας». Διότι έτσι είναι, διότι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, κύριε Νίκο.
0: Έτσι.
1: Εσείς βιώσετε το θάνατο της σύζυγου σας. Βλέπετε πόσο εύκολα και πόσο ανεπαίσθητα φεύγει ένας άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Φεύγει και φεύγουμε. Προχθές έλεγα σε έναν παιδί που ήρθε εκεί φοιτητή: «Πες μου, παιδί μου, την γιαγιά της προγιαγιά σου, τη ξέρεις?» Όχι, δεν την ξέρω. Βλέπεις ότι και από τη συγγένεια μας ξεχνούμε.
0: Έτσι.
1: Πόσο μάλλον τώρα φεύγουμε, πάμε. Πήγαινε εκεί στον κημητήριο να δεις ένα βουνό λείψανα των προκατόχων μας πατέρων. Λοιπόν, σημαίνει συνέχεια η ζωή φεύγει ανεπαίσθητα και γρήγορα.
0: Γρήγορα.
1: Και είτε 70 χρόνια ζήσουμε, είτε 80, είτε 90, είτε 100. Ο Μακαρίτης, ο επίσκοπος Φλωρίνης, ο επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, εγκυμήθηκε 104 ετών, ας πούμε. Λοιπόν, είτε 104 ετών πεθάνουμε, είτε 4, θα φύγουμε. Και η ζωή μας τι είναι, μια στάλα στον ωκεάνο μου μπροστά στην αιωνιότητα.
0: Έτσι.
1: Και όμως δυστυχώς δεν συνειδητοποιούμε αυτήν την προσωρινότητα της ζωής και ότι οι θλίψεις αυτές έχουν επέκταση θετική στην αιωνιότητα.
0: Τα λέτε αυτά και σκέφτομαι τώρα, γεροντά μου. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, μας προκαλούν θλίψεις κάποια γεγονότα των παιδιών μας. Έχω το γιο μου, ο άλλος είναι θρησκευόμενος, τελικά ζει μια ζωή όχι καλή. Αυτό με προκαλεί θλίψη όμως πολύ γεροντά.
1: Και όμως υπομονή, κύριε Νίκο, υπομονή που κάνεις στα παιδιά σου, υπομονή που κάνεις στις αρρώσκες. Εγώ βλέπω πολλές φορές τέτοιους πειρασμούς που βιώνουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Λοιπόν, ήρθε μια γυναίκα που είναι και κοιμημένη τώρα και μου λέει τόσο, με τόση απέχθεια τη συμπεριφορά τον άντρα της, που την έβγαζε, ας πούμε, επειδή θρησκεύει, δεν ήθελε ο άντρας να θρησκεύει η γυναίκα του, και την έβαλε το χειμώνα μέσα στην αυλή και επέμενε το κρύο. Σε κλωτσούσε και λέει: «Θα μείνεις όλο το βράδυ έξω». Και έμενε και έκανε υπομονή. Και τον αγαπούσε, τον άντρα της. Πάνω που της έκανε τέτοια βασανιστήρια, που αν τα, δηλαδή αν τα ακούσουμε εμείς οι μοναχοί, μα εμείς τι πάθαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά, ας πούμε, που σκοτώνουν.

0: Και του έλεγε, Πάτερ Παΐσι, εάν ήξερα την δόξα που απολαμβάνω τώρα στον ουρανό, θα επιθυμούσα τα βασανιστήρια που εδέχθηκα από τους διώχτες να ήταν 76 περισσότερα. Και αν μελετήσει χαρίς το βίο της Αγίας Ευφημίας, είναι φρικτά τα βασανιστήρια. Και όμως επιθυμούσε κι άλλα, διότι απολαμβάνει τέτοια δόξα στον ουρανό.
1: Γιώργο, άμα το δεις μέσα αυτήν την προοπτική, ξέρεις, εντάξει, το μεγάλη χαρά
0: είναι. Αλλά πάντοτε, πάντοτε υπό αυτήν την προοπτική, διότι δεν υπάρχει άλλη προοπτική, είναι Νικολαίδη. Εάν τα δεις με άλλη προοπτική, θα πάθεις θλίψη, απόγνωση. Μια μέρα ήρθε κάποιος και τον κατηγόρησαν, κάτι έκανε και τον κατηγόρησαν και μεγαλοποίησαν την κατηγορία και ήρθαν εκεί στο μοναστήρι, δεν μπορώ να βγω έξω. Παιδί μου, γιατί να με βγεις έξω? Και σε κατηγόρησαν και ήταν ας πούμε έναν τρίτο της αλήθειας και του είπαν ότι ήταν τρία τρίτα της αλήθειας, τα λένε αυτοί. Εντάξει, πάρ' το μεταπείνωση. Αυτός ο ονειδισμός του, ξέρεις τι πράγμα είναι, τι καρπό θα σου φέρει, τι χάρη θα σου φέρει και τι ευλογία και τι δόξα θα σου φέρει αυτό το πράγμα. Διότι αν δεν τα δει κανείς υπό αυτήν τη σκοπιά, υπό αυτήν τον πνευματικό φακό, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Διότι αλλήμον, εμείς είμαστε εδώ για να μας χειροκροτήσουν. Και μας χειροκροτούν. Πώς έπειρα δόξες στη ζωή αυτή, πόσοι αρχηγοί κρατών, πόσοι άνθρωποι που τους εκτιμούσε ο κόσμος. Και θυμάμαι εγώ τον Μακάριο, που τον αγαπούσα και εγώ τον Μακάριο, ας πούμε, και έβλεπα, ήμουν παιδί του γυμνασίου τότε, και έβλεπα εκεί στην Αρχιεπισκοπή να το χειροκροτά ο κόσμος, να του φωνάζει, όπου πήγαινε γινόταν αλλαγμός. Και όμως και αυτός έφυγε από τη ζωή. Διότι εμένα απέλαυσε με τιμές. Απέλαυσε διάφορους επένους κλπ. Αλλά ήρθε η ώρα που έφυγε και αυτός ως άνθρωπος. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος κάνει υπομονή σε θλίψεις είναι εκείνος ο οποίος βλέπει στον ουρανό. Εάν δεν βλέπουμε στον ουρανό, οι θλίψεις είναι μια αποτυχία και νομίζουμε μερικοί ότι βέβαια η αποτυχία είναι ευλογία. Η αποτυχία είναι ευλογία.
1: Και αν χάσεις το παιδί σου, Γέροντα, ο πόνος αυτός είναι εύκολος.
0: Είναι μεγάλος πόνος. Είναι μεγάλος πόνος. Αλλά όπως σας είπα, μυστήριο πως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο, μυστήριο πως φεύγει και μυστήριο πότε φεύγει.
1: Πώς θα σηκώσει τον Σταυρό Γεροντά?
0: Ελπίζουμε στη χάρη του Θεού. Ελπίζουμε στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: δεν υπάρχει τέλος στην ανθρώπινη ζωή. Ο θάνατος, ο επίγειος, είναι η μετάθεση εκ της γης προς τον ουρανό.
1: Αλλά η συνείδηση αυτού του πάνω είναι εύκολη? Να έχεις αυτή τη συνείδηση ότι
0: ξέρεις. Δεν είναι εύκολη.
1: Έφυγε το παιδί μου, τώρα το έχασα.
0: Έφυγε το παιδί μου, αλλά ο άνθρωπος δεν εξαφανίζεται ποτέ, κύριε Νίκο. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος και τότε προσβλέπουμε στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και η θάνατη, βέβαια, ο γονιός που θάβει παιδί έχει τον μεγαλύτερο σταυρό. Διότι βέβαια έθαψες και εσύ τη σύζυγό σου, αλλά είναι κάτι φυσικό, διότι κάποια ώρα θα βγει εκ τους δύο ένας. Αλλά δεν είναι φυσικό να φεύγει το παιδί πριν το γονιό. Και όμως αυτός ο γονιός ο οποίος έχει αυτόν τον βαρύ σταυρό του αποχωρισμού, αυτός και παίρνει μισθό μεγάλο από το Θεό και η χάρη σου Θεού του βοηθά και πολλές φορές πόσοι γονείς, κύριε Νικολαίδη, ήρθαν κοντά στο Θεό διότι έφυγε το παιδί τους, διότι αρχίζουμε, η χάρη θέλει να μας συσχετίσει με την αιωνιότητα. Και τότε ακριβώς αυτό αρχίζουμε και σκεφτόμαστε την αιωνιότητα.
1: Τώρα ξέρετε, θυμάμαι, Γεροντά μου, όταν ήμουν φοιτητής, μια γυναίκα που μας μαγείρευε σε μια κατασκήνωση. Και εγώ διάβαζα τα σχετικά του Αβά Ισακ κάποια στιγμή. Οπότε αυτή βρήκε το βιβλίο. Ήταν φτωχή η καμένη, τα χείρα. Ο άντρας της αυτοκτόνησε. Και τη βρήκα να αντιγράφει από τον Αβά Ισακ. Τη λέω: πάρ' το χάρισμα σου το βιβλίο. Και τότε γνωριστήκαμε πιο πολύ. Και μου λέει: έχω έναν πόνο μεγάλο στην καρδιά μου. Εκτός το έχασα τον άντρα μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου, παντρεμένη με γιατρόν. Ήταν σε διάσταση, Γέροντα. Αυτή τώρα πρέπει να είναι και γυμημένη. Εξόκυλε η κόρη της. Και ένα βράδυ ερχόμενη στο σπίτι με τους φίλους της κλπ. Μεθυσμένη όπως ήταν, ανοίγει η πόρτα και σκοτώνεται. Και μου λέει: δεν είναι αυτό μόνο, κύριε Νικολαίδη. Έχω και ένα γιο ομοφυλόφιλο. Και μου έμεινε αυτό, Γέροντα, μέχρι σήμερα. Λέω τώρα, ο ένας πόνος πάνω στον άλλον κλπ. Ωστόσο, τώρα τη μνημονεύω και μου λέει: πολλές νύχτες τη βγάζω γονατιστή μέχρι το πρωί.
0: Αυτή θα είναι η ψυχή της, θα απολαμβάνει τη δόξα των μαρτύρων. Διότι πρόκειται περί μάρτυρος γυναικός.
1: Και μου είπε μάλιστα κάτι το οποίο δεν το ξεχνώ, μου λέει: Θεέ μου, πότε να με πάρεις να πάω κι εγώ στο όργιο των Αγίων.
0: Έτσι.
1: Το λέω έτσι, είναι πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Και λέω,
0: είδατε πόσοι άνθρωποι στον κόσμο είναι, μας βάζουν γυαλιά εμάς τους μοναχούς.
1: Αγράμματη γυναίκα.
0: Αγράμματη γυναίκα.
1: Αγράμματη.
0: Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος λαμπικάρεται με τη θρησκεία.

0: ταπεινώνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνει την προσωρινότητα της ζωής και καταλαβαίνει ότι σήμερα επενείσαι, μέχρι αύριο κατηγορείσαι. Γι' αυτό ούτε τους επένοντες θα δίνει σημασία, ούτε στις κατηγόριες, αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αφορώντες εις τον της πίστης αρχηγών και τελειωτήν εις ο Χριστός. Και το τελείς το πρόβλημά σου. Εγώ είδα τον Γέροντά μου, ο οποίος, όπως ξέρετε, σε κουβαντίδι πολλές φορές και δημοσίως και από τα κανάλια κλπ. Δεν τον είδα αυτόν τον άνθρωπο να λυπηθεί μια φορά, κύριε Νικολαίδη. Κύριε μου, αυτός είναι ανέστητος, έλεγα. Κι όμως προσευχόταν, έκλαιγε στην προσευχή του. Και αυτόν του δίνει τέτοια παρηγοριά που προσευχόταν για τους κατηγόρους του. Προσευχόταν για τους συκοφάντες του. Και είχε μια ειρήνη μέσα του, μια ανησυχία και μια χαρά. Όπως έλεγαν εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, ότι εχαίρονται οι Απόστολοι, ότι ενηδίζονται για την αγάπη του Χριστού.
1: Γέροντα, όμως κάτι ξέρεις, να το πω έτσι. Εάν χάσεις έναν δικό σου με αυτόν τον τρόπο, με αυτοκτονία, με κλπ. Πώς θα βρεις ανάπαυση. Λες τώρα, έφυγε το παιδί μου με έναν τρόπο όχι σωστό, άτυπο, όχι αρεστό στον Θεό. Αν πήγε στην κόλαση.
0: Και τότε προσευχόμεθα γι' αυτό. Διότι η Εκκλησία, η στρατευόμενη, έχει δύναμη να προσευχηθεί. Και να ξέρετε ότι τα μνημονεύματα συμβάλλουν πολύ. Εγώ θυμάμαι τον Γέροντα Εφραίμ Μπάρα, τον Κατουρακιώτη, ο οποίος μνημονεύεται τη δασκάλα του που είχε στο δημοτικό. Και μια φορά μου λέει: ξέχασα τη δασκάλα να τη μνημονεύσω σε μια λειτουργία και του εμφανίστηκε. Και του λέει: Παπα Εφραίμ, σήμερα δεν μου έδωσε την παράκληση που μου δίνες κάθε μέρα. Και μας το έλεγε. Διότι ακριβώς η χάρη του Θεού δίνει παρηγοριά και σε αυτούς που δυσκολεύονται. Και δεν τολμώ να σας πω ότι εμφανίζονται, κύριε Νικολαίδη, πάρα πολύ και κοιμημένοι στους μοναχούς και ζητούν βοήθεια. Διότι η Εκκλησία μας έχει δύναμη, γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος προσευχόταν πιο πολύ για τους και κοιμημένους, διότι έλεγε, μας έλεγε, θυμάμαι, αυτοί οι καμένοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, αλλά εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό και μνημόνευε ονόματα και άραβε κεριά κλπ. Και προσευχόταν με τα πόνου πολλού για τους κεκοιμημένους. Γι' αυτόν πάντοτε ωφελούνται οι κεκοιμημένοι μας όταν προσευχόμεθα για αυτούς. Γι' αυτό ξέρετε, υπάρχει και έναν έθιμο, εδώ στην Ελλάδα τηρείται, στην Κύπρο δεν πολύ τηρείται, ότι όταν κοιμηθεί κάποιος νηστεύω 40 μέρες η δική του, η απόλυτα συγγενής του, και εκεί στην Ιερισσό και στα Νέα Ρόδα και στην Ουρανοπούλη τηρείται και το έχω σαν έθιμο. Και νηστεύουν 40 μέρες και κοινωνούνται στην 40η μέρα, προετοιμάζονται, εξομολογούνται και στο 40ο μνημόσυνο όλοι κοινωνούν. Okay. Και αυτό είναι μια προσφορά στην κεκοιμημένη ψυχή. Το ότι προσεύχονται για αυτήν και κοινωνούν για αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει το έργο του Δαμασκηνού Γέροντά μου, είναι για τους κατηχωμένους, το Τίμιο Μικρογιωτά. Αποδίδεται στο Δαμασκηνό, εν πάση περιπτώσει, και μιλάει εκεί για αυτό το πράγμα. Και λέει ότι αν είναι επιδεκτική ή αποδεκτική τη χάρη του Θεού. Προσευχή θα το δω και ο Θεός χάρη, Γέροντα μου. Έτσι. Γιατί δεν ξέρω με αυτός που είναι αυτόχειρας, Γέροντα μου, μπορεί την τελευταία στιγμή, πρωτού ξεψυχήσει, να πει «Είμαι αυτό θέμο». Γι' αυτό είναι παρήγορο για μας, έτσι.
0: Έτσι. Βέβαια. Είναι, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος πάλι, στη Δευτέρα Παρουσία θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Γι' αυτό και όλοι μας να προσευχόμεθα και οι θλίψεις πραγματικά να μας φέρουν έτσι, αυτήν την παρηγοριά και σε αυτήν τη ζωή, διότι η χάρη του Θεού, κύριε Νίκο, έρχεται από αυτήν τη ζωή. Όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι στην Εκκλησία. Πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει μερικά φάρμακα. Και σου λέει όταν θα πεθάνεις, θα γίνεις καλά. Δηλαδή, στην άλλη ζωή θα έχεις το μισθό σου. Δεν είναι έτσι. Απεντεύθεν, ο άνθρωπος της Εκκλησίας βιώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη της αιωνιότητος. Και ένας ο οποίος γεύεται την αιωνιότητα, να ξέρετε ότι χαίρεται και στις θλίψεις και στις συκοφαντίες και του δίνει μεγάλη παρηγοριά. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος οδυνάται έχει τον οδυνόμενο Χριστό, τον οποίο τον βοηθάει. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάλι, τον αδικημένον άνθρωπον, ο αδικημένος Χριστός τον ευλογεί με τα δύο του χέρια. Και είναι σημαντικό αυτό.
1: Πάντως, Γέροντα, πρέπει να ετοιμαζόμαστε στη ζωή μας μέσα, γιατί έρχονται για θλίψεις αναπάντεχες.
0: Ούκ οι άσοι μας πειραστήν υπεροδυνάμεθα, κύριε Νικολαίδη. Ο Χριστός είναι τόσο πολυέλεος, είναι τόσο καρδιογνώστης, που δεν μας αφήνει να πάθουμε πειρασμούς εσυπέραν των δυνάμεών μας, μόνον όταν ο άνθρωπος είναι υπερβολικά εγωιστής, παραχωρεί ο Θεός για τον εγωισμό του και έχει πειρασμούς πέρα από τις δυνάμεις του και ενδίδει και σαφαλώνεται.
1: Πάντως ο Παύλος λέει: «Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι».
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Τι ο καημένος, τι είπε, φρέα Γερόντα. Δηλαδή τελικά ποιος Άγιος Γερόντα επέθανε χωρίς θλίψεις?
0: Μπορώ να πω ότι ουδής, διότι απέθανε χωρίς θλίψεις, δεν θα ήταν Άγιος. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι αναγκαίων μέσων για να μπορέσουμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Αυτό που πάμε, Γιώργο μου, ειδώντας ότι οι θλίψεις, υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμήν σπίδα, και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Η δε ελπίς ου κατοσχήνει ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται με σκαρδίες ημών. Δηλαδή,
0: έτσι,
1: κάποτε λέω, μετά από τη θλίψη, Γιώργο, την τρικυμία, έρχεται και πέφτει πάνω σου η χάρη του Θεού με το τσουβάλι, μου λέμε.
0: Αυτό είναι, μα ο κόσμος, κύριε Νικολή, διαγνωεί την αγάπη του Θεού που έρχεται και βιώνεται από τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του που δεν τον ενδιαφέρει αν τον εκτιμούν ή αν τον κατηγορούν. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Υπάρχει, ας πούμε, μια αναισθησία με την καλή έννοια και δεν τον ενδιαφέρει. Κοιτάζει τον ουρανό, κοιτάζει τον Χριστό, κοιτάζει την ψυχή του και πορεύεται. Αλλά δεν είναι ότι πορεύεται έναν παθητικό τρόπο. Απολαμβάνει, εφόσον κάνει υπομονή, τις χάρες του Θεού που τη βιώνει μέσα του, εκέχεται, όπως είπε, την καρδία του, και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα.
1: Έτσι.
0: Και δεν του λείπει τίποτε. Και πολλές φορές, ας πούμε, βλέπετε, ο Χριστός πήγαινε πραής, ας πούμε, όπως λέει και η προφητεία, και σιωπών μέσα στο πάθος. Και δεν σιωπούσε, όπως λέει και πήγε ποιο Άγιος Πατέρας το λέει, και ο Χρυσόστομος, που λέει, δεν σιωπούσε διότι εφοβάτων ή έτρεμεν ή, ας πούμε, τρόμαζαν κλπ. Σιωπούσε από θεϊκή ιεροπρέπεια. Και μάλιστα σιωπούσε διότι πραγματικά ενωμένο στο Πατρί. Και ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού είναι ενωμένος με τον Χριστό, και το ότι πορεύεται έτσι με μια ανησυχία το δρόμο αυτών της λήψεως, διότι ξέρει ότι το τέλος του δρόμου αυτού είναι ο Στέφανος της δόξης.
1: Ευχαριστώ, Γερόντα μου. Να είστε καλά. Αγαπητοί μας, και εσύ να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κυριακάτικη μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
4: Καλώς ήρθατε και σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές των καναλιών της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Κυριακάτικη μαθητεία. Διανύουμε τις Κυριακές του Ευαγγελιστή Ματθαίου, που σημαίνει ότι τα ευαγγελικά αναγνώσματα είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Να διευκρινίσω μια φορά ακόμα, επειδή πάρα πολλοί διερωτώνται πόσα είναι τα Ευαγγέλια. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι ένα. Η καλή Αγγελία, την οποία κόμισε με την ενανθρώπισή του ο Θεός Λόγος, είναι ένα. Απλώς έχουμε διαφορετικούς συγγραφείς, γι' αυτό λέμε κατά Ματθαίον. Δεν λέμε του Ματθαίου το Ευαγγέλιο, ή του Λουκά, ή του Ιωάννη, ή του Μάρκου. Λέμε το κατά Ματθαίον, όπως το έγραψε ο Ματθαίος. Και υπάρχει μια διαφοροποίηση στο πώς μερικά γεγονότα καταγράφονται από τους Ευαγγελιστές, επειδή έχουμε πει ότι όλοι έχουν τη θεοπνευσία και αναφέρονται στο γεγονός, περιγράφουν το γεγονός της πορείας του Θεανθρώπου Χριστού επί της γης, αλλά ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα, τις δικές του παραστάσεις, έτσι ώστε για να διαφοροποιείται, καθώς λέμε, λίγο ή πολύ, το ένα Ευαγγέλιο από το άλλο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, η Κυριακή η οποία ακολουθεί, η αυριανή Κυριακή, είναι η ένατη Κυριακή του Ματθαίου. Και το Ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχοι 22 έως 34. Και αν θέλετε, για να προειδεαστείτε, πρόκειται για τον περίπατο του Ιησού πάνω στα νερά της λίμνης. Διαβάζω λοιπόν από μετάφραση το κείμενο για να περάσουμε στη συνέχεια στο σχολιασμό. Αμέσως ύστερα είναι ακριβώς η περικοπή είναι ακριβώς κατόπιν της Ευαγγελικής Περικοπής που προηγήθηκε την περασμένη Κυριακή με το χορτασμό των χιλιοπλασίων. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη ως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ, το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας τα νερά». Και εκείνος του είπε «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές λέγοντας «Κύριε σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίευσε η αμφιβολία» και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Αυτή λοιπόν είναι η Ευαγγελική περικοπή. Το πρώτο σχόλιο που πρέπει να κάνουμε είναι η απομόνωση του Ιησού στο βουνό για να προσευχηθεί. Και μάλιστα βράδιασε, ήτανε βράδυ τότε. Και κοντά στα ξημερώματα συνέβησαν όσα συνέβησαν. Δείτε, είναι σε όλη την ασκητική γραμματεία, όποιον και να ρωτήσετε, θα δείτε, αν δείτε και τη σειρά του Οσίου Παϊσίου, θα δείτε ότι η προσευχητική στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό δεν υπαγορεύεται ούτε από το χώρο, ούτε και από τον χρόνο. Άρα λοιπόν, ούτε λέει πρέπει να ανοιχτώσει για να προσευχηθεί κάποιος ή πρέπει να φύγει για να προσευχηθεί κάποιος. Όμως υπάρχει η διάκριση, να μπορούμε να διακρίνουμε από τα αποτελέσματα αυτού που κάνουμε, πότε το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Την ημέρα να προσευχόμαστε μπροστά και δίπλα στους άλλους ή κατά το χρόνο εργασίας ή πρέπει είναι καλύτερα να απομονώνεται κάποιος. Και δείτε ότι όλες οι αγρυπνίες, τι σημαίνει αγρυπνία, σημαίνει ότι δεν κοιμάμαι, ταυτόχρονα έχω απομακρυνθεί από τις κοσμικές φροντίδες και τώρα έχω όλο το χρόνο μαζί με τους άλλους, αν δεν το κάνω στο κελί μου, μαζί με τους άλλους να μετάσχω στην αγρυπνία. Σημαίνει ότι αγρυπνώ και δεν αγρυπνώ δεν σημαίνει ότι δεν κοιμάμαι απλώς, αλλά και το μυαλό μου και η καρδιά μου και ο νους μου είναι σε ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει αγρυπνία. Δεν σημαίνει ότι αλλάζω κρεβάτι ή αντί να κοιμάμαι ξαπλωτός, κοιμάμαι καθιστός στο στασίδι της εκκλησίας. Σημαίνει λοιπόν ότι προσπαθώ να είμαι άγρυπνος, να μην είμαι ράθυμος, να μην είμαι νισταγμένος πνευματικά. Και βεβαίως οι αγρυπνίες αυτές, κυρίως αν πάτε να δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ναών, θα δείτε ότι η αγρυπνία γίνεται τα βράδια, τη νύχτα. Και γιατί γίνεται τη νύχτα? Διότι όπως είπα και προηγουμένως, είναι ο καλύτερος τρόπος να μπορεί κανείς να αναφερθεί στο Θεό. Φέρετε μπροστά σας και την εξής εικόνα. Έχετε μια πόλη η οποία γεμάτη φώτα και πάτε σε ένα μέρος να προσευχηθείτε. Και τα φώτα αυτά, ίσως και η θόρυβη της πόλεως, οι μουσικές και τα υπόλοιπα, δεν σας αφήνουν να είστε απερίσπαστοι στην προσευχή. Και τότε ευλογείτε την ώρα, μακαρίζετε την ώρα που θα βρεθείτε πάνω σε ένα βουνό, να μην υπάρχει τίποτε, να είναι ούτε και φεγγάρι, να είναι ένας έναστρος ουρανός, και εκεί έχεις την αίσθηση ότι είσαι εσύ και ο Θεός στον οποίο απευθύνεσαι. Αυτό είναι το νόημα. Τώρα, γιατί ο Ιησούς ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί και μάλιστα νύχτα, είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, είναι ότι όχι ότι κουράστηκε από την ενασχόλησή του με τους ανθρώπους, όχι ότι βαρέθηκε, αλλά ή γιατί στενοχωρέθηκε ενδεχομένως από τη στάση των ανθρώπων, αλλά γιατί διδάσκει σε όλους μας τον τρόπο με τον οποίο κανείς πρέπει να προσεύχεται. Πρέπει να προσευχόμαστε απομονώνοντας οτιδήποτε μπορεί να σε δεσμεύσει, να σε εγκλωβίσει, έτσι ώστε να μην βατολογείς απλώς, να μην λες με τα χείλη σου ή με την καρδιά σου, αλλά ασυνείδητα, αλλά συνειδητά να κοινωνείς με το Θεό, γιατί αυτό είναι προσευχή, είναι κοινωνία με το Θεό. Ποια κοινωνία μπορεί να έχει κάποιος με το Θεό όταν προσεύχεται μεν, αλλά δεν σκέφτεται καν το Θεό. Δεν είναι καν προσιλωμένος. Είναι σαν να έχεις ένα αγαπημένο πρόσωπο, να αποφεύγεις την καταπρόσωπο επικοινωνία μαζί του, και την ώρα που του μιλάς να κοιτάς προς τα πάνω, προς τα κάτω, δίπλα, ή να δίνεις σημασία τι συμβαίνει δίπλα. Αυτό λοιπόν, αυτό το μήνυμα παίρνουμε, αν θέλετε, με την απομόνωση που πρέπει κανείς να φροντίζει να έχει κατά την ώρα της προσευχής. Κατά τα άλλα, η προσευχή, ίσως το ξανάπαμε, η προσευχή πλέον ημών των χριστιανών που μετέχουμε στο σώμα της Εκκλησίας δεν είναι ποτέ ατομική. Άρα το κελί, η απομόνωση, δεν είναι μια απομόνωση του εγώ από το υπόλοιπο εκκλησιαστικό σώμα, αλλά είναι ένας τρόπος προσευχής. Να το πω και διαφορετικά, μόνο ο τόπος κάνει μοναχική την προσευχή. Κατά τα άλλα, έχω την αίσθηση ότι είμαι μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Και αυτό που κάνω είναι προέκταση της κοινής θείας λατρείας. Είναι προστάδιο, αν θέλετε, προπόνηση, να το πω έτσι κάπως διαφορετικά, με όρους ποδοσφαιρικούς ή αθλητικούς. Αυτό λοιπόν το πρώτο μήνυμα. Και για να το συμπληρώσω, κοιτάξτε, μετά την καθιέρωση αυτή της πολύ σύντομης προσευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτή η προσευχή δεν χρειάζεται να είναι κάπου κανείς απομονωμένος, γιατί ναι, ο Χριστός είχε τη δυνατότητα και οι μοναχοί έχουν τη δυνατότητα της απομόνωσης. Αλλά ένας οικογενειάρχης που όλη την ημέρα προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του, και το ή η μητέρα που ασκεί τόσους πολλούς ρόλους στο σπίτι που δεν έχει χρόνο για ένα χρόνο που να κάνει συστηματικά την προσευχή της, εκείνη κάθε στιγμή μπορεί να εργάζεται και να προσεύχεται. Εξάλλου το ίδιο κάνουν και οι μοναχοί. Ο μοναχός δεν δικαιολογείται, δεν μπορεί να πει τώρα διακόπτω την κοινωνία με τον Θεό, να πάω να εργαστώ και όταν τελειώσω τη δουλειά μου θα επανέλθω, αλλά προσπαθεί εργαζόμενος να κοινωνεί με τον Θεό. Άρα λοιπόν η απομόνωση είναι ένας τρόπος να μπορώ περισσότερο, αποτελεσματικότερα, να αποφύγω τις μέρινες. Κατά τα άλλα, η προσευχή είναι μια συνεχής φροντίδα του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο και πάμε τώρα στην ουσία αυτής της ευαγγελικής περικοπής. Βρισκόμαστε σε μια λίμνη η οποία μοιάζει με θάλασσα μάλλον. Μια λίμνη η οποία από το μέγεθός της προκαλεί την αίσθηση του χάους, ανασφάλεια, φόβο. Όταν έχεις να κάνεις με αυτή, μπαίνεις στη λίμνη είτε με το καράβι είτε κολυμπώντας κλπ. Αισθάνεσαι ένα φόβο και βεβαίως εκεί αισθάνεσαι ότι η κατάσταση της λίμνης δεν είναι πάντοτε η ίδια. Δεν είναι η επιθυμητή. Και η επιθυμητή ποια είναι? Να μπορεί η λίμνη να είναι, η θάλασσα να είναι ήρεμη. Να μπορείς να την διαπλέψεις χωρίς να ζαλιστείς. Χωρίς να έχεις το φόβο να καταποντιστείς. Αλλά δυστυχώς, όταν ο άνεμος είναι αντίθετος, όταν οι φροντίδες της ζωής, ο κόσμος, η κοσμική πραγματικότητα δημιουργεί κύματα, δοκιμασίες, τότε πρέπει κανείς να ανταποκριθεί και σε αυτές. Η θάλασσα λοιπόν, η κυματισμένη θάλασσα, να πούμε και παρακάτω γι' αυτό, η κυματισμένη θάλασσα, η ανακατεμένη θάλασσα, δίνει την αίσθηση στον άνθρωπο ότι τίποτε δεν είναι αυτονόητο, αλλά ότι υπάρχουν και δυσκολίες στη ζωή. Και οι δυσκολίες δεν προσπερνώνται με την έλλειψη αγώνα, με ένα άφημα, μια εγκατάλειψη του εαυτού μας στην τύχη, στο πεπρωμένο, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε να την διαπλέψουμε, επικαλούμενοι βεβαίως και τη βοήθεια του Θεού. Και μπορεί κανείς να μην λιγάκι σε αυτές τις δοκιμασίες. Καταρχήν ποιος προκαλεί τις δοκιμασίες? Γιατί έχουμε και το διάβολο από την άλλη μεριά που πειράζει τους ανθρώπους. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να... Σίγουρα δεν είναι. Ποτέ δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάνει την ίδια δουλειά ακριβώς. Μιμείται το διάβολο και ο Θεός κάθε άλλο. Οι δοκιμασίες, αν θέλω να δούμε ποια είναι η αιτία των δοκιμασιών, γιατί δοκιμαζόμαστε, θα σας έλεγα πάρα πολύ απλά αυτό που κι άλλες φορές έχω πει, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή. Ο άνθρωπος πλέον δοκιμάζεται, είναι ένα όνειπο δοκιμασία. Αυτό το είδαμε και στο Παράδεισο, το βλέπουμε και μετά την πτώση του ανθρώπου. Αυτή η εντολή του Θεού ότι όλα σας ανήκουν εκτός από αυτό το συγκεκριμένο μέρος του φυσικού κόσμου, αποτελεί δοκιμασία. Επειδή ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος, που σημαίνει ελεύθερος, σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξω, ότι έχω τη δυνατότητα αυτό που επιθυμώ να κάνω. Άρα λοιπόν η δοκιμασία τι είναι? Είναι ένας τρόπος να μάθω να επιλέγω, να μάθω να πολεμάω όταν έχω αρνητικές συνθήκες και να μπορώ να επιλέγω όσο γίνεται περισσότερο το αγαθό, τον χώρο εκείνο, τον τρόπο ζωής εκείνον που βεβαίως με οδηγεί στο Θεό. Άρα λοιπόν οι δοκιμασίες καταργούν το αυτονόητο, ότι δηλαδή είμαι χαμένος ή είμαι σωσμένος. Πρέπει να αποδείξεις μέσα από τον αγώνα που θα κάνεις εάν τελικά είσαι, αν τελικά επιθυμείς το ορθό, το αγαθό, αντί του αρνητικού, του κακού. Το πρώτο λοιπόν που δοκιμάζεται είναι η πίστη μας. Και επειδή είμαστε όντα ευμετάβλητα, λόγω των συνθηκών της ζωής, λόγω του άστατου της φύσεώς μας, του άστατου του χαρακτήρας μας, υπάρχουν στιγμές έντασης της πίστεως και υπάρχουν στιγμές ολιγοπιστίας, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Πιστεύουμε λίγο ή πιστεύουμε αμφιβολίες ή πιστεύω κατά συνήθεια και όχι ουσιαστικά, οντολογικά όπως θα λέγαμε, γιατί οντολογικά τι σημαίνει πιστεύω στον Θεό? Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να αναφέρομαι, να είμαι αφοσιωμένος στο Θεό, χωρίς να είμαι πεπισμένος για την ύπαρξή Του, χωρίς να αισθάνομαι καλύτερα την ύπαρξή Του. Πεπισμένος είναι μια λογική επεξεργασία των πραγμάτων, να είμαι σίγουρος ότι κοινωνώ με τον Θεό. Σίγουρος ότι ο Θεός είναι παρόν, το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μου και ενεργεί. Δοκιμάζεται λοιπόν η πίστη στο Θεό. Και δεν είναι κακό να δοκιμάζεται η πίστη. Έχουμε τους μαθητές, έχουμε την υπόθεση, έχουμε τον Πέτρο. Δείτε τον Πέτρο λίγο πριν το πάθος, πώς η πίστη του δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε επίσης η πίστη του Θωμά. Αλλά και πάρα πολλών άλλων ανθρώπων, ούτε μη φανταστείτε ότι και οι Άγιοι δεν έχουν τον αγώνα τους. Απλώς οι Άγιοι έχουν την ταπείνωση να δεχθούν ότι περνάνε κρίση, ότι αυτό που κάνουν και ζουν δεν είναι το ορθό. Και μπορούν, επειδή είναι ταπεινοί και επειδή βλέπουν ότι οι ίδιοι είναι αδύνατοι και αδύναμοι στο να ανταποκριθούν, επικαλούνται τη χάρη του Θεού. Διότι αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αγαπητοί μου. Δεν είναι η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, ούτε η απογοήτευση από τις δοκιμασίες, είναι η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Όποιος εμπιστεύεται, το έχω ξαναπεί, την πρόνοια του Θεού, ποτέ δεν είναι χαμένος. Οι δοκιμασίες είναι απαραίτητες λοιπόν για να μπορεί η πίστη μας να ξεκαθαρίσει. Διότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Τελικά σε τι πιστεύουμε περισσότερο ή τι πιστεύουμε κυρίως? Διότι μπορεί να κάνω μια αυτοκριτική και να αποδειχθεί ότι πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου, στα μέσα τα οποία πολιτικά τα οποία έχω, στις δυνάμεις τις οποίες εμπιστεύομαι, στο μυαλό μου, στη γνώση μου, ή εμπιστεύομαι στο Θεό. Η πίστη πάντως, επειδή τα υπόλοιπα είναι αντικείμενα γνώσεως ουσιαστικά, η μόνη αναφορά, το σημείο αναφοράς για την αν η πίστη μας είναι ορθή ή όχι, είναι στον Θεάνθρωπο Χριστό, τον οποίο δεν βλέπουμε γύρω μας, επειδή όταν βλέπεις κάτι δεν πιστεύεις σε αυτό, το γνωρίζεις. Αυτό που δεν βλέπεις λοιπόν, αλλά που είσαι σίγουρος ότι κοινωνείς μαζί του, αυτό είναι το αντικείμενο της πίστεως. Δοκιμάζεται λοιπόν η πίστη. Δοκιμάζεται επίσης ο κακός μας εαυτός. Η δοκιμασία είναι μια προπόνηση την οποία κάνουμε. Όπως ο αθλητής προπονείται εν ώψη των αγώνων μέσα από στον οποίο θέλει να πρωταγωνιστήσει. Είναι μια, όσο λοιπόν εκείνος προπονείται, το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς. Όπως εκείνος προπονείται, το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς στην πνευματική ζωή. Οι δοκιμασίες λοιπόν είναι ακριβώς τα αθλήματα που πρέπει κανείς να προετοιμάσει, στα αθλήματα στα οποία πρέπει κανείς να προετοιμαστεί για να ανταποκριθεί στην πορεία, στην αγωνιστική, στην πνευματική αγωνιστική πορεία του. Και βεβαίως είναι η ορίμανση. Πρέπει κανείς να οριμάσει. Και οριμάζει κάποιος όταν δοκιμάζεται, όταν περνά μέσα από διακυμάνσεις, όταν έχει δυσκολίες, εμπόδια. Και τότε, όπως ακριβώς συμβαίνει στο παιδί, το παιδί γεννιέται, δεν δοκιμάζεται ακόμα, σιγά σιγά δοκιμάζονται οι γονείς αντί για αυτόν. Αργότερα το ίδιο υποβάλλεται σε δοκιμασίες. Στο πλαίσιο που η οικογένεια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κοινωνικοποιητικό παράγοντα, αυτή η κοινωνικοποίηση συμβαίνει μέσα από δοκιμασίες. Το παιδί δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται κατά πόσο μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, κατά πόσο μπορεί να εμπιστευτεί την κοινωνία, κατά πόσο μπορεί να ζει για τους άλλους, να μην ζει ανταγωνιστικά. Αυτές είναι δοκιμασίες. Η ανατροφή είναι μια τέτοια δοκιμασία. Οι γονείς περνάνε μέσα από την ανατρέφουν τα παιδιά, που σημαίνει τα βοηθούν μέσα από την παιδαγωγική τους να τα αναθρέψουν έτσι ώστε να βγουν σωστοί πολίτες. Τώρα, οι δοκιμασίες μπορεί να σε οδηγήσουν στην απογοήτευση, να πάψεις να έχεις ένα πνεύμα, ένα μη αγωνιστικό πνεύμα, ένα ράθυμο πνεύμα, να διακρίνεσαι για μια πνευματική αδράνεια και να παραδοθείς στις δοκιμασίες και να πεις δεν αντέχω άλλο, άρα αφήνω τον εαυτό μου στην τύχη. Αυτό είναι το κακό σενάριο που μπορεί να συμβεί. Και δεν σας κρύβω ότι σε αυτό έχουμε έναν πολύ καλό και αποτελεσματικό συνήγορο, το διάβολο. Εκείνος θέλει οι άνθρωποι να απογοητεύονται, έτσι ώστε να παραδίδονται με μεγάλη ευκολία σε εκείνον. Ενώ σε απογοητεύει λοιπόν να μετανοήσεις, ταυτόχρονα σε κρατάει σε μια στάση απογοήτευσης, έτσι ώστε να μην κάνεις οτιδήποτε για να αποκαταστήσεις τη σχέση κοινωνίας με το Θεό, γι' αυτό και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της μετάνοιας του ανθρώπου. Λοιπόν, ο ένας τρόπος λοιπόν να ανταποκριθώ στις δοκιμασίες είναι να παραδοθώ σε αυτές και να πάψω να αγωνίζομαι. Ο άλλος τρόπος είναι να ασχολούμαι όλη την ώρα με τα προβλήματα και να θεωρώ τον εαυτό μου ανίκανο ή να έχω, αν θέλετε, θανατώσει την επιθυμία μου να κάνω κάτι, να υπερβώ τον εαυτό μου. Ο άλλος τρόπος είναι να κοιτάξω κατάματα το Θεό, να κοιτάξω το πρόσωπο του Θεού. Δείτε, ο Πέτρος, όσο η πίστη του ήταν στέρεα και μιμείται τη συμπεριφορά του Χριστού, γιατί είδατε έχουμε τον Χριστό να περπατάει στα κύματα, οι μαθητές λένε ότι πρόκειται μάλλον για φάντασμα, υπάρχει η απιστία, σου λέει είναι αυτός ή δεν είναι αυτός, και του λένε τελικά περπάτα επάνω στα κύματα, για να δούμε ποιος είσαι, εκείνος περπατά. Ο Πέτρος συνεχίζει να λιγοπιστεί, του λέει αν τα πράγματα είναι έτσι πες και σε μένα να περπατήσω. Στην αρχή λοιπόν έχει την πίστη, στηρίζεται πάνω στην πίστη, κοιτάζει τον Χριστό δηλαδή, κοιτάζει τον Κύριο και δεν έχει καμία δυνατότητα να βουλιάξει. Όταν όμως αποστρέφει το βλέμμα του στον Χριστό και κοιτάζει μπροστά του τι συμβαίνει με τα κύματα, τότε αρχίζει και βουλιάζει. Έτσι παίζεται το παιχνίδι περίπου με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Όποιος λοιπόν εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό μπορεί να περνά τις δοκιμασίες, αλλά στο τέλος καταλήγει θετικά. Καταλήγει όπως ξεκίνησε να κοινωνεί με το Θεό, τελειώνει με την κοινωνία στο Θεό. Πάτε το πρόσωπο του Ιώβ, στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές. Δείτε ο Ιώβ τι δοκιμασίες περνάει. Έχει συνήγορο τη γυναίκα του που του λέει επιτέλους μέχρι πότε, κάνε κάτι να απαλλαγείς από αυτό, δεν μπορείς μια ζωή να ευεργετήσεις το Θεό ενώ εκείνος δημιουργεί τεράστια προβλήματα, διότι δεν τελείωσα προηγουμένως που σας έλεγα, οι δοκιμασίες είναι δική μας επιλογή εξαιτίας του τρόπου που αντιμετωπίσαμε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία και δεν ανταποκριθήκαμε θετικά σε αυτήν, η ζωή μας είναι γεμάτη δοκιμασίες. Τώρα, ένας που ευλαβείται και πιστεύει στο Θεό, θεωρεί ότι οικοδομείται πνευματικά λέγοντας ότι ο Θεός μου το έδωσε. Το θεωρεί μεγάλη ευλογία. Αλλά αυτό δεν ισχύει απολύτως. Ο Θεός βεβαίως δεν έρει τις δυσκολίες που έχουμε, δεν έρει τις δοκιμασίες, δεν μας αφήνει αδοκίμαστους, μεν, αλλά δεν είναι ο αίτιος των δοκιμασιών. Χρησιμοποιούνται όμως και από εμάς και από εκείνον ως μέσα διαπαιδαγώγησης πνευματικής, διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ποιο το μήνυμα εμπροκειμένου είναι? Ότι όποιος εμπιστεύει, αγωνίζεται, αλλά δεν κοιτάζει προς τα κάτω και δίπλα του. Όπως αυτός που κάνει πρωταθλητισμό, δεν κοιτάει πίσω να δει πόσο απέχουν, αυτός που ο δρομέας, δεν κοιτάζει πίσω του για να αρχίσει να καμαρώνει πόσο πιο μπροστά είναι. Ο μοναδικός σου στόχος είναι το τέρμα. Και αυτό το τέρμα για όλους μας είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Είναι ο Τριαδικός Θεός. Εκεί έχουμε οριστικοποιήσει το βλέμμα μας και με αυτό το κίνητρο, με αυτό το κριτήριο μας αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Και πρέπει να μάθουμε, επειδή ζούμε στον αιώνα του καταναλωτισμού, της αυθονίας, της απληστίας, έχουμε δημιουργήσει πολλές συνθήκες, ανεπιτυχώς βέβαια, τουλάχιστον για τους περισσότερους, συνθήκες μιας συνεχούς και διαρκούς και αυξανόμενης ευημερίας. Αυτό δεν είναι μια φυσική κατάσταση. Η φυσική κατάσταση είναι ότι στη ζωή αυτή, η ζωή αυτή θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως μια αλυσίδα από δοκιμασίες, από θλίψεις, διότι έτσι μόνο μπορούμε, όπως το παίρνεις το μάρμαρο και το χτυπάς με το καλέμι και λοιπά, ώστε να του δώσεις μια οριστική μορφή, έτσι ακριβώς γίνεται και στη ζωή μας. Άρα λοιπόν είναι αφύσικος ο τρόπος που δημιουργούμε της τεχνητής ευημερίας. Τα πράγματα λοιπόν είναι ότι είναι γεμάτη, η ζωή μας είναι γεμάτη δοκιμασίες και θλίψεις για όλους τους ανθρώπους, απλώς τα διαλύματα σε αυτό το θλίψιο τα ονομάσαμε χαρές και χαιρόμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Και κανείς δεν οικοδομεί καλό χαρακτήρα, την ιδιότητα του χριστιανού μέσα από τις ευημερίες, οι οποίες μάλλον μας αποστρέφουν από την πρόνοια του Θεού, διότι όταν πάνε καλά όλα, δεν χρειάζεσαι το Θεό, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο, θεωρείς ότι τα βγάζεις πέρα μόνος. Όταν όμως υπάρξει κρίση, τότε στρέφουμε το βλέμμα μας προς το Θεό. Δεν είναι κακό ακόμα και αυτό, αλλά είναι μια υστερόβουλη κίνηση. Νοιάζομαι με αυτούς οι οποίοι κάνουν τα τάματα, προσπαθούν οι ίδιοι να πετύχουν κάτι, βάζουν και ό,τι μέσο έχουν, δεν το επιτυχάνουν, τότε λένε για να μην το επιτυχάνω εγώ σημαίνει ότι ο Θεός το επέβαλε και τότε προσφεύγουν στο Θεό για να το λύσει. Αυτή είναι μια μπακαλίστικη, μου επιτρέψουμε τη φράση, συμπεριφορά μας απέναντι στο Θεό. Το παιδί, το άνθρωπος ο οποίος κοινωνεί συνεχώς με τον Θεό και περνά δοκιμασίες, δεν αποστρέφει ποτέ το βλέμμα από εκείνον, ούτε και πάβει να τον εμπιστεύεται, ούτε αρχίζει και σχηματίζει την εντύπωση ότι ο Θεός δεν ασχολείται πλέον μαζί του, τον εγκατέλειψε. Η χάρη του Θεού δεν εγκαταλείπει ποτέ τους ανθρώπους, εμείς την εγκαταλείπουμε. Άρα λοιπόν αυτό το νόημα έχει το θαρσίτε του Χριστού. Σημαίνει ότι πάρτε θάρρος. Και πάρτε θάρρος επειδή εγώ είμαι εδώ, κοιτάξτε με, κοινωνήστε μαζί μου, γευθείτε με, ελάτε μαζί μου, ενσωματωθείτε, ντυθείτε Χριστό, ντυθείτε εμένα, ζήστε όπως ζω εγώ, ζήστε κατά Χριστό. Και τότε κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να βυθιστεί, να γκρεμιστεί, να απελπιστεί. Η απελπισία όπως και η λύπη δεν αποτελούν χαρακτηριστικά του χριστιανού. Ο χριστιανός είναι αισιόδοξος. Γιατί είναι αισιόδοξος? Όχι γιατί έχει τη δύναμη να περνά ο ίδιος να υπερβαίνει κάποιος τις δοκιμασίες της ζωής, αλλά επειδή δανείζεται, επειδή μετέχει στη δύναμη του Θεού. Και το τελευταίο σχόλιο που θα έκανα για τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι όταν ο Πέτρος τελικά όταν δίνει το χέρι στον Χριστό και ανεβαίνει στο πλοίο, αυτό το πλοίο πώς μπορούμε να το συμβολήσουμε, αν θέλετε. Το πλοίο είναι η κυβωτός σωτηρίας και η κυβωτός σωτηρίας είναι η Εκκλησία. Όποιος είναι εκτός της Εκκλησίας, όποιος βιοπορίζεται, όποιος προσπαθεί να ζήσει και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες εκτός της Εκκλησίας, αποκομμένος από το σώμα της Εκκλησίας, αυτός πνίγεται πνευματικά. Ποιος σώζεται? Αυτός που μετέχει, που είναι στο καράβι, στο πλοίο της Εκκλησίας. Αυτό το πλοίο δεν καταποντίζεται ποτέ. Ατομικότητες, εμείς οι άνθρωποι, καταποντιζόμαστε εκτός Εκκλησίας. Η Εκκλησία όμως, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, έχει περάσει τα πάνδυνα στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά δεν καταποντίζεται και δεν αφήνει ποτέ να καταποντιστούν και τα μέλη της. Άρα λοιπόν, με αυτή την εικόνα της Εκκλησίας, μέσα στην οποία κανείς έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες, αφορώντας στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, ενσωματωμένος σε αυτόν, αυτή η Εκκλησία λοιπόν αποτελεί το μέλημα του καθενός. Η συμμετοχή μας στην Εκκλησία είναι το πλοίο με το οποίο μπορεί κανείς να διαπλέψει τη ζωή και να επιβιώσει στις δοκιμασίες της ζωής. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Ο μήνας Αύγουστος, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι συνδεδεμένος όχι μόνο στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και στη σκέψη και την ψυχή του κάθε πιστού και την παράδοσή μας στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων των χριστιανών. Ο λόγος για τον οποίο συνδέεται η Παναγία μας με αυτόν τον μήνα είναι η μεγάλη θεομητορική εορτή, η εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δεσπόζει στο μέσον του Αυγούστου, αλλά και η απόδοση αυτής της εορτής που εορτάζεται στις 23 Αυγούστου και ακόμη η εορτή της καταθέσεως της Τιμίας της Ζώνης στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκοπρατίων, με την οποία κλείνει ο μήνας Αύγουστος. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου καθιερώθηκε αρχικά τον 5ο αιώνα στην Παλαιστίνη, από όπου και διαδόθηκε στις υπόλοιπες περιοχές. Ο επίσημος εορτασμός στις 15 Αυγούστου ορίστηκε τον 6ο αιώνα με διάταγμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Μαυρικίου, με το οποίο καθοριζόταν ο εορτασμός κατά την ημέρα αυτή σε ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από την ίδια εποχή προέρχονται και οι πρώτες μαρτυρίες για την νηστεία, η οποία προηγείται της εορτής, προκειμένου να τιμηθεί περισσότερο η Υπεραγία Θεοτόκος και να προετοιμαστούν οι πιστοί ψυχικά και σωματικά για τη μεγάλη εορτή. Στον 9ο αιώνα, ένας άλλος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Λέων έκτος ο Σοφός, συνήνωσε την πενθήμερη νηστεία που προηγείται της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος από την 1η μέχρι τις 5 Αυγούστου με την επταήμερη νηστεία για την εορτή της κοιμήσεως. Και έτσι καθιερώθηκε η 14ήμερη νηστεία προς τιμήν της Θεοτόκου, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης ενίστευε κατά τον καιρό της κοιμήσεώς της. Με τον τρόπο αυτό, η τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου για την κοίμησή της κάλυπτε το 1ο ήμιση του Αυγούστου και υπήρξε αφορμή για τη συγγραφή πολλών ομιλιών, όχι μόνο από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και από πολλούς Βυζαντινούς λογίους και υμνογράφους, οι οποίοι συνέθεσαν θαυμάσιους ύμνους προς τιμήν της, ανάμεσα στους οποίους και οι δύο παρακλητικοί κανόνες, τους οποίους ψάλουμε σήμερα εν αλλάξ κάθε απόγευμα του 15 Αυγούστου, όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε αυτήν την περίοδο, αλλά και τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά μίμηση των εγκομίων της Μεγάλης Παρασκευής. Στο τέλος του 13ου αιώνος, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Δεύτερος με χρυσόβουλο λόγω του επεξέτεινε τον εορτασμό της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου καθόλου τον μήνα Αύγουστο, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου, η οποία με πολλούς και θαυμαστούς τρόπους έσωσε την Κωνσταντινούπολη από εχθρικές επιδρομές και φυσικές καταστροφές. Αμέτρητα είναι άλλωστε τα θαύματα τα οποία επιτέλεσε και επιτελεί η Υπεραγία Θεοτόκος. Αμέτρητες και οι ιερές εικόνες της, τις οποίες ανιστόρησε η αγάπη των πιστών τέκνων της
και δια των οποίων η Παναγία δεν έπαψε να θαυματουργεί και να μεταδίδει τη χάρη και την ευλογία της στους ανθρώπους που την επικαλούνται. Κάποιες από αυτές αποδίδει η παράδοση στον χρωστήρα του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος γνώρισε την Υπεραγία Θεοτόκο και εκείνη, σύμφωνα με την παράδοση, του αφηγήθηκε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Κυρίου μας, τις οποίες συμπεριέλαβε στο Ιερό Ευαγγέλιό του. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφισε το Ιερό πρόσωπό της στις πρώτες εικόνες της, στον τύπο μάλιστα της Οδηγητρίας, με την Παναγία να κρατά στην αγκάλι της τον Χριστό, όπως ψάλουμε και στο γνωστό μεγαλινάριό της. Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την εικόνα σου την σεπτή, την ιστοριστήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου την Οδηγήτρια. Κάθε σχεδόν ιερή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει μία θαυμαστή ιστορία. Κάποιες όμως έχουν μία ιδιαίτερη ιστορία που αξίζει να την γνωρίσουμε, τιμώντας έτσι και εμείς αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου, κατά τις οποίες όλοι οι Ορθόδοξοι και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες τιμούμε την Παναγία μας, τα άπειρα θαύματά της και τη χάρη της. Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτή την ιερή περιήγηση στις ιστορικές και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Από την περίφημη εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί, την ιστορική και θαυματουργό εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φυλάσσεται στο Ιερό Σύνθρονο του Ναού του Πρωτάτου στις Καριές του Αγίου Όρους και έχει εξέλθει ελάχιστες φορές από το Άγιον Όρος για να ευλογήσει τον κόσμο και τους ανθρώπους που σειραίουν κατά χιλιάδες για να την προσκυνήσουν και να της καταθέσουν τον ασπασμό της ευλαβίας τους. Με την ιερή αυτή εικόνα συνδέεται ένα θαύμα στο οποίο οφείλει και την επωνυμία Άξιον Εστί. Στα τέλη του 10ου αιώνα η εικόνα αυτή βρισκόταν σε ένα κελί κοντά στις Καριές, αυτό που φέρει σήμερα την επωνυμία Άξιον Εστίν. Ένα βράδυ, ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε στην Αγρυπνία, η οποία ετελείτο στο ναό του Πρωτάτου, ένας άγνωστος μοναχός χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο υποτακτικός που ήταν μόνος στο κελί άνοιξε την πόρτα και ο άγνωστος μοναχός τον παρακάλεσε να τον φιλοξενήσει για μία νύχτα. Έτσι και έγινε. Ο μοναχός έμεινε στο κελί και όταν ήρθε η ώρα σηκώθηκε και μαζί με τον υποτακτικό και άρχισαν να ψάλουν την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής. Όταν έφτασαν στην 9η οδή του κανόνα, ο μοναχός του κελιού έψαλε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας που υπήρχε στο κελί τον ύμνο «Την τιμιωτέρα το χερουβίμ», όπως ψαλόταν μέχρι τότε. Ο ξένος μοναχός όμως άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του το άγνωστο μέχρι τότε προήμιο «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Και συνέχισε με τον γνωστό ύμνο. Το πρωτάκουστο αυτό προήμιο προκάλεσε τόσο θαυμασμό στον υποτακτικό, ώστε παρακάλεσε τον επισκέπτη του να του το γράψει
αυτόν τον νέο ύμνο και να τον ψάλει και αυτός με τον ίδιο τρόπο. Επειδή όμως δεν βρισκόταν στο κελί μελάνι και χαρτί, ο ξένος μοναχός ζήτησε μία πέτρινη πλάκα και επάνω σε αυτήν χάραξε με το δάχτυλό του τον ύμνο «Άξιον εστί», σημειώνοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να ψάλλεται στο εξής ο ύμνος αυτός πριν από την τιμιωτέρα από όλους τους Ορθοδόξους. Μόλις τελείωσε ο άγνωστος μοναχός, έγινε άφαντος. Ο υποτακτικός έμεινε έκπληκτος να θαυμάζει τη γραφή του άγνωστου επισκέπτη του και όταν επέστρεψε ο γέροντάς του στο κελί, ο υποτακτικός του διηγήθηκε την επίσκεψη του ξένου μοναχού και το θαύμα που έζησε εκείνη τη νύχτα. Τότε οι αγιορείτες αποφάσισαν να στείλουν την πλάκα με τον άγνωστο ύμνο στην Κωνσταντινούπολη, στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, ενώ την εικόνα ενώπιον της οποίας εψάλλει για πρώτη φορά ο Αγγελικός ύμνος, την μετέφεραν στο ναό του Πρωτάτου, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Η ανάμνηση μάλιστα του θαύματος και προς τιμή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος ήταν ο θαυμαστός εκείνος μοναχός που έψαλε πρώτος τον ύμνο, καθιερώθηκε ετήσια πανήγυρη, η οποία ετελεί το αρχικά στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα και σήμερα τελείται στο ναό του Πρωτάτου. Από το Πρωτάτο και τη θαυματουργό εικόνα του Άξιον Εστί, ας μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου βρίσκεται άλλη μία ιστορική και θαυματουργή εικόνα, η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Η εικόνα αυτή έλαβε το προσωνύμιο Πορταΐτισσα επειδή φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο της Μονής των Ιβύρων, το οποίο βρίσκεται στα αριστερά της κεντρικής πύλης της Μονής. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα ήταν τον 9ο αιώνα κτήμα μιας ευλαβούς χείρας γυναίκας στην οίκαια της Βυθινίας. Ήταν όμως η εποχή της οικονομαχίας και σύμφωνα με τη διαταγή του Αυτοκράτορος απαγορευόταν οι χριστιανοί να έχουν ιερές εικόνες στα σπίτια τους και να τις τιμούν. Μία ημέρα λοιπόν οι στρατιώτες οι οποίοι είχαν επιφορτιστεί με την εφαρμογή της αυτοκρατορικής διαταγής πήγαν στο σπίτι της ευλαβούς γυναίκας και βρήκαν την εικόνα μπροστά στην οποία έκαιε μία ακίμητη καντήλα. Τη ζήτησαν να τους την παραδώσει αμέσως γιατί δεν επιτρεπόταν να έχει εικόνες στο σπίτι της. Η γυναίκα όμως τους παρακάλεσε να την κρατήσει μία ημέρα ακόμη και εξαγόρασε την άδειά τους προσφέροντάς τους ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Όταν έφυγαν οι στρατιώτες, η ευσεβής γυναίκα άρχισε να σκέφτεται πώς να σώσει την ιερή εικόνα της Παναγίας και να μην την παραδώσει στα χέρια των στρατιωτών που θα την κατέστρεφαν. Έτσι αποφάσισε να την ρίξει μαζί με το γιο της στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι η Παναγία θα έκανε το θαύμα της. Και πράγματι, μόλις έριξαν την εικόνα στη θάλασσα, την είδαν αντί να βυθίζεται να σηκώνεται όρθια και να πλέει. Η εικόνα ταξίδευσε μέχρι το Άγιον Όρος, όπου εμφανίστηκε με θαυμαστό τρόπο 170 περίπου χρόνια αργότερα, το έτος 1004. Είχε κτιστεί ήδη η Μονή των Ιβύρων και μία ημέρα κάποιοι μοναχοί που καθόταν και συζητούσαν κοιτάζοντας προς τη θάλασσα είδαν
ξαφνικά μία λάμψη μέσα στο νερό. Φώναξαν και άλλους πατέρες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της λάμψης και έτσι αποφάσισαν να πάνε με βάρκες μέχρι το σημείο εκείνο για να δουν από πού προερχόταν. Ξεκίνησαν λοιπόν αρκετοί πατέρες, αλλά όσο πλησίαζαν στο σημείο που φαινόταν η λάμψη, τόσο εκείνο απομακρυνόταν. Το μόνο που διέκριναν ήταν ότι επρόκειτο για μία εικόνα της Θεοτόκου, την οποία όμως δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.

λίγο τα μάτια του. Τότε είδε ξαφνικά την υπεραγία Θεοτόκο ενδεδειμένη με λαμπρά εντύματα, η οποία του είπε: «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήλθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να μάθουν όλη την αγάπη και την πρόνοια που έχω για το μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά τα λόγια η Παναγία, εξαφανίστηκε από τα μάτια του μοναχού Γαβριήλ και εκείνος ξύπνησε. Σηκώθηκε αμέσως, πήγε στη Μονή των Ιβύρων και είπε στον ηγούμενο όσα του είχε πει η Παναγία. Σε λίγο όλοι οι πατέρες, ψάλλοντας ύμνους για την Παναγία, κατέβηκαν στην παραλία και ο μοναχός Γαβριήλ, σύμφωνα με την εντολή της υπεραγίας Θεοτόκου, άρχισε να βαδίζει μέσα στη θάλασσα. Και τότε η ιερά εικόνα που την έβλεπαν να λάμπει αλλά δεν μπορούσαν να την προσεγγίσουν, άρχισε να πλησιάζει προς το μέρος του μοναχού. Με πολλή ευλάβεια και χαρά όλοι οι πατέρες της Μονής υποδέχθηκαν την ιερή εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, την τοποθέτησαν σε περίοπτη θέση στο καθολικό της Μονής και έκαναν ολονύκτιες αγρυπνίες επί τρεις ημέρες για να ευχαριστήσουν την κυρία Θεοτόκο για το θαύμα και την ευλογία της. Το παράδοξο όμως ήταν ότι ενώ οι μοναχοί τοποθέτησαν την εικόνα της Παναγίας στο καθολικό, εκείνη έφευγε μόνη της και στεκόταν επάνω από την πύλη του μοναστηριού. Οι πατέρες την επανέφεραν στη θέση της, αλλά η εικόνα και πάλι επέστρεφε στην πύλη της Μονής. Το περίεργο αυτό περιστατικό επανελήφθη πολλές φορές μέχρι που η υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε και πάλι στο γέροντα Γαβριήλ και του είπε: «Πες στον ηγούμενο να πάψετε να με πειράζετε, γιατί δεν ήρθα στο μοναστήρι σας για να με φυλάγετε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην μέλουσα. Και όσοι ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού σε αυτή τη ζωή και δεν αμελούν τον αγώνα τους για την απόκτηση των αρετών και μείνουν στο περιβόλι μου αυτό μέχρι τέλους της ζωής τους, αυτοί ας έχουν θάρρος και ας μην φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από τον Υιό και Θεό μου και την έλαβα. Και ως επιβεβαίωση των λόγων μου», συνέχισε η υπεραγία Θεοτόκος, «σας δίδω αυτό το σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από αυτό η χάρη και το έλεος του Υιού μου». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο γέρον Γαβριήλ, σηκώθηκε και πάλι και πήγε στον ηγούμενο για να του αναφέρει όσα του είχε πει η κυρία Θεοτόκος. Συγκινημένος αλλά και χαρούμενος ο ηγούμενος κάλεσε όλους τους πατέρες και τους μετέφερε τις υποδείξεις και τις υποσχέσεις της Παναγίας μας. Έδωσε μάλιστα εντολή να χτίσουν ένα παρεκκλήσιο στην είσοδο της Μονής, ώστε να φυλάσσεται εκεί εσαΐ η θαυματουργή εικόνα, εφόσον η κυρία Θεοτόκος ήθελε να είναι η ίδια φύλακας της Μονής της. Μία ακόμη θαυματουργή εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου φυλάσσεται στο Άγιον Όρος και έχει μία ξεχωριστή και θαυμαστή ιστορία, καθώς συνδέεται με έναν από τους μεγαλύτερους πατέρες και υμνογράφους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος ευλαβεί το ιδιαίτερο στην κυρία Θεοτόκο και την τίμησε τόσο με τους λόγους όσο και με τους ύμνους του. Ο Άγιος Ιωάννης
ζούσε στη

τη Δαμασκό, που βρισκόταν τότε υπό την κυριαρχία των Αράβων και ο πατέρας του ήταν σύμβουλος του ηγεμόνος. Όταν εκείνος πέθανε, ο ηγεμόνας των Αράβων όρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ως πρωτοσύμβουλό του. Όταν άρχισε στον Βυζάντιο ο διωγμός εναντίον των εικόνων και όσων τις τιμούσαν, ο Άγιος Ιωάννης αποφάσισε να τις υπερασπιστεί, στέλνοντας επιστολές με τις οποίες αποδείκνυε με θεολογικά επιχειρήματα ότι ήταν ορθή και αναγκαία η προσκύνηση των θείων εκτυπωμάτων. Ζήτησε μάλιστα από όλους να διαδώσουν αυτές τις επιστολές, ώστε να ενισχυθούν οι ορθόδοξοι πιστοί. Όταν ο Αυτοκράτορ Λέων πληροφορήθηκε την ύπαρξη των επιστολών, ζήτησε να τις βρουν και να τους τις φέρουν και επιπλέον ζήτησε από τους αξιωματούχους του να βρουν κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να μιμηθεί στον γραφικό χαρακτήρα του Ιωάννου. Όταν αυτός βρέθηκε, τον διέταξε να γράψει μία επιστολή εκ μέρους του Ιωάννου, την οποία είχε δήθεν αποστείλει εκείνος προς τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ενημερώνοντάς τον ότι η Δαμασκός ήταν αφρούρητη από τους Άραβες και ότι αν ήθελε θα μπορούσε εύκολα να την καταλάβει με τη βοήθεια και του ίδιου που ήταν ο διοικητής της και ο κυβερνήτης της επαρχίας. Την ψεύτικη αυτή επιστολή την έστειλε ο Λέων στον Χαλίφη των Αράβων, συνοδεύοντάς την με μία δική του επιστολή, στην οποία του έλεγε ότι ενώ ο ίδιος επιθυμεί τη διατήρηση των συνθηκών που είχαν υπογράψει, υπάρχει κάποιος χριστιανός υπήκοος του, ο οποίος τον παρακινεί να επιτεθεί κατά της Δαμασκού και να την καταλάβει και ότι εις απόδειξη το λεγόμενο του, του στέλνει και την επιστολή. Το τέχνασμα αυτό το επινόησε ο αυτοκράτορας Λέων προκειμένου να εκδικηθεί τον Ιωάννη, ο οποίος αντιτίθετο στις εντολές του σχετικά με τις ιερές εικόνες και με τον τρόπο αυτό τον συκοφαντούσε στον Χαλίφη των Αράβων, ο οποίος του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Όταν ο Χαλίφης έλαβε τις δύο αυτές επιστολές από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, κάλεσε τον Ιωάννη και του τις έδειξε, κατηγορώντας τον για προδοσία. Ο Ιωάννης παραδέχθηκε ότι ήταν ο γραφικός του χαρακτήρας, αλλά δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο της επιστολής προς τον Βυζαντινό αυτοκράτορα, λέγοντας ότι επρόκειτο για απόπειρα συκοφαντικής δυσφημίσεώς του. Ο Άραβας ηγεμόνας όμως δεν πίστηκε από τις εξηγήσεις του Ιωάννου και έδωσε εντολή να κόψουν το δεξί χέρι του. Και πράγματι, η εντολή εκτελέστηκε. Αμέσως του έκοψαν το χέρι με το οποίο συνέγραφε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων. Μάλιστα, προς παραδειγματισμό, διέταξε ο ηγεμόνας να κρεμάσουν το κομμένο χέρι του σε κοινή θέα στην αγορά της Δαμασκού. Όταν βράδιασε και ο Ιωάννης θεώρησε ότι θα είχε περάσει ο θυμός του άρχοντος, έστειλε κάποιον εκπρόσωπό του και τον παρεκάλεσε να του χαρίσει το κομμένο του χέρι για να το θάψει στη γη. Πράγματι ο τύραννος υποχώρησε και του το έδωσε. Τότε ο Άγιος Ιωάννης το πήρε και εισήλθε στο ευκτήριο
γονάτισε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας, κρατώντας το κομμένο χέρι του και με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούσε λέγοντας «Δέσποινα Πάναγνε, Πάναγνε Μήτερ, χάρη των θείων εικόνων μου έκοψαν το δεξί μου χέρι. Γνωρίζεις την αιτία για την οποία εξοργίστη αυτοκράτορ Λέων. Σπεύσε λοιπόν και θεράπευσε το χέρι μου, διότι πολλά είναι τα θαύματα που επιτελεί ο Υιός σου δια της μεσητείας σου. Θεράπευσε με τις πρεσβείες σου το χέρι μου, ώστε να γράφω ύμνους προς τιμή σου και προς τιμήν του εξού σαρκοθέντος Υιού του Θεού και να γίνω συνεργός της Ορθοδόξου λατρείας». Λέγοντας αυτά τα λόγια, με δάκρυα ο Άγιος Ιωάννης αποκοιμήθηκε και είδε την Παναγία να τον κοιτάζει μέσα από την εικόνα της με βλέμμα εσπλαχνικό και γεμάτο αγάπη και να του λέει «Δες, το χέρι σου θεραπεύθηκε. Μην καθυστερείς λοιπόν, αλλά κάνε τον κάλαμον γραμματέως οξυγράφου όπως μου υποσχέθηκες». Έκπληκτος ξύπνησε ο Ιωάννης και είδε ότι το χέρι που ήταν κομμένο είχε πράγματι θεραπευθεί. Συγκινημένος ευχαρίστησε θερμά τον Θεό και την Παναγία Μητέρα του Κυρίου για το θαύμα που του έκαναν, αποκαθιστώντας το κομμένο του χέρι στην αρχική του θέση. Το θαύμα αυτό, όπως ήταν φυσικό, δεν έμεινε κρυφό, αλλά διαδόθηκε μεταξύ των κατοίκων της πόλεως. Κάποιοι μάλιστα κακοπροαίρετοι πήγαν στον άρχοντα και του είπαν ότι οι στρατιώτες του δεν έκοψαν το χέρι του Ιωάννη, αλλά κάποιου δούλου, και ότι ο Ιωάννης είναι στο σπίτι του και πανηγυρίζει για την απαλλαγή του από την ποινή ψάλλοντας. Ο άρχοντας κάλεσε αμέσως τον Ιωάννη και του ζήτησε να του δείξει το δεξί του χέρι. Όταν εκείνος το έδειξε, ο άρχοντας μπόρεσε να διακρίνει τη γραμμή που υπήρχε στο σημείο που του έκοψαν το χέρι, καθώς η Παναγία είχε οικονομήσει να φαίνεται ως διαρκής μαρτυρία και επιβεβαίωση του θαύματός της. Έκπληκτος ο άρχοντας το ρώτησε ποιος ήταν ο ιατρός που τον θεράπευσε και ποια ήταν τα φάρμακα που του χορήγησε. Και ο Ιωάννης με δυνατή φωνή του απάντησε «Ο Κύριός μου, ο παντοδύναμος ιατρός, μπορεί να πραγματοποιήσει ό,τι θελήσει και η Παναγία Μητέρα του». Τότε ο άρχοντας κατάλαβε ότι άδικα τον τιμώρησε και του ζήτησε να επανέλθει στη θέση που κατήχε και να είναι ο πρώτος μεταξύ των συμβούλων του. Ο Ιωάννης όμως γονάτισε ενώπιόν του και τον παρεκάλεσε να του δώσει την άδεια να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να ασπαστεί την αγγελική πολιτεία. Στο μεταξύ, από ευγνωμοσύνη προς την υπεραγία Θεοτόκο ο Άγιος Ιωάννης παρήγγειλε ένα ασημένιο ομοίωμα του χεριού του και το τοποθέτησε στο κάτω μέρος της εικόνας της Παναγίας για να θυμίζει πάντοτε το θαύμα που επιτέλεσε. Έτσι η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία Τριχερούσα και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την πήρε μαζί του όταν πήγε για να γίνει μοναχός στη λαύρα του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη. Μετά την κοίμησή του, η εικόνα παρέμεινε στη Μονή μέχρι τον 12ο αιώνα,
όταν πέρασε από τη λάβρα του Αγίου Σάβα, ο μετέπειτα Άγιος Σάββας, ο γιος του βασιλέως της Σερβίας, Στεφάνου Νεμάνια. Τότε πήρε μαζί του την ιστορική εικόνα και την μετέφερε στην Ιερά Μονή του Χιλιανδαρίου, όπου παρέμεινε μέχρι το έτος 1347. Οπότε ο βασιλέας της Σερβίας, Στέφανος Ντουσάν, την μετέφερε στην Ιερά Μονή Στουντένιτσα. Όμως η θαυματουργή εικόνα επέστρεψε και πάλι μόνη της λίγο πριν από την κατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους, προκειμένου να σωθεί από τον κίνδυνο της καταστροφής. Από τότε παραμένει η Παναγία μας η Τριχερούσα κρατεά προστασία και άγρυπνη έφορος της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου, επιτελώντας αναρρύθμιτα θαύματα, όπως και άλλες θαυματουργές εικόνες, στις οποίες θα αναφερθούμε, αδελφοί μου, στις επόμενες ομιλίες μας. Ο Κύριος και η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί μας. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.

Μεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε έναν ακόμη μουσικό ελληνισμό με οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από τις Κυκλάδες, χάρη στις καταγραφές του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη, όπου σε συλλογή του με τίτλο «Στις Κυκλάδες εμορφάνε» παραθέτει μουσικά δείγματα του μεγάλου αυτού νησιωτικού συμπλέγματος. Η προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη αποδεικνύει εκτός από την αγάπη του για τη γνήσια μουσική μας και τη σημαντική του προσφορά στο μουσικό πολιτισμό, μαζί με τους συνεργάτες του φέρνουν στο φως μελωδίες και δύστιχα που τείνουν να ξεχαστούν. Για τα τραγούδια και τους σκοπούς των Κυκλάδων έχει αναφερθεί λεπτομερέστερα και ο αείμνηστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, όπου έπειτα από βαθιά μελέτη μας παραδίδει ένα εκτενές τεκμηριωμένο ιστορικό, λαογραφικό και μουσικολογικό έργο. Σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, τα κυκλαδίτικα τραγούδια ξεχωρίζουν για την ευρυθμία και τη μελωδικότητά τους. Πλησιέστερα προς το στεριανό τραγούδι είναι πιο προσιτά και γνώριμα στο ευρύ κοινό σε σύγκριση με άλλα νησιά που παρουσιάζουν έντονη διαφορά γλωσσική, ρυθμική και χορευτική. Νησιώτικα Καλαματιανά και Συρτά, Δετή Χωρή τύπου Αγέρανο και Βλάχας, Μπάλι, Κασάπικα, Ζεϊμπέκικα και Καρσελάμαδες συνιστούν τη μουσική και χορευτική παράδοση των Κυκλάδων. Μεταξύ αυτών ο Καράς μας λέει και για τις συντεχνίες όπου η νησιωτική λύρα ήταν ο πρωταγωνιστής. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το βιολί που δίνει την ευκαιρία στον οργανοπαίκτη να εκτελέσει οργανικούς σκοπούς και τραγούδια με περισσότερη ανάπτυξη της μελωδίας. Όργανο συνοδείας της κυκλαδίτικης ζυγιάς είναι το λαούτο. Από πνευστά σπάνια σήμερα ακούγεται η φλογέρα, αλλά η τσαμπούνα ενθουσιάζει με το οξύ παίξιμό της και έτσι, συνοδευόμενη από το τουμπάκι, το πλυνθίον όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ακούγεται μέχρι και σήμερα, εννοείται, στα πανηγύρια. Οι μουσικολογικές αυτές αναφορές καταφαίνονται στους οργανικούς σκοπούς του κάθε νησιού που μας βοηθά να αντιληφθούμε τη μουσική νοοτροπία των ντόπιων ταυτοχρόνως και την ποικιλία των ρυθμών και μελωδικών γραμμών, όπως ο ανδριώτικος μπάλος που γνήσια αποδίδει στο βιολί ο Σωτήρης Μαργώνης. Ακούμε επίσης τους μουσικούς Γιαννούλη Μαργώνη στο λαούτο, Κώστα Μίτσιο στο λαούτο, Στέλλα Βαλάση Σαντούρη, Νίκος Μέρμιγκας λαούτο, Κώστας Μερετάκης κρουστά, Βασίλης Οικονόμου επίσης κρουστά και Σταμάτης Γκρίελας λαούτο.

Ο επίσης κυκλαδίτικος μπάλος που ακούσαμε από το Σωτήρη Μαργώνη μας παρέχει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτόν πιο συγκεκριμένα. Η λέξη μπάλος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «βαλίζω», που σημαίνει «ρίχνω τα πόδια μου εδώ και εκεί», «σκυρτώ», «χορεύω». Ο Αθήνεος στους δειπνοσοφιστές λέει ότι το «βαλίζειν» ή τι «κομάζειν» ή «χορεύειν» ή τι «τιούτων» και το εξ αυτού παραγόμενον ο βαλισμός παραπολής των αρχαίων «εύρυτε». «Επιχαρμόστε γαρφισί και σόφρον και άλεξης μέμνητε της λέξεως». Οι μελωδίες του μπάλου χαρακτηρίζονται λυρικές, ενώ ως χορό συνήθως εμφανίζεται ζευγαρωτός. Πρόκειται για αντικριστού τύπου χορό που κυριαρχεί η ερωτική επικοινωνία μεταξύ των δύο φύλων. Στις Κυκλάδες παλαιότερα ήταν ο μόνος τρόπος για να πλησιάσει ένας άνδρας μία γυναίκα ώστε να της εκδηλώσει την αγάπη του προς το πρόσωπό της. Κατά άλλη εκδοχή χορεύεται κυκλικά σασιρτός. Συνήθως μέχρι

την Γκρίελα, είναι από την απείρανθο της Νάξου, όπου σε εκείνο το μέρος οφείλονται οι περισσότερες. Τι ωραία που είναι να αγαπάς, μα και να σ' αγαπάνε, να κάμεις τις καλές καρδιές για σένα να χτυπάνε. Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, πως της αγάπης ο καημός τη σταματά τη σκέψη. Από όλα τα άστρα του ουρανού είναι ένα που σου μοιάζει, κείνο που βγαίνει την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Όπως είπαμε, είναι από την Άξο το τραγούδι αυτό, τραγουδάει ο Σταμάτης Γκρίελας.

«Έλα κοντά κοντούλα μου να γιάνεις την καρδούλα μου. Έλα κοντά δεν έρχομαι, είμαι μικρό και ντρέπομαι». Ήταν το παραδοσιακό τραγούδι της Σύφνου που ακούσαμε από τον Μάξιμο Κοντιζά. Τώρα στη Μύκονο με το γνωστότερο τραγούδι στο ευρύ κοινό «Άνω μερά καλό χωριό». «Φρασκό που έχεις μαστραπά και τρία τουρναλέτα, θέλω κι αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα», τραγουδάει ο Θεόδωρος Μέρμιγκας. «Φρασκό είναι γυναικείο όνομα, ενώ τουρναλέτα είναι κεντητά στολίδια». Εάν παραμείνουμε στο στίχο αυτό, θα δούμε ότι ο υποψήφιος νεαρός γαμπρός, εκτός από τη φρασκό και τα κεντητά στολίδια που φέρει πάνω της, τα τουρναλέτα που είπαμε, ζητάει αμπέλι στυλινό και δυο χωράφια νέτα, ίσια δηλαδή, κανονική πρίκα. Στα νησιά τα χωράφια αυτά βρίσκονταν συνήθως σε πλαγιές βουνών λόγω της μορφολογίας του εδάφους του νησιού. Πολύ εύστοχα λοιπόν, ο πρωταγωνιστής ζητάει συγκεκριμένη πρίκα από τη φρασκό ώστε να ασπείρει τα χωράφια και να μπορέσει βεβαίως να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές υποχρεώσεις οικονομικά. Φυσικά βέβαια το τραγούδι συνεχίζει να πλέκει στους επόμενους στίχους το εγκόμιο της Άνω Μεράς. «Άνω Μερά καλό χωριό και με τις πρασινάδες, εγώ με που σε γλένταγα δεν έχω μπλιο παράδες».

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ακούμε πάντοτε παραδοσιακά τραγούδια και οργανικούς σκοπούς των Κυκλάδων χάρη στην επιτόπια έρευνα του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη. Εξαίρετοι και οι μουσικοί που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που πρέπει πάλι να τους αναφέρουμε. Είναι ο Γιαννούλης Μαργώνης στο λαούτο, ο Κώστας Μίτσιος στο λαούτο, η Στέλλα Βαλάση στο σαντούρι. Λαούτο έπαιξε επίσης ο Νίκος ο Μέρμιγκας. Κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου. Ο Σταμάτης ο Γκρίελας λαούτο. Και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ασπασία Στρατηγού και συμμετείχε στην δραστηριότητα αυτή και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από την άξο το τραγούδι που ακούμε, από την Ασπασία Στρατηγού, που είναι από τα νεότερα της λαϊκής στιχουργίας. Κατσιφόρα στην απείρανθο της Νάξου λένε την ομίχλη που εμφανίζεται αρκετές φορές μαγεύοντας ντόπιους και επισκέπτες. Η ομορφιά του τοπίου συγκίνησε τη λαϊκή μούσα, απαθανατίζοντάς το και θαυμάζοντάς το ταυτόχρονα. Να μουν μια ώρα στο χωριό να δω τον κατσιφόρα, να ακούσω και τσανθροκοπιάς όταν αρχέψει η μπόρα.

ήταν ο Μαλακός, οργανικός σκοπός από τη Σέριφο. Οι πρώτοι κάτοικοι των Κυκλάδων ήταν οι Κάρες και οι Λέλεγες. Διάφορα ανασκαφικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει πολιτισμό της νεότερης νεολιθικής περίοδου. Κατά την 9η χιλιετία π.Χ. αναπτύχθηκε στο χώρο αυτό ο πρώτος κυκλαδικός πολιτισμός και αργότερα έγινε η συγχώνευση του ελλαδικού και του μινωικού πολιτισμού. Η διάταξη των νησιών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες, σε συνέχεια του Σουνίου και της Ευβοίας, προσδίδοντας την επιμέρους διάκριση σε δυτικές και ανατολικές Κυκλάδες, οι οποίες αποτελούν τον ομώνυμο νομό. Ο συνολικός πληθυσμός του νομού είναι περίπου 112.615 κάτοικοι και η έδρα του είναι η Ερμούπολη. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω από την ιερή νήσο Δήλο, γενέτειρα της θεάς Άρτεμις και του Απόλλωνα, σε αντιδιαστολή των υπολείπων νήσων του Αιγαίου που τις αποκαλούσαν σποράδες. Και μετά τα συνοπτικά ιστορικά στοιχεία των Κυκλάδων, πάμε σε οργανικό σκοπό από την Πάρο, το Ρούσικο.

Ακούσαμε και το Καλαματιανό από τη Μύκονο, τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά, που τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά τον Σωτήρη Μαργώνη για την παραχώρηση του υλικού και τον συγχαίρουμε ιδιαιτέρως για την επιτόπια και λεπτομερή έρευνα για τη μουσική των Κυκλάδων, την οποία με χαρά μεταδώσαμε σήμερα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και οι μουσικοί Γιαννούλης Μαργώνης που έπαιξε λαούτο, επίσης λαούτο Κώστας Μίτσιος, η Στέλλα Ιβαλάση έπαιξε σαντούρι, ο Νίκος ο Μέρμιγκας λαούτο, κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου, λαούτο ο Σταμάτης Γκρίελας και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ασπασία Στρατηγού. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχε και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακή.
3: Κύριε, ευλογείτε. Ο Κύριος. Κυριακή 9η Μαθαίου, η ερχόμενη Κυριακή. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει ότι μετά το θάνατο

0: θαύμα των πολλαπλασιασμών των άρτων που ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ξεσήκωσαν τον κόσμο να ανακηρύξει τον Χριστό Βασιλέα, επειδή τους χόρτασε με το θαύμα των άρτων. Και ο Χριστός τους επέπληξε, κατά κάποιο τρόπο, λέγοντας: «Με θέλετε όχι επειδή είδατε το θαύμα, αλλά επειδή χορτάσατε». Και ακολουθεί το επόμενο περιστατικό, άλλο ένα θαύμα στο περιστατικό. Καταρχήν, γιατί ο Θεός επιτελούσε θαύματα?
1: Τα θαύματα ο Κύριος τα έκαμνε με έναν και μοναδικό σκοπό, τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν τα έκανε για να τους θαμπομπήσει και να τους δώσει, ας πούμε, μια αίσθηση της δυνάμεώς του για να το φοβηθούν, αλλά για να τον αγαπήσουν και να τον εμπιστευτούν και να σωθούν δια της αγάπης τους προς αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός του θαυμάτων, η σωτηρία των ανθρώπων.
0: Και τι κάνει ο Θεός όταν εμείς παρεξηγούμε τα θαύματα και πολλές φορές δυστυχώς τα θεωρούμε προέκταση του δικού μας κόσμου, λέγοντας ότι θέλουμε έναν Θεό να διακοσμεί τη ζωή μας και δεν κάνουμε προσπάθεια να αλλάξουμε, δυστυχώς.
1: Τότε, εάν τα θαύματα δεν βοηθούν τη σωτηρία μας, τότε αναστέλλεται και η λειτουργία τους. Δεν χρειάζεται να γίνονται πλέον. Και πάβουν να έχουν και τον πραγματικό σκοπό της ύπαρξής τους. Όλα γίνονται για τη σωτηρία του ανθρώπου, για την αιώνια σωτηρία του. Χωρίς να παραβλέπονται οι πρόσκαιρες ανάγκες του κάθε ανθρώπου, αλλά θεραπεύει ο Χριστός μας και τις πρόσκαιρες ανάγκες μας, αλλά και τις αιώνιες ανάγκες που έχουμε σαν εικόνα και ομοίωση του Θεού που είμαστε.
0: Υπήρχε περίοδος της ζωής του ανθρώπου που για κάποιους λόγους δεν είχαμε θαύματα?
1: Τα θαύματα δεν είναι καθημερινό γεγονός αναγκαίο για την επιβίωσή μας. Είναι έκτακτα γεγονότα αναστολής των φυσικών νόμων, που εάν χρειαστεί να γίνουν, γίνονται. Εάν δεν χρειάζονται, δεν γίνονται. Και μάλιστα λέει κάπου η Γραφή, τα θαύματα της απίστης. Δεν είναι αναγκαίο στοιχείο για τους πιστούς τα θαύματα. Ο πιστός πιστεύει και χωρίς θαύματα. Δεν έχει ανάγκη τα θαύματα για να πιστέψει. Μάλλον ο αδύνατος περί την πίστη έχει ανάγκη να δει θαύματα για να πιστέψει. Και αν έχει καλή διάθεση και έχει πραγματική ταπείνωση και βλέποντας ένα θαύμα θα πιστέψει. Ο Θεός δεν θα φυστεί ενεργειών θείων και θαυμάτων και υπερφυσικών σημείων προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά εάν βλέπει ο Θεός ότι δεν σώζεται ο άνθρωπος ούτε μέσω των θαυμάτων, τότε για να μην τον επιβαρύνει δεν θα κάνει θαύματα, για να μην έρθει σε πιο βαριά κατάσταση ο άνθρωπος.
0: Μιλήστε μας παρακαλώ για την περικοπή.
1: Αυτή η περικοπή της Κυριακής Ενάτης του Μαθαίου είναι παρμένη, όπως λέγεται και από το όνομα της Κυριακής του Μαθαίου, από το κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 14, στίχη 22-34. Είναι συνέχεια της προηγούμενης Κυριακής. Η προηγούμενη Κυριακή ήταν στίχος 14-22, αυτή είναι 22-34, από τον τελευταίο στίχο μέχρι το 34. Και λέγει λοιπόν εδώ ότι αφού ο Κύριος ανάγκασε τους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο και να πάνε απέναντι, και αυτός έμεινε για να αφήσει τον κόσμο να φύγει, να απολύσει τον κόσμο, τότε ο Κύριος κάνει κάτι το πολύ έτσι συγκινητικό, πως όλα είναι άκρος γεμάτα, ας πούμε, χάρη και συγκίνηση που έκανε ο Χριστός μας. «Απολύσα στους όχλους, ανέβει στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε». Ανέβηκε στο βουνό μόνος του για να προσευχηθεί εκεί, να δώσει τον εαυτό του στην προσευχή του Θεού. Είχε ανάγκη ο Χριστός να προσευχηθεί? Όχι. Πού θα προσευχόταν στον εαυτό του? Αυτός είναι Θεός αληθινός. Αλλά το έκαμε για να μας δείξει εμάς αυτήν την ανάγκη. «Χριστός, ότι θερεί μου φίλος», λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Κύριος ήταν φίλος της θερεί μου και φίλος της αγρυπνίας. Διενυχτέρευε την προσευχή του Θεού που λέει αλλού, για να μας δείξει ότι η νύχτα και η ησυχία είναι απαραίτητα για να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Και η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, που κάνει αγρυπνίες και μας δίνει τη νύχτα ως ευλογία και χρόνο και τόπο συνάντησής μας με τον Θεό Πατέρα μας, το βγάζει μέσα από την πρακτική ζωή του Χριστού μας και από τη δική της εμπειρία. Βλέπουμε πατέρες όπως ο Αγιότατος γεροντάς μας και πατέρας μας Ιωσήφος Ιχαστής, ο οποίος όλη του ήταν μια συνεχής αγρυπνία κάθε νύχτα, και αυτός και οι μαθητές του αγρυπνούσαν προσευχόμενοι και δεόμενοι υπέρ όλου του κόσμου. Και όλοι οι Άγιοι που έζησαν στις μέρες μας και γνωρίσαμε ήταν φίλοι της αγρυπνίας. Προσεύχονταν αγρυπνούντες και προσευχόμενοι. Βέβαια ξεκουράζονταν κάποιες ώρες της ημέρας, αλλά έδιναν τον εαυτό τους εις απόλαυση της προσευχής μέσα στη νύχτα και στην ησυχία. Βοηθάει ο χρόνος της νύχτας την προσευχή. Το έκαμε λοιπόν για μας ο Χριστός, για να μας δείξει πώς πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε και να πορευόμαστε τον πνευματικό αγώνα. Ο ψίας γενωμένης μόνος είναι εκεί. Έγινε βράδυ και ο Χριστός ήταν ακόμα στο βουνό μόνος του. Ερημίτης, ασκητής, μέσα στη ερημία του βουνού μόνος του. Το δε πλοίον ήδη μέσω της θαλάσσης είναι βασανιζόμενο υπό των κυμάτων, ήγαρε εναντίον ο άνεμος. Το πλοίο που ήταν μέσα μαθητές ήταν μέσα στη μέση της θάλασσας, νύχτα και τρικυμία και άνεμοι σφοδροί που κινούσαν όλη αυτή την ταραχή. Εμείς που ζήσαμε στο Άγιον Όρος και ξέραμε από τρικυμίες και νύχτα στη θάλασσα, είναι πολύ φρικτό πράγμα. Είναι πραγματικά μια κόλαση, σκοτεινή θάλασσα, σκοτεινός ο καιρός, να γίνεται τρικυμία και να είσαι στη θάλασσα σε μια βάρκα μέσα, είναι φοβερό το αίσθημα της, του χάους, του καταποντισμού, της απώλειας που ζητά να σε καταπιεί εκείνη την ώρα. Και οι μαθητές υφίστανται αυτήν την ταλαιπωρία. Μας θυμίζει ταυτόχρονα όμως και την Εκκλησία, το πλοίο της Εκκλησίας, το οποίο έχει μέσα τους μαθητάς του Χριστού, τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους, των λαών του Θεού, όλοι είναι μέσα στο πλοίο. Και μας παίρνει ο άνεμος και η τρικυμία. Και παρηγοριά καμιά, φως κανένα. Και νομίζω θα καταποντιστεί το πλοίο από στιγμή σε στιγμή. Πολλές φορές τα κύματα είναι τόσο εναντία και μεγάλα που λες δεν υπάρχει ελπίδα να σωθεί αυτό το πλοίο. Και ταλαιπωρούμαστε όλοι μέσα και το πλοίο. Και ο Χριστός είναι απόν. Έτσι φαίνεται. Αυτός όμως είναι κοντά μας, χωρίς να το βλέπουμε εμείς. Και έτσι η Τετάρτη φυλακή της νυχτός απήρθε προς εαυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Την Τέταρτη φυλακή της νύχτας, κοντά στο ξημέρωμα δηλαδή, ο Χριστός πήγε κοντά τους, περπατώντας πάνω στα κύματα. Δεν τον φόβιζαν τα κύματα, δεν τον εμπόδιζαν να πάει κοντά τους. Αντίθετα, επειδή ήταν κύματα και θαλασσοταραχή, πήγε κοντά τους ο ίδιος. Ήταν μπουνάτσα, ήταν γαλήνη. Μπορεί να μην χρειαζόντουσαν αυτήν την ανάγκη να πάνε. Και όταν τον είδαν οι μαθητές να περιπατεί πάνω στη θάλασσα, εφοβήθησαν και από το φόβο τους έβαλαν τις φωνές και είπανε φάντασμα αυτό. Και από το φόβο έκραξαν, έβαλαν κραυγές δυνατές ισχυρές, διότι φοβήθηκαν πάρα πολύ. Ο Χριστός όμως τους είπε αμέσως: «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ο Κύριος έδωσε αμέσως την παρουσία Του. «Σήμε μη φοβάστε, έχετε θάρρος, εγώ είμαι». Αυτή είναι η φωνή που ακούει η Εκκλησία εδώ και αιώνες. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, στο πέρασμα των καταιγίδων, των τρικυμιών, των φορτούνων, όλου του σκότους της καθημερινότητας και των πειρασμών και κινδύνων της Εκκλησίας, ο Χριστός μας λέγει ότι «μη φοβήστε, εγώ είμαι εδώ μαζί σας». Τότε ο Πέτρος είπε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσ' μου την εντολή σου να έρθω πάνω στα νερά να σε συναντήσω». Ο Πέτρος, η πέτρα της πίστεως, ο κορυφαίος αυτός μαθητής που ήταν γεμάτος με πυρ αγάπης και πίστεως, δεν συγκρατείται μες στο πλήθο να πάει να συναντήσει τον Χριστό. Η πίστη του ενίκησε στην τη λογική του. Που η λογική λέει: «Πού πας πάνω στα νερά?» Ή τουλάχιστον άσε ο Χριστός να έρθει κοντά μας. Ή ας πέτω πλοίο κοντά του. Εκείνος ήθελε να πεταχτεί να πάει να τον βρει. Και ο Χριστός του είπε: «Ελθέ». Και του έδωσε την εντολή να πάει κοντά του. Αλλά κατά βάση από το πλοίο περπάτησε πάνω στα νερά. Όταν είδε την τρικυμία και τον άνεμο που τα άφησε ο Χριστός να υπάρχουν για να ταπεινώσει τον Πέτρο, τότε άρχισε να λειτουργεί η λογική. Έπεσε η δύναμη της πίστεως. Και είπε, πού πάω τώρα, τι κάνω, μέσα στα νερά, μέσα στα κύματα, πάνω στη θάλασσα. Και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον, Κύριε, σώσω με. Άρχισε να καταποντίζεται και φώναξε, Κύριε, σώσε με. Άρχισε να βυθίζεται. Όταν έχασε την πίστη, βυθίστηκε μέσα στα νερά. Και τότε έβγαλε ισχυρές φωνές, φωνάζοντας, Χριστέ μου, σώσε με, Κύριε, σώσω με. Και ο Χριστός εκτείναστη χείρα. Άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του λέγει, ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες. Του έδειξε το σημείο της βυθίσεώς του, το σημείο της ασθενείας του, η ολιγοπιστία του. Που ήταν φυσικό, βέβαια, δεν ήταν παραφυσικό. Ήταν φυσικό, ήταν μόνο στη θάλασσα ο άνθρωπος. Και τότε ο Χριστός μπήκε στο πλοίο και σταμάτησε μέσα στο άνεμο. Και οι μαθητές πίσω στον πλοίο, αισθώντας, προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού ή. Και διαπεράσαντες ήρθαν στην γη Γενισαρέτ. Και όλοι ήρθαν και προσκύσαν τον Χριστό και του είπαν, πράγματι είσαι Υιός του Θεού. Και πήγαν απέναντι στον προορισμό τους. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει και την πραγματικότητα της Εκκλησίας μας. Αλλά και την πραγματικότητα της προσωπικής μας ζωής. Πόσο καθημερινά κι εμείς παλεύουμε με κύματα και χανόμαστε μέσα στην δύνη των κυμάτων και φωνάζουμε και στον Χριστό μας και τον παρακαλούμε να μας σώσει. Και αυτός έρχεται να μας βοηθήσει. Μας αφήνει λίγο μόνος μας, αλλά δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Είναι πάντα κοντά μας.
0: Γέροντα, είπατε στην αρχή ότι ο ίδιος ο Κύριος προσευχήθηκε κατά την ώρα της φουρτούνας για να βοηθήσει τους μαθητές. Εμείς σε στιγμή φουρτούνας δεν βάζουμε προτεραιότητα την προσευχή και δυστυχώς λέμε και το φοβερό ότι έχουμε σημαντικά προβλήματα που δεν λύνονται με ευκολόγια. Την λέμε πολλές φορές αυτή τη φράση δυστυχώς. Τι πρέπει να κάνουμε για να νιώσουμε την προσευχή ως πρωταρχική προτεραιότητα στη ζωή
1: μας? Πρέπει να την δοκιμάσουμε, να δούμε ότι η προσευχή τελικά είναι αυτή η δύναμη του Θεού που προπορεύεται τον έργο μας και των πραγμάτων μας και των προσπαθειών μας. Και όταν προπορευτεί η προσευχή, του τα ανοίγει ο δρόμος και όλα γίνονται καλά και ευλογημένα. Έλεγε ένα ρητό, έχω πολλές δουλειές σήμερα, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Και λέει από κάτω κάποιον άλλο, έχω πολλές δουλειές σήμερα, γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να προσευχηθώ. Να αλλάξουμε τα δεδομένα και να πούμε ότι έχουμε ανάγκες, πρέπει να προσευχόμαστε. Θα το δούμε στην πράξη. Όποτε προσευχηθήκαμε, άλλαξαν τα δεδομένα. Και όποτε δεν προσευχηθήκαμε, τα κάναμε θάλασσα. Και τα κάναμε άχρηστα πράγματα και χειρότερα από ήταν προηγουμένως.
0: Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, περιγράφοντας το ίδιο περιστατικό, λέει ότι ο Χριστός περπάτησε περίπου τα 30 στάδια, δηλαδή 5 χιλιόμετρα, μέχρι να φτάσει στο πλοίο. Ο Κύριος τους είπε, έχετε θάρρος, μη φοβήστε. Άλλη μια φορά που τους δίνει θάρρος. Οι Άγιοι φοβόντουσαν ανθρωπίνως όταν είχαν δυσκολίες στη ζωή τους.
1: Ο Θεός επιτρέπει να λειτουργήσει και η ανθρώπινη μας υπόσταση και να καταβάλει ο άνθρωπος αυτό που εξαρτάται από αυτόν και όταν καταβάλει το ανθρώπινο τότε έρχεται το θεϊκό. Πράγματι και οι Άγιοι φοβούνταν και οι Άγιοι δίσταζαν και οι Άγιοι πονούσαν και οι Άγιοι μάρτυρες. Επώνεσαν τον μαρτυρούσαν μέχρι το έσχατο σημείο της αντοχής τους και μετά επεμβαίνει ο Θεός. Ο Θεός αφήνει να γευθούμε την ανθρώπινη πραγματικότητα και την ανθρώπινη αδυναμία, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε πάντα στην πνευματική κατάσταση εκείνη που πρέπει. Και όταν τον ζητήσουμε, τότε αυτός παρίσταται και μας βοηθά. Δεν μας τα καταλείπει ποτέ.
0: Και πώς θα σταματήσουμε εμείς να αποθαρρυνόμαστε όταν μας συμβαίνει κάτι που μας τρομάζει στη ζωή μας?
1: Όταν μάθουμε μέσα από την εμπειρία ότι η παρουσία του Θεού είναι αυτή που θα μας σώσει. Όταν καταλάβουμε ότι τώρα πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Όλες οι ενέργειες μας κατέληξαν σε καταστροφή. Μας μένει μόνο μια κραυγή, Κύριε σώσον ημάς.
0: Πώς πρέπει να γλυκαθούμε με τον Χριστό για να τα καταλάβουμε όλα αυτά, Γέροντα?
1: Σίγουρα η εμπειρία της πίστεως είναι αυτή που μας χρειάζεται. Αλλά και για να βάλουμε τη θέληση μας κάτω πρέπει να αγωνιστούμε πνευματικά και εμείς οι ίδιοι.
0: Πολλές φορές, δυστυχώς και εμείς οι ίδιοι, έχουμε το κουσούρι να αποθαρρύνουμε τα ίδια μας τα παιδιά, να αποθαρρύνουμε τον συνάνθρωπό μας, αντί να δίνουμε θάρρος. Πού οφείλεται αυτό?
1: οφείλεται στη μιζέρια που έχουμε εμείς οι ίδιοι. Είμαστε μίζεροι άνθρωποι. Δεν έχουμε πνευματική αρχοντιά. Δεν έχουμε πίστη στον Θεό. Και μετά δεν διδασκόμαστε και από τον ίδιο τον εαυτό μας. Εμείς δεν κάναμε λάθη, εμείς δεν κάναμε πράγματα δύσκολα και πολύπλοκα και ξεφτυλιστικά και αμαρτωλά. Κι όμως ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Και με έναν λόγο, μια κραυγή θεήσεως, αμέσως λέγει «Ιδού πάρημι, είμαι παρόν». Και μας σώζει ο Θεός. Εάν εμάς μας σώζει, θα αφήσει τα παιδιά μας και τους αδερφούς μας. Ο Θεός είναι πάνω απ' όλα, ο Θεός είναι πατέρας όλου του κόσμου. Έχει τη μέρη να του και για τα παιδιά μας και για το τελευταίο μικρόβιο που υπάρχει στον κόσμο, ο Θεός προνοεί για την δική του επιβίωση. Πόσο μάλλον για εμάς τους ίδιους.
0: Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το «εγώ εμεί» που είπε για να ενθαρρύνει τους μαθητές?
1: Αυτό είναι μία φράση πολύ ισχυρή, διότι τελικά μόνο αυτός είναι «εγώ εμεί». Μόνο ο Χριστός μπορεί να πει «εγώ εμεί». Εμείς οι άλλοι ζούμε και υπάρχουμε κατά μετοχή στην ύπαρξη του Θεού και στην πρόνοια του Θεού. Αυτό είναι που είπε ο ίδιος στους προφήτες και τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό είναι το αρχέτυπο της υπάρξεώς μας. Εμείς είμαστε κατ' εικόνων αυτού. Αυτός είναι η όντως ζωή και η ύπαρξη και το πρόσωπο. Και εμείς κατ' εικόνων αυτού υπάρχουμε και ζούμε και κινούμεθα.
0: Και όλο αυτό, Γέροντα, μαζί που είπε το «θα αρσείτε εγώ ή μη φοβήστε», θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια προσωπική υπόσχεση που μας έδωσε ο Χριστός. Πότε χάνουμε εμείς ως μέλη της Εκκλησίας την πίστη και την εμπιστοσύνη στον αρχηγό της?
1: Στα διάφορα που μας συμβαίνουν, στα διάφορα σκάνδαλα, στα διάφορα ανεβοκατεβάσματα του σκάφους Εκκλησίας, σε διάφορες ανθρώπινες περιστάσεις, σε διωγμούς που γίνονταν και στις μέρες μας έγιναν τα διωγμοί σε άλλες χώρες, σε κινδύνους εκ των έσω, σε σκάνδαλα εκ των έσω, σε κινδύνους εκ των έξω, αιρέσεις, διωγμοί, πράγματα, ψευδαδέλφοι, ψευδοπροφήτες, ψευδοθαυματουργοί, ψευδοδιδάσκαλοι, αιρετικοί άνθρωποι, πλανώντες και πλανόμενοι, όλοι αυτοί αποτελούν τον πειρασμό της Εκκλησίας. Και ο Χριστός μας λέγει ότι είναι μαζί μας και να μην φοβόμαστε, γιατί η πύλη άδουκα τη ισχύσουν ποτέ της Εκκλησίας.
0: Γιατί όμως δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός ποτέ δεν θα θετήσει την υπόσχεσή Του?
1: Διότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Και εδώ οι μαθητές οι καημένοι πριν της Πεντηκοστής, και αυτοί φοβόνται και συμπεριφέρονταν ανθρώπινα.
0: Και τι συνέπειες πάνω μας έχει αυτή η έλλειψη πίστης και εμπιστοσύνης στο Θεό, Γέροντα?
1: Φόβος, ανασφάλεια, άγχος, φοβίες. Ο φόβος και η δειλία είναι σύμπτωμα της απιστίας και της ολιγοπιστίας. Έχει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περί της ανάνθρου δειλίας. Αυτήν τη δειλία που έχει ο άνθρωπος όταν έχει ολιγοπιστία. Και αντίθετα, περί της ανδρείας εκείνης στη ψυχή, που μπαίνει η ανδρεία όταν ο άνθρωπος έχει πίστη στον Θεό, που έρχεται η πίστη δια της προσευχής και δια της αναγνώσεως των Αγίων Γραφών και των Αγίων Μυστηρίων.
0: Ο Πέτρος λέει στον Κύριο: «Φώναξέ με να έρθω εγώ κοντά σου περπατώντας πάνω στα νερά». Και ο Κύριος απλώς του είπε: «Έλα». Γιατί του είπε «φώναξέ με, κάλεσέ με»?
1: Διότι ο Πέτρος εκείνη την ώρα λειτουργούσε μέσα από τον ενθουσιασμό της χάριτος. Ήταν μέσα στην χάρη και ήξερε ότι για να μπω πάνω στα νερά πρέπει να έχω εντολή, να έχω ευλογία, όπως λέμε εμείς σήμερα. Να έχω ευλογία από τον Χριστό να κάνω αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος του έδωσε την ευλογία, το «έλα», του είπε. Αλλά όταν έφυγε αυτή η αίσθηση, διότι ήταν παρορμητικός και ενθουσιώδης και λειτουργήσε η λογική η ανθρώπινη που ήταν πολύ φυσικό να λειτουργήσει, ήρθε να το καταποντίζεστε. Αμέσως άρχισε να βυθίζεται.
0: Τι χαρακτηρίζει τη ζωή του Πέτρου στο συγκεκριμένο περιστατικό?
1: Μας δείχνει τον δικό μας εαυτό, τον δικό μας άνθρωπο, που μας πιάνει ένας μικρός ενθουσιασμός. Κάνουμε κάτι, αλλά νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε είναι δική μας δύναμη, λειτουργεί η λογική μας και η εμπαθής μας κατάσταση, και απιστούμε μετά εις τον Θεό. Και γίνεται η απιστία μας αιτία να βυθιστούμε μέσα στα προβλήματα και μέσα στους πειρασμούς και να χάσουμε το θάρρος μας.
0: Τελικά, πόσο εύκολο είναι να περάσουμε από τον κόσμο της πίστεως στον κόσμο της απιστίας? Εδώ ήταν ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό να μας καταποντήσει.
0: Στην πίστη, γέροντα, τελικά χωράνε πειραματισμοί και δοκιμές? Δηλαδή, ή το θέμα είναι ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Τελεία. Εδώ, στην περίπτωση που Λάκης ο Πέτρος, παραλίγο να φτάσει στον πάτο της θάλασσας.
1: Ναι. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά όμως δεν μπορούμε εκ των προτέρων να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε. Και αυτό τα πάντα χρειάζονται διακρίσεως. Η πίστη είναι ενέργεια του Θεού που μας βοηθά και μας ενδυναμώνει. Αλλά πρέπει να έχουμε και την διάκριση να μην εκπειράζουμε τον Θεό. Να κάνουμε πράγματα αχρίαστα, πράγματα τα οποία δεν μας βοηθούν και δεν μας είναι αναγκαία. Γιατί τάχα πιστεύουμε στον Θεό. Και κάνουμε πράγματα ρυψοκίνδυνα και επικίνδυνα που χαρακτηρίζονται από μια υπέπαρση στο βάθος. Στο βάθος είναι υπερηφάνεια και έπαρση, γι' αυτό και ο Θεός δεν παρίσταται και τρώμε τα μούτρα μας. Και μετά λέμε, γιατί, αφού πίστευα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Κακώς επίστευες, διότι οι βάσεις που κινήσω δεν ήταν η ταπείνωση και η πίστη στον Θεό, αλλά ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Γι' αυτό και ο Θεός, που υπάρχει υπερηφάνεια, δεν λειτουργεί, δεν παρίσταται ο Θεός. Εκεί που ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα από περήφανο λογισμό.
0: Με το που κατάλαβε ότι αρχίζει να βουλιάζει ο Πέτρος, φώναξε, «Κύριε, σώσω με». Αυτό ήταν, Κύριε, κίνηση της καρδιάς ή της λογικής ή και τα δύο?
1: Όλης της ύπαρξης. Όταν ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στο χάος της απολίας, τότε φωνάζει με όλη του τη δύναμη βοήθεια. Δεν ψάχνει να βρει τι φωνάζει εκείνη την ώρα. Φωνάζει ολόκληρος.
0: Και του είπε ο Χριστός, ουσιαστικά, γιατί δίστασες ολιγόπιστε. Μπορείτε να μας σχετίσετε αυτή τη σκηνή με κάτι από την προσωπική μας σχέση με τον Κύριο, στην καθημερινότητά μας?
1: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας και πολλές περιστάσεις που μας θυμίζουν αυτή τη σκηνή της φουρτούνας και του καταποντισμού. Είτε λόγοι υγείας, είτε λόγοι οικογενειακοί, οικονομικοί, παγκόσμιοι, κοινωνικοί λόγοι, που νομίζουμε ότι χανόμαστε κυριολεκτικά. Χανόμαστε. Και αισθανόμαστε την ψυχή μας να βυθίζεται μέσα στο χάος της ολιγοπιστίας ή και της απιστίας ακόμα. Και εκεί κραυγάζομαι, Κύριε, σώσω με, σώσον ημάς Χριστέ μου. Και βλέπουμε τον Χριστό να παρίσταται και να μας σώζει, να μας παρηγορεί. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν ο άνθρωπος ταπεινά βοά προς τον Θεό και κράζει με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
0: Πώς θα βγούμε όμως από τα λογικά και αισθητά, όταν πολλές φορές μας συνεπέρνει η στιγμή και βουλιάζουμε? Δηλαδή, έτσι ώστε ο Θεός να μας οδηγήσει στη δική του λογική.
1: Δεν θα το κάνουμε εμείς με διεργασία λογική δική μας. Θα το κάνει ο Χριστός. Εμείς να τον παρακαλέσουμε να μας σώσει. Χριστέ μου, σώσε μας. Βοήθησέ μας. Δεν θα του πούμε, κοίταξε, πάρε ένα τηλέφωνο στον προϊστάμενό μου, το αλλάξει τη διάθεση, να του πει να πάρει ένα τηλέφωνο στον άλλο, στον άλλο, στον άλλο. Δεν αποδείξουμε εμείς τον Χριστό τι θα κάνει. Καταρχάς δεν έχουμε ούτε τον χρόνο εκείνη την ώρα που χανόμαστε, ούτε το κουράγιο, ούτε την καθαρότητα του μυαλού να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Συνήθως είναι ένας κυκαιώνας που χάνονται τα πάντα, μια καταιγίδα. Πού να βρούμε ένα άκρα εμείς και να πούμε? Εκείνη τώρα κλείνουμε τα μάτια μας και λέμε, Χριστέ μου, σώσε μας. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε.
0: Και ποιος είναι ο βασικός δισταγμός του ανθρώπου σήμερα, Γέροντα?
1: Ο δισταγμός έγκυται στο ότι θα μας σώσει ο Θεός. Ότι μπορεί ο Θεός να μας λυτρώσει. Ότι ο Θεός είναι σωτήρας μας. Αυτή είναι η δυσπιστία του ανθρώπου. Αλλά εάν ο άνθρωπος ασκηθεί στη ζωή του να αφήνει τα πάντα στα χέρια του Θεού, αφού κάνει πρώτα ό,τι εξαρτάται από τον ίδιο και έχει ειρήνη μετά, ακόμα και αν καταποντιστεί και αν πνιχεί μέσα στη θάλασσα και αν λέει ότι, και αν είναι θέλημα του Θεού να καταποντιστώ και να πνιγώ και να καταστραφώ στο βυθό της θαλάσσης, να είναι ευλογημένο. Το δέχεται με ειρήνη και το κάνει αυτό το πράγμα με απόλυτη ισορροπία ψυχική και σωματική. Έχουμε Αγίους που τους έβαλα μέσα στο εσάκο βυθής και εμβυθώ βυθιστής τελείωτε, λέει το συναξάριο. Τους έβαζα μέσα σε ένα σάκο, τους έδινα στη θάλασσα και εκείνοι έμπαιναν εκεί αφού νικούσαν προηγουμένως τον προσωπικό τους αγώνα του φόβου και της ζηλίας, αφήνοντας τον εαυτό τους στα χέρια του Θεού, είχαν απόλυτη ειρήνη.
0: Πότε πραγματικά αφηνόμαστε στην πίστη?
1: Όταν εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε, το ανθρώπινο, όπως το καταλαβαίνουμε και όσο το καταλαβαίνουμε, και μετά αφαιθούμε στην αγάπη του Θεού και πούμε: Κύριε, όπως θέλεις, όπως θέλεις ας γίνει. Όπως είπαν οι Άγιοι Τρισπέδες στην Κάμινο της Βαβυλώνος, οι οποίοι βλέποντας 42 πύχες στη φωτιά να είναι ψηλά και βλήθησαν εις το πύρ, δεν ήξεραν ότι δεν θα καίγονταν. Έπεσαν μέσα πιστεύοντας θα καούν και προσεύχονται και είπαν ότι είμαστε άξιοι αυτούς της τιμωρίας και της αμαρτίας ημών. Και τότε εμφανίστηκε ο Άγγελος Κυρίου που έγινε το πνεύμα το διασυρίζω και δροσίζονται, όχι μόνο δεν εκάηκα, αλλά δροσίζονται και μέσα στην Κάμινον εκείνη την φλεγωμένη. Έτσι είναι και η δική μας ζωή.
0: Και πώς θα γίνουν μέσα μας συνειδητά τα σημάδια της πίστης, δηλαδή ποια στοιχεία πρέπει να καλλιεργήσουμε?
1: Την ταπείνωση και το να αφήνουμε τον εαυτό μας στην αγάπη του Θεού. Να μην διδάσκουμε εμείς τον Θεό τι πρέπει να κάνει, αλλά να λέμε: Θεέ μου, εσύ κάνε όπως γνωρίζεις καλύτερα. Και εμείς να δεχόμαστε αυτό το οποίο έρχεται αφού κάνουμε τα ανθρώπινα, το δεχόμαστε αξιοποιώντας το πνευματικά. Έστω και την καταστροφή μας ακόμα, και αυτήν ακόμα να τη δεχθούμε με μια καρτερία, με μια εμπιστοσύνη στον Θεό και με μια διάθεση να αξιοποιήσουμε και την καταστροφή μας πνευματικά και τη δική μας σωτηρία για την αιώνια Βασιλεία του Θεού.
0: Πάντως, Γέροντα, μας βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό που λέτε, γιατί ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι πρέπει να είμαστε απλοί στην προσευχή.
1: Απλοί και ανθρώπινοι. Έλεγε ένα ωραίο λόγο ο Γέροντας Ημιλιανός Σιμωνοπετρίτης κάποτε σε μια ομιλία που έκαμε όταν ήμασταν φοιτητές, που λέει: Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσδοκά την καταστροφή του έργου τα ανά πάσα στιγμή και δεν τρομάζει. Και τότε μου έκαμε εντύπωση, λέω δηλαδή, ο Γέρον Εμιλιανός έκανε ένα πνευματικό έργο, το μοναστήρι της Σιμωνόπετρας, την Ορμίλια, τα μοναστήρια στη Γαλλία, ένα μεγάλο έργο πνευματικό, τόσα τέκνα πνευματικά, και να περιμένει ότι όλα αυτά θα καταστραφούν μια μέρα και θα μείνει τίποτα. Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού δεν κολλάει πουθενά, γιατί αναζητά τον Θεό και ξέρει ότι πάνω απ' όλα και πίσω απ' όλα είναι ο Θεός Πατέρας μας. Και τα πάντα τα χρησιμοποιούν και τα διαχειρίζονται και τα αξιοποιούν για τη σωτηρία τους.
0: Ο Πέτρος, να γυρίσουμε στην περικοπή, από τη μία περπάτησε στα κείμενα διότι είχε την ελπίδα στον Κύριο και από την άλλη θα μπορούσαμε να πούμε ότι απελπίστηκε και λίγο από τα κείμενα και άρχισε να βουλιάζει. Θέλω να δούμε το δεύτερο. Αρχίζει περίοδος νηστείας. Με ποια είναι απελπισία? Αμάρτησα, με ποια είναι απελπισία? Χάνομαι, μου πέφτουν τα μούτρα μου επειδή αμάρτησα. Έχασα τη δουλειά μου, καταστροφή. Έχασα το παιδί μου, θέλω να αυτοκτονήσω. Μιλήστε μας λίγο περί της απελπισίας.
1: Η απελπισία είναι ένας όλεθρος της ψυχής μας, μια πυρκαγιά. Όπως μια πυρκαγιά καίει τα πάντα και αφήνει πίσω κάρβουνα και στάχτες, έτσι είναι και η απελπισία. Γι' αυτό και οι πατέρες θεώρησαν την απελπισία ισχυρότερη καταστροφικά από την αμαρτία. Το να αμαρτήσεις είναι ένα γεγονός 30%. Το να απελπιστείς είναι καταστροφή 100%. Διότι η αμαρτία κακό πράγμα είναι, τραύμα είναι, χωρισμός της ψυχής από τον Θεό είναι. Αλλά η μετάνοια που ακολουθά επουλώνει το τραύμα, θεραπεύει την ασθένεια, αποκαθιστά την σχέση. Ενώ η απελπισία το τραύμα το κάνει 100 φορές χειρότερο. Όχι μόνο το διατηρεί, το κάνει πιο οδυνηρό και πιο θανατηφόρο, γιατί φέρει το θάνατο. Δεν έχεις ελπίδα στο Θεό πλέον. Δεν έχεις κουράγιο να ελπίσεις πουθενά. Ενώ ο Χριστός μας λέγει να ελπίζομαι, να μην φοβόμαστε, να μετανοούμε μόνο και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ότι αυτός είναι πατέρας μας. Μα τι σημαίνει πατέρας? Πατέρας σημαίνει αυτός ο οποίος δέχεται το παιδί του ό,τι και αν κάνει. Και αφού και εμείς είμαστε βιολογικοί πατέρες, ξέρουμε από τον εαυτό μας ότι ό,τι και να κάνει το παιδί μας είναι παιδί μας, δεν θα το παρνηθούμε ποτέ. Που εμείς, και αν το παρνηθούμε σαν άνθρωποι εμπαθείς που είμαστε, Εγώ καπαρνίσω μέσα, λέει ο Κύριος. Δεν θα σε απαρνηθώ ποτέ εγώ. Είναι περισσότερο από τον πατέρα και τη μητέρα νεκά σου.
0: Το να έχουμε μόνιμη ελπίδα στο Θεό και να μην απελπιζόμαστε είναι ενάντια της λογικής.
1: Ναι, είναι ενάντια της ανθρώπινης, κοινής, κοσμικής λογικής. Διότι η λογική σου λέει, είσαι ψεύτης, είσαι υποκριτής. Πόσες φορές θα πεις τη γνώμη, πόσες φορές θα κάνεις το ίδιο πράγμα, πόσες φορές θα επαναλάβεις τα ίδια πράγματα. Αυτό λέει η λογική ανθρώπινη, η οποία υποκινείται και από τον εχθρό βέβαια. Αλλά η λογική του Θεού λέει, ο σάκης αν πέσει, έγινε και σωθήσει. Όσες φορές πέσεις, σήκω και θα σωθείς. Χιλιάδες φορές έπεσες, χιλιάδες φορές να σηκωστείς. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός που είπε να συγχωρούμε τους άλλους άπειρες φορές, ο ίδιος να μην συγχωρά το παιδιά του άπειρες φορές που ο ίδιος μας έδωσε το παράδειγμα να συγχωρούμε εμείς τους άλλους ανθρώπους.
0: Και μια που είπατε πάλι για ελπίδα, Γέροντα. Ακούμε στην Εκκλησία, μνήστη δί μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, στη δόξα σου. Είμαστε πάντοτε στη μνήμη του Θεού.
1: Ο Θεός δεν ξεχνά κανέναν άνθρωπο, αλλά επιλαμβάνεται και προνοεί και κυδαιμονεύει τον κάθε άνθρωπο για να σωθεί και να οδηγηθεί κοντά του. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν θα πει του Θεού ότι Θεέ μου με αδίκησες, δεν με πρόσεξες, μου έδωσες λιγότερη προσοχή, αν με πρόσεχες τότε θα ήμουν καλύτερος. Όπως το λέμε στους γονείς μας πολλές φορές. Αν με πρόσεχες που είμαι μικρός, αν μου έδιδες το ένα, αν μου έλεγες το άλλο, θα γινόμουν κάπως καλύτερα. Στους γονείς μας μπορούμε να το πούμε, στο Θεό δεν μπορούμε να το πούμε, διότι τότε θα καταλάβουμε ότι ο Θεός ήταν πάντα μαζί μας, στην άπειρη του αγάπη. Δεν υπήρχε περίπτωση κάτι το ελάχιστο να μείνει σε μας, ότι ο Θεός μας περιφρόνησε, μας κατεφρόνησε, δεν μας επρόσεξε.
0: Γιατί ο Κύριος θα θέλει να δώσει σε κάποιον άφθονη χάρη, τον εκπαιδεύει προηγουμένως με πειρασμούς?
1: Ο Θεός δεν θέλει να πειραζόμαστε, αλλά όπως ένας καλός γεωργός ετοιμάζει το χωράφι καλλιεργώντας το και βγάζοντας τα άγρια χόρτα και πετάσσοντας τα άγρια άχρηστα πράγματα από μέσα, έτσι και ο Κύριος, αφού εμείς το ζητούμε τη σωτηρία μας, τότε μας καλλιεργεί για να δεχθούμε το σπόρο της χάριτος και να καρπορήσουμε καρπούς ζωής αιωνίου.
0: Και πώς συνδέεται αυτό με την προπόνηση κατά της απελπισίας που είπαμε προηγουμένως?
1: Διότι η ταπείνωση γεννά θάρρος και αισιοδοξία. Ο εγωισμός γεννά αισιοδοξία και απελπισία. Είναι αλυσίδα.
0: Μας λέτε, γέροντε πνευματικοί, ότι υπάρχουν δύο ειδών πειρασμοί. Αυτοί που έχουν να κάνουν με την πίστη μας και μας κάνουν να ολιγοπιστούμε απέναντι στο Θεό. Αρούμε στα μυστήρια, φέρνουμε λογισμούς βλαστημίες κτλ. Και οι υπόλοιποι άλλοι, όπως είναι σκοφαντία, καταφρόνηση, όπως είναι ανθρώπους μου, στέρηση αγαθών, ασθενειών, ταλαιπωρίες, δοκιμασίες κτλ. Μας ωφελούν όλοι οι πειρασμοί ανεξαιρέτως?
1: Εάν τους αξιοποιήσουμε πνευματικά, μπορούν όλοι οι πειρασμοί να μας ωφελήσουν. Εάν τους διαχειριστούμε σωστά. Διότι ο Θεός μας είπε, δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπερόδυνάμεθα. Δηλαδή, δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε με πειρασμούς τους οποίους δεν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε για τη σωτηρία μας. Και γιατί αυτό? Διότι αυτός υπερμαχεί υπέρ ημών. Αυτός είναι μαζί μας. Αυτός μεταποιεί τα πάντα, η ζωή είναι αιώνιο. Όταν αυτός είναι παρόν και πολεμεί για μας, τότε εμείς πολλές φορές είμαστε θεατές. Ο Θεός προπολεμεί υπέρ ημών.
0: Και ασκητές έλεγαν ότι νιώθω πολύ χαρά όταν έρχεται μεγάλος πειρασμός. Είναι δυνατόν εμείς στον κόσμο να νιώθουμε και χαρά όταν μας κοπανά ένας πειρασμός?
1: Μα μαζεύει η γραφή ο Απόστολος Παύλος, πάσα χαρά νηγήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Όταν περιπέσουμε σε πολλούς και ποικίλους πειρασμούς, τότε πάσα χαρά να αισθανόμεθα. Και τι το λέει αυτό? Γιατί δείχνει ότι η διαχείριση των πειρασμών είναι φορέας μεγάλης χάριτος. Όχι οι πειρασμοί, η διαχείριση των πειρασμών. Τους πειρασμούς ο Θεός δεν τους θέλει, δεν συνεργάζεται μαζί τους ο Θεός. Αλλά συνεργάζεται μαζί μας να διαχειριστούμε το σκοτάδι, να το κάνουμε φως. Το πικρό να το κάνουμε γλυκί. Το φαρμάκι να το κάνουμε φάρμακο. Το ξύδι να το κάνουμε γλυκό κρασί. Αυτή η διεργασία, αυτή η μεταβολή, η μεταποίηση είναι έργο της Θείας Χάριτος, συνεργούσης της ανθρώπινης θελήσεως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Εσύ ο Θεός ημών δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμου Ωριτούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Με ένα άρθρο του Ιωάννου Φοντούλη, διαπρεπούς λειτουργιολόγου, καθηγητή λειτουργικής και ομιλητικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα καταπιαστούμε σήμερα. Τίτλος: Η απόδοση των εορτών και η ιστορία της. Ο όρος απόδοση συναντάται στη λειτουργική γλώσσα με την εξής έννοια. Μετά την πάροδο 8 συνήθως ημερών επανάληψης κάποιας εορτής, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται και μετά την εορτή, μέχρι και την ημέρα της απόδοσης. Με ερητή διάταξη του Μωσαϊκού νόμου, οι μεγάλες Ισραηλιτικές εορτές διαρκούσαν 8 ημέρες. Αυτή τη συνήθεια την κληρονόμησε και η χριστιανική λατρεία. Πρώτη μαρτυρία περί παράτασης χριστιανικής εορτής για οκταήμερο παρέχεται από τον Ευσέβιο και πρόκειται για τα εγγένεια των βασιλικών Τύρου και Ιεροσολύμων κατά το 355. Αυτό όμως ήταν κάποιο έκτακτο γεγονός. Πάντως πολύ ενωρίς επικρατούσε η συνήθεια, τουλάχιστον στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, να παρατείνεται ο εορτασμός των μεγάλων χριστιανικών εορτών του Πάσχα, των Επιφανίων και της Πεντηκοστής για 8 ημέρες.

κατά τη μαρτυρία της Εθερίας, στα τέλη του 4ου αιώνα, κατά τις 8 ημέρες της εβδομάδος του Πάσχα τελούντο καθημερινές λειτουργίες. Τη Δευτέρα και Τρίτη στο Μαρτύριο, την Τετάρτη στον Ελαιώνα, την Πέμπτη στην Ανάσταση, την Παρασκευή στην Αγία Σιών, το Σάββατο στο Σταυρό και την Κυριακή και πάλι στο Μαρτύριο. Παρόμοια συνέβαιναν και κατά τις 8 ημέρες μετά την εορτή των Επιφανίων, με λειτουργίες και τελετές στα διάφορα προσκυνήματα της Αγίας Πόλεως, με ιδιάζουσα λαμπρότητα και εκκλησιαστική πομπή. Τα ίδια γίνονταν και στη Βηθλέμ κατά αυτή την περίοδο.

Η πράξη της μητέρας των εκκλησιών, συνεχίζει ο Ιωάννης Φουντούλης, γρήγορα διαδόθηκε στην Ανατολή και τη Δύση. Ήδη η Εθερία μαρτυρεί ότι και στην πατρίδα της με τον ίδιο τρόπο εορταζόταν το οκταήμερο του Πάσχα. Πράγματι, κατά το Μισάλεμο Ζαράμπικουμ, καθορίζεται η διάρκεια της εορτής του Πάσχα σε 7 ημέρες και ο Ιερός Αυγουστίνος γνωρίζει την πράξη αυτή στις εκκλησίες της Αφρικής. Μάλιστα την αποκαλεί παλιά εκκλησιαστική συνήθεια. Στην Ανατολή, οι ημέρες της Διακαινησίμου Εβδομάδος θεωρούνταν ως μία και η αυτή λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως. Μάλιστα, εκκλησιαστικοί κανόνες και πολιτικοί νόμοι της Πενθέκτης και του Βαλεντινιανού επέβαλαν την αργία για να μπορεί ο λαός να πηγαίνει στους ναούς. Διαρκούσε όμως η εορτή αυτή για 40 μέρες μέχρι της αποδόσεώς της την Τετάρτη πριν από την Ανάληψη, κατά την οποία ψαλόταν όλη η αναστάσιμη ακολουθία του Πάσχα. Και έτσι αποδιδόταν η εορτή.

Η άλλη μεγάλη παλιά γιορτή της Πεντηκοστής, συνεχίζει ο Ιωάννης Φουντούλης, ακολουθούμενη από τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, εορτάζεται ομοίως επί 8 ημέρες, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των κινητών εορτών του έτους μαζί με την Κυριακή Μνήμης των Αγίων Πάντων. Στη Δύση, στο γελασιανό ήδη ευχολόγιο του 6ου αιώνος, απαντούν «Ορατσιώνες ad vespera intra octavas pentecostes», αλλά ήδη από τον 5ο αιώνα ήταν στην Ανατολή και τη Δύση γνωστός ο οκταήμερος εορτασμός της εορτής. Ο Αμαλάριος μαρτυρεί ότι κάθε μία από τις 7 ημέρες που ακολουθούσαν ήταν αφιερωμένη προς τιμήν των 7 χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και ολοκληρωνόταν η γιορτή κατά τον γαλλικανικό τύπο το μετά από αυτή Σάββατο ή την Κυριακή ή το αργότερο μέσω της εορτής της Αγίας Τριάδος.

Κατά μίμηση των εορτών αυτών και οι νεότερες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές ακολουθήθηκαν από οκταήμερο εορτασμό που ολοκληρωνόταν μέσω απόδοσης. Το μήκος όμως αυτού του μετά την εορτή εορτασμού προσδιορίζεται εκάστοτε είτε από τυχόν άλλη γιορτή που ακολουθεί είτε από τη σύμπτωση κάποιων από αυτών στην περίοδο του Τριωδίου. Έτσι η γιορτή του γενεσίου της Θεοτόκου κατά την 8η Σεπτεμβρίου αποδίδεται την 12η λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που πλησιάζει, η οποία πάλι αποδίδεται κανονικά την 21η Σεπτεμβρίου. Η εορτή των εσοδίων διαρκεί από την 21η μέχρι την 25η Νοεμβρίου, των Χριστουγέννων από την 25η μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και της Μεταμορφώσεως από την 6η μέχρι τις 13η Αυγούστου. Η δέσποτο θεομητορική εορτή της Υπαπαντής, εάν μεν συμπέσει στην 40η, αποδίδεται αυθημερών. Εάν όμως προηγηθεί από αυτή, τότε οι μέρες του εορτασμού και η απόδοση εξαρτώνται από το πόσο κοντά είναι προς εκείνη. Η γιορτή του Ευαγγελισμού αποδίδεται αυθημερών συμπληρούμενη στις 26, δηλαδή στη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Σημειωτέων όμως ότι η διάρκεια του εορτασμού καθεμίας από αυτές τις γιορτές ποικίλε σε διάφορες εποχές και κατά τα διάφορα τυπικά. Το τυπικό επί παραδείγματι της Ευεργέτιδος, 11ος αιώνας, τοποθετεί την απόδοση της υψώσεως στις 15 Σεπτεμβρίου, των εισοδίων στις 23 Νοεμβρίου, των επιφανείων στις 13 Ιανουαρίου και της υπαπαντής στις 6 Φεβρουαρίου. Μεγαλύτερες διακυμάνσεις γνώρισε η διάρκεια της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων απεδίδεται στις 22 του Αυγούστου, στη Μονή του Στοδίου στις 18, σε άλλες κωνσταντινοπολίτικες μονές στις 23, αλλά και στις 28 Αυγούστου όπως συνέβαινε και συμβαίνει στο Άγιο Όρος, διά το είναι ταύτην την Θεοτόκον και γνωρίζεστε προστά την κατεξοχήν αυτού. Τέλος, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο δεύτερος ο Παλαιολόγος, ο οποίος έζησε μεταξύ του 1282 και του 1328, όρισε να εορτάζεται η γιορτή αυτή καθόλου τον Αύγουστο από 1ης μέχρι και τις 31ης του μήνα. Με όμοιο τρόπο, κατά τη διαμόρφωση του Πεντηκοσταρίου, οι ενδιάμεσες σε αυτοκινητές εορτές ακολουθούνται από διαφορετικό αριθμό μεθεορτίων ημερών και αποδίδονται στην τελευταία ημέρα τους.

Κάποιες εορτές Αγίων διατηρούν ίχνη παρατάσεως της εορτής και αποδόσεώς τους. Έτσι, η ακολουθία των γενεσίων του Βαπτιστού 24 Ιουνίου και της αποτομής της κεφαλής του 29 Αυγούστου παρατείνονται και την επόμενη μέρα. Η γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου παρατείνεται από αυτή των 12 και η εορτή του Αγίου Δημητρίου από αυτή του μάρτυρος Νέστορος. Ίσως παλαιότερα κάποιοι Άγιοι, τιμόμενοι τοπικά, εορτάζονταν για περισσότερες ημέρες. Για παράδειγμα, περί της εορτής του Αγίου Δημητρίου, υπάρχει σαφής ένδειξη ότι στη Θεσσαλονίκη, κατά τον 14ο τουλάχιστον αιώνα, ακολουθεί το από οκταήμερο εορτασμό που τελείωνε με απόδοση. Λόγος του Ισιδώρου Θεσσαλονίκης εκφωνήθηκε την καλουμένην οκταήμερον εορτήν του Αγίου Δημητρίου. Η πράξη αυτή διατηρήθηκε και από τους Ιταλοέλληνες. Το τυπικό του Αγίου Βαρθολομαίου της Κρυπτοφέρης του 11ου αιώνα προβλέπει οκταήμερο εορτασμό για τους κτήτορες της Μονής Νίλο και Βαρθολομαίο και τους πολιούχους της Ρώμης, Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Προέβλεπε δε και τριήμερο εορτασμό των εγγενείων του Ναού της Μονής 17 έως 19 Δεκεμβρίου και χρησιμοποιεί τον όρο οκταήμερον κατά μετάφραση προφανώς του λατινικού λειτουργικού όρου οκτάβα.

Σύμφωνα με το ισχύον τυπικό, κατά τα μεθέορτα των εορτών συμψάλλεται η ακολουθία τους μαζί με αυτή των Αγίων της καθημέρας. Κατά την ημέρα της αποδόσεως, η ακολουθία του μεν Αγίου της ημέρας μεταφέρεται στα απόδειπνα ή σε άλλη ημέρα, της δε αποδεδομένης εορτής ψάλλεται όλη η ακολουθία, εκτός των αναγνωσμάτων του Εσπερινού και της Λυτής, του Ευαγγελίου, του Όρθρου και του Πολυελαίου. Κατά τη λειτουργία λέγονται ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ημέρας. Και κατά την Κυριακή συμψάλλεται η Αναστάσιμη μαζί με την ακολουθία της εορτής κατά τις λεπτομερείς διατάξεις του τυπικού.

Στη Δύση, οι γιορτές που παρατείνονταν για οκταήμερο πολλαπλασιάστηκαν τόσο, ώστε ήδη κατά τον 14ο αιώνα άρχισαν να τις διακρίνουν σε μεγάλες και σε μικρές. Επανειλημμένες απόπειρες για περιορισμό τους δεν τελεσφόρησαν. Έτσι παρουσιάστηκε νέα κατηγορία, αυτή των προνομιούχων, η οποία πάλι υποδιαιρέθηκε σε επιμέρους κατηγορίες. Μέχρι το 1955 υπήρχαν 7 οκταήμερα προνομιούχα, 6 κοινά, 5 απλά και επιπλέον υπήρχαν αυτά των εγγενείων του ναού, του πολιούχου και του επωνύμου Αγίου. Στην κατάσταση αυτή τέθηκε τέρμα μέσω του δεκρέτου της 23ης Μαρτίου του 1955 του Πάπα Πίου του 12ου, μέσω του οποίου περιορίστηκαν τα οκταήμερα αυτά μόνο στα τρία αρχαία, Χριστουγέννων, Πάσχα και Πεντηκοστής. Στη σημερινή μας εκπομπή ακούστηκαν οι άρχον πρώτος δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Αναστάσιος Μιχαηλίδης, ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Θρόνου, Κωνσταντίνος Πανάς, ο Μητροπολίτης Πατρών, Νικόδημος Βαρυνδράς, ο Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης, Αλέκος Μουτάουγλου, ο Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου, ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Λιμπέρης, ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Σπυρίδων Ιφαντής, ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιος Βουγιουκλής και θα κλείσουμε με τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κωνσταντίνος Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Καλό μήνα, σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ. Με τη χάρη του Χριστού και της Παναγιάς μπήκαμε στο μήνα Αύγουστο, το μήνα του Χριστού μας με τη μεταμόρφωσή Του και το μήνα της Παναγιάς μας με τη Θεία Κοίμηση και την ένδοξη μετάστασή της. Η Εκκλησία μας η Αγία μας ετοιμάζει και για τα δυο, με τον τρόπο της και με νηστεία και με προσευχή και με ύμνους και οδές πνευματικές και με το κατάλληλο κλίμα. Αρχίζει από σήμερα η Άγια Νηστεία, που είναι περισσότερο πνευματική και ψυχική. Αφήνουμε τις κακίες και τα πάθη, τις μικροψυχίες και τις αμαρτίες μας και κουβαλιόμαστε ψυχικά και νοερά κοντά στο Χριστό μας, κοντά στην Παναγιά και τις κάνουμε παρέα, μένουμε μαζί τους. Τους μιλάμε, τους ακούμε, ακουμπάμε πάνω τους, παίρνουμε δύναμη, χαιρόμαστε και αλλοιωνόμαστε σιγά σιγά την καλή αλλίωση. Κάνουμε και ηλική νηστεία όσοι μπορούμε, γιατί νηστείας μέτρων η εκάστου δύναμης, λέει ο Μέγας Βασίλειος που ήταν και γιατρός, και έτσι τα εναρμονίζουμε αυτά και γίνεται η ψυχή αλλά και το σώμα μας ανάλαφρα και μπορούμε και προσευχόμεθα περισσότερο, γιατί η νηστεία πάει πάντοτε με την προσευχή και έτσι βγάζουμε από μέσα μας το κακό, τα πάθη, τις δυσκολίες και γινόμαστε άνθρωποι του Χριστού με καλοσύνη και υπομονή και πραότητα και αγάπη πολύ. Μας μπάζει και στις Άγιες και Ιερές Παρακλήσεις από σήμερα η Θεία μας Εκκλησία. Αρχίζουμε τη μικρή παράκληση και αύριο τη μεγάλη παράκληση. Το ρήμα παρακαλέω, παρακαλώ στα αρχαία σημαίνει καλό κάποιον κοντά μου. Και εμείς με την παράκληση, με τις παρακλήσεις καλούμε κοντά μας την Παναγία μας, ποιον άλλο. την Παναγία και το Θείο Βρέφος, τη στοργική μητέρα του Χριστού και τη δική μας άγρυπνη μητέρα και την θερμή πρεσβεία και προστασία μας. Την έχουμε τόση ανάγκη. Μας κυκλώνουν κίνδυνοι. Μας πολιορκούν πολλά. Μας συνέχουν πολλά και μέσα και έξω. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να πάμε, πού να σταθούμε, πώς να φερθούμε. Χρειαζόμαστε τότε δύναμη θεϊκή και αγάπη μεγάλη και στοργή ανίποτη. Και καλούμε μέσω της Εκκλησίας μας, κοντά μας, την Παναγία. Και εκείνη, καθώς είναι ταπεινή και γεμάτη πλάχνα εκτιρμών, έρχεται κοντά μας, μαζί μας, δίπλα μας και μας κάνει συντροφιά και μας κρατάει παρέα, μας απαλλαίνει τον πόνο και μας κάνει ανάλαφρους. Και χαιρόμαστε τότε. Αφήνουμε στα πόδια της και στη θεία της αγκάλι τα βάσανά μας, τους φόβους μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας και εμάς και τους άλλους και τα πάντα και τους πεθαμένους μας. Και η Παναγιά, η άχραντη μητέρα του Χριστού και δική μας τωρική μητέρα τα παίρνει όλα. Τα παίρνει όλα και αφήνει στην ψυχή μας τη χάρη της, την ευλογία της, την ειρήνη της, την ευχή της. Και εμείς γινόμαστε αλλιώτικοι. Γινόμαστε υπόπτεροι και πετάμε και χαιρόμαστε. Και σαν τα παιδάκια τριγυρίζουμε κοντά της, κάνουμε και τρέλες, ξεφωνίζουμε. Αισθανόμεθα στο σπίτι μας. Αισθανόμεθα την Παναγιά μητέρα, οικοδέσποινα της Εκκλησίας, οικοδέσποινα του σπιτιού μας, οικοδέσποινα της ψυχής μας. Και καθώς ακούμε την ιερά παράκλησή της, τη μικρή αλλά και τη μεγάλη, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση και φροσύνη. Είναι τα τραγούδια του Θεού, τα τραγούδια εκείνα που γλυκαίνουν την ύπαρξή μας και φρένουν την ακοή μας και συνάμα τρέπουν εις φυγήν το σατανά. Και τους συνεκπεσώντας αυτό αγγέλους και τα όποια οργανά τους που δεν αντέχουν την ψαλμοδία, δεν αντέχουν τον ψαλμό που είναι γαλήνη ψυχής, δεν αντέχουν τη χάρη που φέρνουν αυτοί οι ύμνοι στην ψυχή μας, στη ζωή μας, στην περιοχή μας και στον αέρα μας και στον τόπο που κατοικούμε και ευρισκόμεθα. Γι' αυτό να ψάλλουμε, να λέμε τα τραγούδια του Θεού, να λέμε την παράκληση της Παναγιάς, τους ύμνους της Εκκλησίας, να διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να ακούμε τη Θεία Λειτουργία, την Ιερή Παράκληση και όλα τα υπέροχα υμνολογήματα της Εκκλησίας μας. Και τότε, όπως είπαμε και λίγο πριν, αλλοιωνόμεθα, μεταβαλόμεθα. Φεύγει το κακό, φεύγει η κλαψοφαγούρα, φεύγει η μελαγχολία, φεύγει η αθυμία, όπως λέει η Μικρή Παράκληση, φεύγει η ακεφιά και η δυσκολία και βρίσκουμε νόημα και γεμίζουμε χαρά και αγαπάμε τον πλάστη και αγαπάμε τα πλάσματα και μας αρέσει να ζούμε και θέλουμε να υπάρχουμε και προχωρούμε την καθημέρα με ευλογία, με δύναμη, με χαρά και με ομορφιά. Αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η θρησκεία μας. Αυτή είναι η Παναγία μας, αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτή είναι η Άγιοι, αυτή είναι η Αγία μας Τριάδα. Πώς και με τι να τους ευχαριστήσουμε. Οι παλαιότεροι ημών, αγράμματοι, ολιγογράμματοι, είχαν περισσότερο αίσθημα, μεγαλύτερη πίστη και προσέτρεχαν τις Άγιες αυτές οι μέρες περισσότερο από τις άλλες στην Παναγιά και στο Χριστό, στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, να ακούσουν ψαλμοδία, να εφρανθούν λειτουργία, να αφήσουν τα κρυματά τους, να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και να γίνουν άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι της Παναγιάς, άνθρωποι του καλού, άνθρωποι της ειρήνης. Σήμερα βέβαια τα έχουμε λίγο αφήσει περισσότεροι αυτά. Νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν τα λεφτά, τα αξιώματα και τα υπόλοιπα οικονομικά και λοιπά μεγέθη του βίου. Μα αυτά δεν βοηθάνε. Αυτά είναι έξω από μας, έξω από την ψυχή μας. Χρειαζούμενα για τη ζωή μας μέχρι σε ενό σημείο, αλλά από εκεί πέρα τίποτε άλλο δεν προσφέρουν. Και όσοι τα λατρεύουν και όσοι ασχολούνται συνέχεια με αυτά, τι κάνουν? Αδειάζουν την ψυχή τους. και τη βάλουν τιμωρία. Τη βάλουν σε τιμωρία την ψυχή. Τη βάλουν να μένει μόνη, χωρίς τροφή, χωρίς τρυφή θεία, χωρίς χάρη, χωρίς ομορφιά, χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό. Και ύστερα έρχεται η μελαγχολία, έρχεται η στενοχώρια, έρχεται η τρέλα, έρχεται η επιθετικότης ή έρχεται οτιδήποτε κακό. Και πώς το αντέχει κανείς και πώς το βαστάζει. Και δίπλα μας να είναι η Παναγιά και από κοντά μας ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι και η αγκαλιά της Εκκλησιάς, το ποτάμι της μυστικής εφοροσύνης να περνά και εμείς να μην σκύβουμε να πιούμε. Να μην κάνουμε ένα βήμα, να μην δρασκελίσουμε το κατόφλι της Εκκλησιάς και να μην μπούμε στον παράδεισο, τον επίγειο, στον πολύφωτο ουρανό που είναι η Εκκλησία επί της γης. Και μένουμε τότε χωρίς Θεό. Και ύστερα, χωρίς Θεό, όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα να γίνονται και στην πατρίδα μας και στην Οικουμένη τόσα κακά. Γιατί φύγαμε οι άνθρωποι ή μας έβγαλαν κάποιοι τους περισσότερους από τον παράδεισο της Εκκλησίας, από την αγάπη και τη στοργή, από την καλοσύνη και την πραότητα, από την υπομονή και την πνευματικότητα. Και γυρίζουμε πια άθεοι εν το κόσμο. Και τότε γίνονται όλα τα κακά. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε προετών καθώς ζούσε εδώ έξω από την Αθήνα: «Πολλά δαιμόνια βλέπω, παιδί μου, και στην Αθήνα και στις πόλεις και στα χωριά και παντού έχουν βγει και κυριεύουν τους ανθρώπους. Τους αρπάζουν, τους βάζουν στην αθεία, στην απιστία, στο όποιο κακό, και ύστερα τους βάζουν και εγκληματούν και κάνουν κακό, σκοτώνουν ανθρώπους, βυθίζουν οικογένειες στο πένθος, βάζουν στο χώμα ανθρώπους και ήδη μπαίνουν σε περισσότερο κακό, σε μεγαλύτερη δυσκολία και σε πιο πυκνό σκοτάδι». Αυτό είναι. Και γι' αυτό στις μέρες μας και πάντοτε βάλετε η Εκκλησία, βάλετε η πίστης, βάλετε ο Χριστός, βάλετε η Παναγία. Γιατί θέλει ο αρχαίος κακός όφης και τα όποια όργανά του να εξαφανίσουν το φως, την Ανάσταση, τη ζωή και την οδό και την αγάπη και το νόημα των ανθρώπων, που είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο εκ νεκρών Αναστάς, και η άχραντη μητέρα του λυτρωτού και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων, και με ένα λόγο η Άγια μας Εκκλησία, που είναι η αγκαλιά του Χριστού σε αυτή την ταλέπορη πλάση, που είναι ο παράδεισος, όπως προείπαμε, επί της γης. Στις μέρες μας εδώ στην πατρίδα μας γίνεται συστηματικός πόλεμος των αθέων και αντιθέων κατά της πατρίδος μας. Γέμισαν λαθρομετανάστες και εμείς ψάχνουμε να βρούμε άλλα πράγματα. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Γέμισαν οι δρόμοι, οι φωνές τους πνίγουν πια την πατρίδα μας και η βαρβαρότης είναι πια ανάμεσά μας. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα και σχεδόν κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Μιλάνε ελάχιστοι και οι ιεράρχες και πιστοί και πατριώτες. Οι υπόλοιποι έχουμε πάθει νάρκωση. Αν θα έρθει η ώρα, θα κάνουν κι άλλα λαθρομετανάστες και όταν θα μας ξυπνήσουν, φοβάμαι όμως μην είναι πολύ αργά. Κι ύστερα βάλετε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, με όλους τους τρόπους, με μανία. Τα μέσα ενημερώσεως τα περισσότερα βάλουν εναντίον της θρησκείας των πατέρων μας, της Ορθοδοξίας μας, εναντίον της πατρίδος μας, εναντίον των θεσμών. Λες και είναι πληρωμένα, λες και είναι ορκισμένα, λες και το κάνουν επίτηδες, τι να πω. Με τόση μανία και όλα αυτά τι δηλώνουν? Την αξία της Εκκλησίας, τη χάρη του Αναστάντος, την αγάπη της Παναγίας. Και ευτυχώς οι περισσότεροι των Ελλήνων και δι' των Ορθοδόξων Ελλήνων καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Και τα αφήνουμε όλα αυτά, τα αντιπαρερχόμεθα. Κλείνουμε και το κουμπάκι, στρέφουμε τα νότα και ερχόμαστε στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησία, στην πίστη των πατέρων μας, επί τα σπηγάς, σαν τα ελάφια τα διψασμένα που τρέχουν μέσα στην έρημο για να βρουν μια όαση, να βρουν γάργαρο νεράκι, να ξεδιψάσουν, να εφρανθούν, να ζήσουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ό,τι και αν κάνουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Η ιστορία είναι μάρτης αψευδής. Όλοι εκείνοι όσοι επολέμησαν την Εκκλησία εχάθηκαν και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος αυτούς, αυτών. Και αν κάποιος τους μνημονεύει και τους αναφέρει με στενοχώρια, με αποστροφή, αν όχι με ευδελιγμία. Και η Εκκλησούλα, η άχραντη Εκκλησούλα, η ένσαρκη καλοσύνη του Χριστού και η χειροπιαστή του αγάπη, τι κάνει? Κλαίει για αυτούς. Κλαίει για τους εχθρούς του Σταυρού που έχουν Θεό την κοιλιά και το τέλος τους είναι η απώλεια. Κλαίει η Παναγιά και παρακαλεί το Θείο Λυτρωτή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος και από το ύψος του Σταυρού του πόνου και της αγάπης του και της θυσίας του της υπέρτατης παρακαλούσε τον έσπλαχνο Πατέρα του για τους σταυρωτάς του, λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούς». Αυτό είναι η αγάπη. Όταν κανείς με το μίσος σκοτώνει την ψυχή του και χαλάει το συμφέρον του το αληθινό, είναι αξιολύπητος, είναι αξιοδάκριτος. Και γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει και παρακαλεί και για τους εχθρούς της. Τους εχθρούς της εισαγωγικά, γιατί η Εκκλησία έχει εχθρούς, αλλά όχι προς εξόντωση όπως έχει ο κόσμος, αλλά προς αγάπη και προς σωτηρία. Και αυτό είναι που συγκινεί και αυτό είναι που συγκλονίζει. Και έρχονται ψυχούλες οι οποίες κυλίονται στο βόρβορο και στην απάτη και στην πλάνη και έρχονται σε μια στιγμή εις σε αυτάς, σε θεογνωσία. Τους έρχεται θεία φώτιση και καταλαβαίνουν τι έκαναν και γυρίζουν πίσω και τρέχουν στο Χριστό και στην Παναγιά. Ξομολογούνται, κλαίνε, χύνουν δάκρυα, διορθώνονται. Και εκεί που έβριζαν ημολογούν και εκεί που αρνιόντουσαν αγκαλιάζουν και εκεί που έφτυναν προσκυνάνε και γεμίζει η ψυχή τους αγαλίας και ο Χριστός και η Παναγιά που είναι η άκρα καλοσύνη και εσπλαχνία δεν το κρατάνε, όχι μόνο αυτό αλλά τους καλοδέχονται στοργικά, απαλά, ταπεινά, εκάρδια. Και αυτοί το καταλαβαίνουν και όλο και ανταποκρίνονται και όλο και γεμίζει η ψυχή τους με χαρά, με αγάπη, με λατρεία, με πραότητα, με υπομονή και με λεβενδιά. Τη λεβενδιά του Χριστού και της Παναγιάς, τη λεβενδιά της Αγίας Εκκλησίας τους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην πατρίδα μας που είναι ορθόδοξη στη συντριπτική της πλειοψηφία ζούμε με ελπίδα, κατά τον Παύλο το Μέγα που λέει «Τι ελπίδι χαίροντες και οι κακοί και οι δυσκολεμένοι και οι εχθροί είναι ελπίδα». Φόσον ζουν και αναπνέουν έστω και αν κάνουν κακό σημαίνει ότι ο Χριστός τους περιμένει, μας περιμένει και όχι μόνο κάθε και περιμένει αλλά έρχεται πολύ κοντά μας και περιμένει. Έρχεται έξω από την πόρτα της ψυχής και της υπάρξεώς μας. Στέκεται, ιδού έστικα λέει στην Ιερά Αποκάλυψη, και κρούει με γεγονότα χαρμόσυνα και γεγονότα ιερά και προσφορές και ευεργεσίες, αλλά κρούει και με γεγονότα δυσάρεστα και με το αριστερό του χέρι που είναι παιδαγωγικό. Κρούει και με τα δυο του χέρια Χριστός τόσο πολύ μας αγαπά και θέλει με αυτό να ανοίξει την ψυχή μας, να μπει μέσα, να δειπνήσει, να κάνει παρέα, να μείνει μαζί μας, να μας προσφέρει όλα του τα δώρα με αποκορύφωμα το σώμα και το αίμα του, τον εαυτό του τον ίδιο. Και αυτό είναι συγκινητικό, είναι συγκλονιστικό. Άκουγα κάποιον καθηγητή που έλεγε στους μαθητάς του για αυτό το ζήτημα ότι ο Χριστός κρούει και του λέει ένας μαθητής για να το ανοίξω πρέπει να είμαι μέσα και να μην είμαι φευγάτος. Πολλές φορές είμαστε φευγάτοι οι καημένοι, είμαστε αλλού τελείως, είμαστε ούφο. Και ο Χριστός τότε πικραίνεται περισσότερο και η Παναγιά κλαίει πιο πολύ και οι Άγιοι θλίβονται και φαίνονται παραπονεμένοι. Κλαίνε με εμάς και σήμερα κλαίνε με την πατρίδα μας την Ελλάδα που έγινε παλιόψαθα των εθνών κάτω Μακρυγιάννη, που έχουν πέσει επάνω μας όλα τα θηρία στην κυριολεξία και τρώνε από αυτήν. Αλλά και ο μεγάλος Μακρυγιάννης κρατούσε την ελπίδα και έλεγε στο τέλος μένει και μαγιά. Πιάνει μαγιά η Ορθοδοξία, η Ελληνορθοδοξία για μας. Όλος ο αγώνας γίνεται για να καταργηθεί η Ελληνορθοδοξία. Αυτή η γωνιά της γης που είναι ένας παράδεισος, με ιστορία αιώνων, με μάρτυρες, με αγίους, με ήρωες, με ευεργέτες,

εξουσία μας. Αλλά όσο κι αν μένονται, όσο κι αν προσπαθούν, θεμέλιο στην πατρίδα μας και στην οικουμένη είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον, το οποίον εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ενίξε το διάβολο, νίξε τα οργανά του, τα νίξε όλα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και νικά, και θα νικά. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι δικά του. Κατά δικά του. Έγινε κατάδικος ο Χριστός στο λόφο του Γολγοθά. Για να γίνει καταδικός του καθενός μας. Για να μπει στη ζωή μας, να μπει στο αίμα μας, να μπει στην ψυχή μας. Να μπει σε όλες τις λεπτομέρειες και παραμέτρους της ζωής μας. Και σε εκείνες ακόμη που δεν φανταζόμεθα εμείς. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμεθα. Ας γυρίσουμε ξανά και ξανά στο Θεό των Πατέρων μας. Στην Αγία μας Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Ας γυρίσουμε, ας μετανοήσουμε, ας κλάψουμε, ας γεμίσουμε με τη χάρη και τα υπόλοιπα ο Χριστός μπορεί να κανονίσει. Αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, του 15 Αυγούστου, η Εκκλησία και το γένος μας εορτάζουν μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα, τα οποία επετέλεσε υπέρμαχος στρατηγός, η Παναγία μας, η πρεσβεία η θερμή, και το τείχος το απροσμάχητο, η προστασία των χριστιανών και η προστασία του γένους των Ελλήνων Ορθοδόξων στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντίνου πόλη, όταν βάρβαροι υπήρχαν και τότε και περισσότεροι και σήμερα δυστυχώς πάρα πολλοί, επετέθησαν να σβήσουν το φως του κόσμου που το άναψε εκεί η χάρη του Χριστού με το χεράκι του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης και το συντηρούσε με τα χέρια ευσεβών αυτοκρατόρων και του πιστού λαού. Φέλσαν οι Άβαροι και οι Πέρσες τα 626 μετά Χριστόν και καθώς ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής Μέγας Ηράκλειος είχε πάει στα βάθη της Περσίας να νικήσει τους βαρβάρους και να φέρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό, εκείνοι του έκαμαν αντιπερισπασμό. Περικύκλωσαν στήφια μέτρητα από ξηράς και από θαλάσσης την Κωνσταντίνου πόλη. Και οι ένδοξοι υπερασπιστές, οι ολίγοι αυτοί υπερασπιστές, αλλά πιστοί και γενναίοι, έβαλαν μπροστά την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγιά μας. Πήραν το ιερό της εικόνισμα από την Παναγία των Βλαχερνών και το περιέφεραν λιτανευτικά επάνω στα τείχη. Και παρακαλούσαν την απροσμάχητη βοήθεια, τη βοήθεια των απελπισμένων και των αβοηθήτων, την παρακαλούσαν. Και εκείνη επενέβη στην κατάλληλη ώρα. Σήκωσε τρικυμία αφενός στη θάλασσα και βύθισε τα μονόξυλα των αβάρων. Και έβαλε φόβο στους Πέρσες και έφευγαν προτροπάδιν. Μηδενός διώκοντος, όπως λέει το ψαλτήρι. Έφευγαν γρήγορα δηλαδή και χωρίς να τους διώκει κανείς. Και άδειασε η βασιλεύουσα από τους πολιορκητάς και ελευθερώθη. Και εκείνο το βράδυ 7 προς 8 Αυγούστου 626 οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι πήγαν στην Παναγιά των Βλαχερνών και ορθοστάδιν, όρθιοι στάμενοι δηλαδή, ανέπεμψαν τον ακάθιστο ύμνο, την ευχαριστία του στο Χριστό και στην Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, την ολόψυχή τους ευχαριστία και ευγνωμοσύνη και συνάμα και την παράκλησή τους να τους βοηθήσει. Σε επόμενους και ενδεχόμενους και μελλοντικούς κινδύνους και εφράνθηκαν και αισθάνθηκαν αγαλίαση. Και σήμερα που γέμισε η Ελλάς βαρβάρους, μπορεί η Παναγιά, και έχουμε και χωρίους βαρβάρους δυστυχώς, που πολλές φορές συνεργάζονται με τους έξωθεν ερχομένους και κάμουν την Ελλάδα γης Μαδιάμ και Βαβέλ. Μπορεί η Παναγιά να βάλει φόβο σε όλους αυτούς τους ταλέπορους. Τόσο φόβο που να πυλαλήσουν και να τρέξουν και να πάνε στην πατρίδα τους. Παίρνουν τα λεφτά μας, τα στέλνουν έξω. Και η νομισματική κυκλοφορία ελαττώνεται.

και οι τσέπες των Ελλήνων αδειάζουν και λέει δεν έχουμε λεφτά και πούς ακόμα θα βλέπουμε το ευρώ με τον τουφέκι όπως έλεγαν οι παλαιοί. Ας τους δώσει η Παναγιά αυτό τον τρόπο να φύγουν, να πάνε στην πατρίδα τους, να περάνε καλά, να περάνε καλά, να πάνε πάλι στους δικούς τους, τον τόπο που γεννήθηκαν και με ό,τι καλό πήραν από εδώ ακόμα και με τα χρήματά μας ας ευτυχήσουν. Θυμάμαι μια φορά είχαν πάει στο Γέροντα Πορφύριο κάτι ταλέποροι και έκαναν φασαρία, μεγάλη φασαρία. Η εκεί δική του είπα στο Γέροντα να πάρουμε την αστυνομία, να φωνάξουμε ανθρώπους, τόσοι μας αγαπούν, να μας βοηθήσουν. Και ο Γέροντας λέει όχι βρε, γονατίστε κάτω να κάνουμε προσευχή για αυτούς. Τι προσευχή να κάνουμε Γέροντα, που είναι φοβεροί εκείνοι και δεν τους πιάνει τίποτα. Λέει τους πιάνει και τους παραπιάνει, λέει ο Γέροντας. Να γονατίσουμε, ακούστε τι θα λέω εγώ, να λέτε κι εσείς. Και τι έλεγε ο Γέροντας, Κύριε Ιησού Χριστέ και Παναγιά μου Θεοτόκε, δώστε σε αυτούς τους ανθρώπους όλα τα καλά σας. Και επέμενε ο Γέροντας και μπήκαν και οι άλλοι σε αυτήν την προσευχή. Αποτέλεσμα, οι βάρβαροι δεν ξαναήρθαν. Έφυγαν. Τους έκαψε η αγάπη του Γέροντα, η ευχή για την ευτυχία τους. Ο τρόπος το καλός, η ταπείνωση και η στοργή του για αυτά τα πλάσματα. Και ο Θεός που είδε αυτό το μεγαλείο της ψυχής του Γέροντα και το συναυτό, τους πήρε, τους εσήκωσε και δεν ξανάρθαν, δεν ενόχλησαν πάλι. Γιατί εδώ οι δικοί μας εχθροί μέσα και οι έξω πιστεύουν ότι αν αυτοί επιβάλλουν αυτό που θέλουν είναι και τελειωτικό. Δεν είναι. Άσε που αν τους ρίξει ο Κύριος αύριο μια μελαγχολία, μια σύγχυση στα φρένα, μια αρρώστια βαριά, ένα σάλεμα του νου, μια όποια άλλη δυσκολία, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πώς θα φερθούν. Θα είναι σαν τον Παύλο το Μέγα που πήγαινε στη Δαμασκό να κεθεί τους χριστιανούς και του ήρθε εκεί η θεία επίσκεψη και η θεία τύφλωση συνάμα και ήξερε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Είναι μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη. Να μην είναι κανείς σίγουρος, να μην είναι κανείς βέβαιος. Μπορεί να έχουν στα χέρια σου την ανθρώπινη δύναμη. Μπορεί να εξουσιάζουν τα πάντα. Αλλά μπροστά στον Κύριο όλα αυτά είναι παιδικά αφήρματα, παιδικά παιχνίδια. Και ο Κύριος εκγελάσεται αυτούς, γελάει μέσα από την ψυχή του. Ο Κύριος κυριαρχεί εδώ και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Και αυτός είναι ο αφέντης του κόσμου, ο αφέντης της ιστορίας, ο αφέντης της ψυχής μας, ο αφέντης του καθενός. Αυτός είναι το μεγαλείο. Και αν εγερθεί ο Κύριος και αρχίσει και κυνηγάει, τι θα κάνουμε. Αμαρτωλοί που φύγουμε, πού θα κρυφτούμε. Μπορεί λοιπόν η Παναγιά και ο Χριστός να απαλλάξουν την πατρίδα μας. Όσοι δεξ αυτών των ερχομένων εδώ, των ταλαιπώρων αυτών ανθρώπων, γιατί στο βάθος δεν φταίνε αυτοί, φταίνε αυτοί που τους φέρνουν με όλους τους τρόπους. Όσοι είναι καλοί και προς εκκλησιασμόν, ας μείνουν. Ας γίνουν χριστιανοί, ας γίνουν Έλληνες, ας γίνουν δικοί μας. Η Εκκλησία έχει σκοπό να προσλάβει όλο τον κόσμο και να κάνει τον κόσμο Εκκλησία και να κάνει το λύκο αρνί και το κοράκι περιστέρι και να κάνει τη γη βασιλεία των ουρανών. Ελθέτω η βασιλεία σου λέμε κάθε μέρα. Όσοι είναι προς εκκλησιασμό να μείνουν. Και στο Βυζάντιο αυτό έγινε το. Αλλά το Βυζάντιο είχε στρατό, είχε τρόπους. Και τον έπαρχο της πόλεως, ο οποίος πήγαινε εκεί επιπλέον και Έλληνας να είδω και χριστιανός, ο έπαρχος ρωτούσε γιατί ήρθες, πόσο θα μείνεις και πότε θα φύγεις. Υπήρχε έλεγχος, λέει βία, μα και αυτό που κάνει αυτή βία δεν είναι. Να μην υπάρχει έλεγχος. Να μην υπάρχει επιτήρηση, να μην υπάρχει φρούρηση. Εδώ πληρώνουμε αστυνομία και αστυνομία δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Καλούμε για να οι φτωχοί και οι αδύνατοι και οι δυσκολεμένοι. Τίποτε. Στο έλεος του Χριστού και της Παναγιάς. Και αν είναι πιστοί, οι κακόμοιροι παρηγορούνται. Και αν δεν έχουν πίστη, είναι ολιγόπιστοι. Ποιος θα τους παρηγορήσει. Να μην αισθανθούμε τη φροντίδα και τη στοργή της πολιτείας. Στο κάτω-κάτω και την αστυνομία και τους υπουργούς, τα πάντα εμείς πληρώνουμε. Με τους φόρους, τους έμεσους και τους άμεσους. Και μας βάλει ένα όλο φόρους. Ένα όρο φόρου. Και διάφοροι κοινοφελεί οργανισμοί μα έχουν τρελάνει. Πα παίρνει από τον αντίθετο λογαριασμό και ζητάει τόσα λεφτά. Έβρε άλλο ο συνταξιούχο που δεν έχει, παίρνει μία 20. Τώρα με τα ευρώ πόσο παίρνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, και θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο, να σηκώσει να πει τον πόνο του. Μεγάλη υπόθεση να πει τον πόνο του κανεί. Και αν είναι πιστό, θέλει να τον πει και στου ανθρώπου. Και ο πιστό θέλει, πόσο μάλλον ο δυσκολεμένο και ο μη πιστό. Και δεν έχει πια αυτή την πολυτέλεια. Δεν είναι πια αυτά κοινοφελεί οργανισμοί. Μπήκαν στο χρηματιστήριο και μας γδέρνουν. Καλά μας κάνουν.
Καλά μας κάνουν. Αυτά θεοποιήσαμε αυτά. Θεοποιήσαμε το χρήμα, θεοποιήσαμε τους πολιτικούς, θεοποιήσαμε τους δημοσιογράφους, θεοποιήσαμε τώρα. Καλά μας κάνουν. Ας στρέψουμε και τα νότα. Ας πάμε στον Χριστό και στην Παναγιά και στην Άγια Εκκλησούλα. Ας είμαστε φτωχοί. Την ταπεινώση, τα υψηλά και την φτωχία, τα πλούσια είναι η Εκκλησία. Και άμα έχουμε τον Χριστό στην ψυχική ζωή μας, ζούμε. Σιγά. Και τα φαγητά και τα πάντα. Και με μια νηστεία η Εκκλησία δείχνει τη σχετικότητα των υλικών αγαθών. Και ότι δεν ζει ο άνθρωπος γιατί τρώει, ζει για το θέλει ο Θεός. Το είπε ο Χριστός, ούτε πάρτο μόνο ζήστε άνθρωπος. Αλλά παντήρηματι εκπροβωμένο, διαστόματος Θεού. Έτσι το πράγμα. Ας γυρίσουμε στην Παναγιά και στο Χριστό μας. Ας γυρίσουμε στις παραδοσιακές και αιώνιες αξίες της πατρίδος και της Εκκλησίας μας. Σήμερα, αν πεις για την πατρίδα, σε κορυδεύουν, σε χλεβάζουν, σε λένε εθνικιστή, σε λένε οτιδήποτε. Αν πεις για την Εκκλησούλα, σου λένε όλες τις κατηγορίες. Και κάνει αυτό η Εκκλησία. Τι κάνει η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Είναι ο μόνος αναμάρτητος. Είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπά και μας αγιάζει. Τώρα, αν μερικοί ξεπαγιάζουν στην Εκκλησία, δεν φταίει ο Χριστός και η Παναγία γι' αυτό. Φταίνε ήδη που μπήκαν χωρίς καλή διάθεση. Και μπήκαν με δυσκολία ή και καμιά φορά και για άλλους λόγους. Και σκανδαλίζονται μερικοί για κάποια γεγονότα σημερινά. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Εκκλησία είναι ο Ιούδας που πρόδωσε τον αγαπημένο. Και όμως δεν κατόρθωσε ο Ιούδας να χαλάσει το έργο του Χριστού, το έργο της Εκκλησιάς, το έργο της Παναγιάς. Μάλιστα έφυγε από αυτή την πλάση κατηγορώντας τον εαυτό του ήμαρτον παραδούσε μαθών και δικαιώνοντας τον αθώο Χριστό μας. Το ξεχνάμε αυτό πράγμα. Η αθωότητα της ψυχής μας είναι ο Χριστός ο ίδιος. Και η αγνότητα και η καθαρότητα και η περιουσία της και η ζωή της και η χαρά της και τα πάντα της. Γιατί ο Χριστός είναι το παν. Και όταν έχουμε εκείνον τα έχουμε όλα. Και όταν έχουμε την Παναγιά είναι γεμάτη και ευλογημένη η ψυχή και η ζωή μας. Και αισθανόμεθα προστασία. Στα βυζαντινά χρόνια ήταν ένας άρχοντας που έμενε στην επαρχία. Ένθεος και πιστός και τα μάλα ευλαβής. Και ιδιαίτερα δε αγαπούσε την Παναγιά και μπράβο του. Και άφηνε τα πάντα στην προστασία και τη σκέπη της. Κίνησε κάποτε να πάει στη βασιλεύουσα για υπηρεσιακούς λόγους. Και είχε τη γυναίκα και την κόρη του. Και εκείνες έκλαιαν. Πού μας αφήνεις αφέντη? Πού μας αφήνεις άρχοντα? Εδώ στην ερημιά, εδώ στην επαρχία. Με τόσους κινδύνους, με βαρβάρους, με δυσκολίες. Θα μας λείψεις. Θα μας λείψει και η προστασία σου και η παρουσία σου. Πού μας αφήνεις? Και αυτός χαμογελώντας τους λέγει: στην Παναγιά, στην υπέρμαχο στρατηγό, στη θεία προστασία, εκεί σας αφήνω. Και έφυγε. Μια μέρα ένας από τους υπηρέτες, κινηθείς υπό του διαβόλου, του αρχικάκου Όφεως, θέλησε, σκέφτηκε και θέλησε να πάρει τα τιμαλφή και τα χρυσαφικά του αφέντη και να φύγει, σκοτώνοντας τη γυναίκα και την κόρη του. Και αμέπως αμέργων πάει στην κουζίνα, παίρνει το μαχαίρι και πάει στο καθιστικό που ήσαν οι γυναίκες με προφανή σκοπό να τις φωνεύσει. Καθώς εκείνες τον είδαν να έρχεται με τα μανίας και οργής και θυμού και έτοιμος να τις φωνεύσει, φώναξαν: Παναγιά μου, φύλαξέ μας με τις ευχές του αφέντη μας που τόσο σ' αγαπά και που μας άφησε σε σένα. Και αμέσως ο επίδοξος φωνιάς ακινητοποιήθηκε. Σταμάτησε εκεί στο χολ, στο διάδρομο, μην μπορώντας να πάει ούτε μπρος ούτε πίσω και μην μπορώντας να κάνει τίποτε. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και ας το ακούσουν ούρμπι ετ όρμπι οι πάντες. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και μην νομίζουμε ότι είμαστε αφεντικά και μπορούμε να κάνουμε τόνα και να κάνουμε τ' άλλο και να ταλαιπωρούμε τον κοσμάκι και να αδικούμε και να σκοτώνουμε και τα λοιπά. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Έμεινε εκεί ακίνητος. Και από τη μανία και την οργή του που δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε, έβριζε και έβγαζε αφρούς. Και σε μια στιγμή, στη μεγάλη παραφορά και απέλπισιά του, παίρνει το μαχαίρι και το γυρίζει στο λαιμό του και αυτοκτονίζει.
Αυτή είναι η Παναγιά. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Τους αφήνουμε όμως. Και παίρνουμε δρόμους και ατραπούς απολίας. Και πίνουμε νεράκι από θολωμένα πηγάδια και βρύσες. Και αφήσαμε το γάργαρο και αθάνατο νερό της Ορθοδοξίας μας. Και μάλιστα εμείς οι Έλληνες, της Έλληνο-Ορθοδοξίας μας. Το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στη γλώσσα μας. Η λατρεία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας. Τα πατερικά συγγράμματα είναι γραμμένα στη γλώσσα μας. Οι αποφάσεις, οι όροι και οι κανόνες των οικουμενικών και τοπικών και πατερικών συνόδων είναι γραμμένα στη γλώσσα μας. Στην αθάνατη ελληνική γλώσσα που την πολεμούν σήμερα με μανία οι εχθροί της, αλλά και την υπερασπίζονται με λεβενδιά και με λογισμό και μόνειρο οι φίλοι της, οι εντός της Ελλάδος και περισσότερο να ξέρετε οι εκτός της Ελλάδος. Αγαπούν την πατρίδα μας κι ας είναι απαλού, αγαπούν την ορθοδοξία μας κι ας είναι πολύ ετερόδοξη ή ό,τι άλλο, αγαπούν με λατρεία, με στοργή. Μαθαίνουν τα ελληνικά, τα αρχαία, τα βυζαντινά, τα νέα. Τα μαθαίνουν. Και όμως μου λέγει προχθές κάποια ψυχή που έχει έρθει από τη Σοβιετική Ένωση. Παππούλη λέει, ήρθα στην Ελλάδα και μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα θεραπεύτηκα. Θεραπεύτηκα, ισορρόπησα, άνοιξε η ψυχή μου. Διάβασα το Ευαγγέλιο, εκεί μας είχαν στριμώξει την αθεία και απιστία. Μπήκα στην εκκλησιά, ξομολογήθηκα, μετάλαβα. Άλλαξα. Και εγώ τη λέω, εσύ είσαι παιδί με Ελληνίδα. Εσύ είσαι Ορθόδοξη. Γιατί υπάρχουν εδώ και πολλοί Έλληνες που χτυπούν την πατρίδα, που χτυπούν την Εκκλησία ως μητραλίες και πατραλίες, θα λέγαμε την αρχαία έκφραση. Χτυπούν με μανία. Κάθε στα ραδιόφωνα και στα μέσα και στα διάφορα άλλα έντυπα και ξακοντίζουν το δηλητήριο της ψυχής τους εναντίον της πατρίδος, εναντίον της Εκκλησίας. Αυτή είναι ταλέπορη. Αυτή είναι δυσκολεμένη. Και ο Χριστός, όπως είπα και στην αρχή, τους λυπάται. Και είναι κοντά τους. Είναι στην πόρτα τους. Άσε δε που μερικοί οι καημένοι ανανύφουν ξαφνικά. Πώς μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Ανανύφουν ξαφνικά. Και έρχονται στην εκκλησιά, όπως είπα και στην αρχή. Και αλλάζουν. Και γίνονται υπέρμαχοι της πατρίδος, υπέρμαχοι της εκκλησίας, υπέρμαχοι της ιστορίας, υπέρμαχοι του καλού και του ωραίου. Και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Μυστήριο δεν είναι αυτό. Μυστήριο δεν είναι η ζωή. Μυστήριο δεν είναι η εκκλησία. Μυστήριο δεν είναι η ύπαρξη. Μυστήριο δεν είναι όσα συμβαίνουν γύρω μας και τα περισσότερα δεν φαίνονται. Εννοώ τα καλά. Έλεγε πάλι ο γέροντας Πορφύριος, αν βλέπαμε το πόσο μας αγαπά και το πόσο στοργικά μας φροντίζει ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι, θα αφινόμαστε στα χέρια τους. Θα έφευγε το άγχος, η ανασφάλεια, οι όποιες δυσκολίες. Θα νιώθαμε αρχοντόπουλα μέσα στην εκκλησιά και μέσα στην πατρίδα και μέσα στην πλάση. Θα είμαστε ανάλαφροι. Θα ακουμπούσαμε εκεί, στον Κύριο και στην Παναγιά. Θα τους αφήναμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή. Αυτό είναι η πίστη. Το άφημα στα χέρια του Χριστού. Το άφημα της υπάρξεώς μας και της υπάρξεώς των άλλων και των υπαρχόντων μας ακόμη στην Άγια Εκκλησία, στην πύλη του Παραδείσου, στην αγκαλιά του Χριστού, στη σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, όπως λέγεται την Εκκλησία η Αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Και θα είχαμε τότε ειρήνη και θα είχαμε δύναμη και θα κάναμε τα όπλα άρωτρα, όπως λέει ο προφήτης, και θα καλλιεργούσαμε τη γη και θα μοιραζόμαστε τα αγαθά της και θα ζούσαμε εν ειρήνη. Έτσι είναι το όραμα του Χριστού. Αυτό είναι το όραμα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η προσευχή του Κυρίου μας. Να γίνουμε όλοι ένα, όπως είναι και αυτός με τον Πατέρα ένα. Γιατί ο άνθρωπος ρέπει εκ κατασκευής προς την ενότητα, προς την ενότητα, να ενωθεί με το Θείον, να συνυπάρξει με ταυτού εις αιώνας αιώνων, εν αγαλιάσει και εν εφροσύνη μυστική και αρήτο και παντοτινή. Ρέπομαι προς το Θείο, ακόμα και όταν εγκληματούμε και όταν κάνουμε οποιοδήποτε κακό, ψάχνουμε, όπως έλεγε ένας νεότερος διανοητής της Ευρώπης, ψάχνουμε να βρούμε το Χριστό μας.
την ευτυχία μας, την Παναγία μας, την Εκκλησούλα, την αρχαίγονη δικαιοσύνη, την αγάπη, την υπομονή, τη λατρεία. Ψάχνουμε και ψάχνουμε. Ο αντίδικος βέβαια και τα όργανα του μας βάζουν τρικλοποδιές, θέτουν εμπόδια στην πορεία μας αυτή. Αλλά εκείνος που αγαπά, εκείνος που μετανοεί, δεν εμποδίζεται από τίποτε να φτάσει κοντά στον αγαπημένο του Χριστό, να πει από το αθάνατο νερό του, να αναβαπτιστεί, να αναγεννηθεί και να γεμίσει ομορφιά και χάρη. Ομορφιά και χάρη. Αυτή η ομορφιά και αυτή η χάρις κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας εις τους αιώνας των αιώνων, και εδώ στην πατρίδα μας κυκλοφορούν περισσότερο. Είναι αγιασμένη η γη με τα ιερά οστέα των μαρτύρων, των ηρώων και των Αγίων. Είναι ποτισμένη με το άμμο αίμα τους. Το δέντρο της πίστεως και της πατρίδος είναι ποτισμένο με τα αίματα των ηρώων και των μαρτύρων, και έχουν μπει γερά θεμέλια, ασάλευτα θεμέλια. Έχει χυθεί πολύ αίμα και έχει ξοδευτεί πολύ πνεύμα, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Νικηφόρος Βρετάκος, για αυτό τον τόπο και σε αυτή την πατρίδα. Γι' αυτό, όσο και αν προσπαθούν οι όποιοι ξεθεμελιωτέ να την αλλάξουν, δεν θα το μπορέσουν. Ήδη θα φύγουν οι τιμένοι. Εγώ θα ευχόμουν να φύγουν, όχι να φύγουν, να μετανοήσουν, να αλλάξουν. Αυτό θα είναι η χαρά του Χριστού, η χαρά της Παναγιάς, η χαρά των ουρανών, το αγαλίαμα της γης. Αφού χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι, και χαρά γίνεται ομοίως στη γη, γιατί με τη μετάνοια ενώνεται ουρανός και γη και πανηγυρίζουν. Μπήκαμε λοιπόν, για να επανέλθω και τελειώσω, στον Ιερό 15 Αύγουστο, και αρχίζουμε από σήμερα την νηστεία, την πνευματική και την υλική δυνάμενη, τις παρακλήσεις και τις προσευχές. Ας έρθουμε στην Εκκλησιά, και η Εκκλησιά δεν είναι μόνο ο τόπος, είναι κυρίως ο τρόπος, και ας κάνουμε παρέα και αγάπη με τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους. Ας εξομολογηθούμε αν θέλουμε τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη λύτρωση. Ο εφευρέτης του στιθοσκοπίου Λαμενέκ, όταν πρώτη φορά εξομολογήθη και βγήκε από την Εκκλησιά, ένιωθε, λέει, αηδόνια να λαλούν στον κόρφο του. Γέμισε ευφροσύνη. Ας κάνουμε εξομολόγηση. Εξομολόγηση δεν είναι καταθλιπτικό συνέστημα ή εκβιασμός του ανθρώπου. Αν γίνεται έτσι, είναι λάθος. Εξομολόγηση είναι δοξολογία. Εξομολογούμε στα αρχαία, σημαίνει δοξολογώ. Εξομολόγηση είναι απαλλαγή από τον κακό εαυτό μας, από τα πάθη και τις αμαρτίες μας και τα νεκρά της έργα. Όταν απαλλαγεί η ψυχή, χαίρεται και καταχαίρεται και εφραίνεται, και ύστερα με την άδεια της Εκκλησίας και την ευλογία του Πνευματικού παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμαστε αθάνατοι. Καθαριζόμαστε από τα πάντα και είμαστε έτοιμοι και για την αιώνια ζωή. Εδώ όμως θα σταματήσω, αφού σας ευχαριστήσω θερμά όλους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς, και αφού ζητήσω κι εσείς να προσεύχεστε για μένα και εγώ για σας, και όλοι για την πατρίδα μας και την οικουμένη, και να ευχηθώ ολόψυχα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά και καλή αντάμωση πάλι. Σας ευχαριστώ. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πνεύμα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλέ ουράνιε, παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίσατας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημού. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιβουθήκε η κλίπη, η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσονται επί Θεών ζώντα, και γάστρου θείων έφνε αυτό οικία και τριγών ουσιάν εαυτή, ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσία στήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντισεν του οίκου σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδου του πλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσου τεκ δυνάμεως εις δύναμιν, οφθήσου τον Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστέμον είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα με έντια σαυλέ σου υπέρ χιλιάδα, εξελεξάμιν παραρρυθίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κίνμεν σκηνόμασταν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαθά τη πορευωμένη εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλουσία νιακό. Αφήκαστας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας σου οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σε επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν, ακούσουμε τι λαλήσαν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκείς των φοβουμένων αυτών του σωτήριων αυτού του κατασκηνών σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού.

0: είπησε, «Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν, έφρον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέηρα την ψυχήν μου. Ότι είσαι, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος πας της επικαλουμένης, ενώτησε, Κύριε, την προσευχήν μου και πρόσχησε τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς με και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκές νομιώς εν θεής, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνιωσα επί εισάς, ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησό με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου, εφρανθήτου η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός, μεν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομε επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εκτήρμων και λεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λεήσον με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τιμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν εμισούτες με και συγχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τιμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν εμισούτες με και συγχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των όναμι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δουρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Τα σαλγιδώνας των Αγίων ας υπέρ σου έπαθον. Δυσοπίθητη, Κύριε, και πάσα σημούν τα σωδήνας, ίασε φιλάνθρωπη δεόμεθα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννητής εκ Παρθένου και σταύρου συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγκυρ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε τη τεκούσα εν Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηριμών λαών απειγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την Διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υποσού και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενίας ημών. Ένεκι εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμην της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Σταυρός ο Τίμιος εμφανιζόμενος κόσμο πολλαχώς παρέχεται ευεργεσία στον πλούτον, δεύτεουν και προσκυνήσουμε τούτον φόβο κράζοντες. Σώσον ους έπλασας πανικτήμων, ο Σταυρών καθυπομείνας και αναστήσας ημάς του πτώματος. Σοφία Θεού η στήλη επτάριθμη και Θείου φωτός η λίχνη επτάφωτη, Μακαβαίοι πάνσου τη, προ μαρτύρων μέγιστοι μάρτυρες, συν αυτής των πάτων Θεών,

0: ο εμπαντίκερο και πάση ώρα, ουρανό και επιγής, προσκυνόμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχθες εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, κηρύσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σεβητής ημών πλημελήμασι και άφρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον δοποίη σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμη της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια αρετά όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της παντικημένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντισώμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω τη εισακολουθούντα προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό.

στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνευ την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρτι καταβαίνουσιν,

σκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση

χορταστήσω ενταξιλα του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένωσα εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλάτες ελάφης, πέτρα καταφυγή.

διόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήφθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος

ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτοί, πάντα προσέχρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλήστησονται.

Ιησούσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και νεκαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου.

Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έτου σκότους και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: Κύριε Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: κοινή και αή και σώνα στον αιώνα να μην. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλατινάς με, εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπων εως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστος ο Κύριος των όσεων αυτού, Κύριος εισακούσετε μου του και κραγένε προς Αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλλά λέγεται εν τις καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγετε, θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον, πολύ λέγουσι, της δείξη μη τα αγαθά. Εσημειώθη θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, έδωκα σε ευθοσύνη στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ηλό αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνώσω, ότι σε Κύριε κατά μόνος υπερπίδη κατοκισάς με. Τα ρήματά μου νότισε, Κύριε, είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλές μου και ο Θεός μου. Ότι προσέπρος εύξομαι, Κύριε, το πρωί σε ακούσε της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και απόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασει, ου παρικήσει πονηρευόμενος, ου δε διαμενούσει παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου, εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομίαν, απολύεις πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιου δελίσετε, Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσω μες των οίκων σου, προσκυνήσω προς νόν αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστεινε το στόμα αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ολάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες ελπίζοντας επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσαν αυτοίς, και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλου ευδοκίας στεφάνουσες ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Ιέσαι με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσα την ψυχή μου, σώσου με και εν το ελαίου σου, ότι ουκ έστεινε το θάνατο. Εν το θανάτου μνημονεύου σου, εν δε το άδε της εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασε εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στην νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού θαλμούς μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσθητα απ' εμού πάντες εργαζόμουν την ανομίαν, ότι εσύ ήκουσε, Κύριος, της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε, Κύριος, της δεήσεώς μου. Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο, εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι.
0: Κύριε και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αέ και σώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός με πισή ήλπισα, σώσον με εκπάτη των διακόντων με κηρύσε με, μη ποτέ αρπάσος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδική εν χερσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδιδού σημεί κακά, αποπέσει άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει σχήν τη ζωή μου και την δόξα μου ισχύν κατασκηνώσε. Ανάστητη Κύριε ενοργή σου, υψώθην της πέρασης των εχθρών μου και των εχθρών σου και εξηγέρθητη Κύριε ο Θεός μου προστάγματι ο ενετήλω και στην αγωγή λαών κυκλώσισε. Και υπερτάφθησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνουν με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστή του δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά το Θεό, του σώζοντος τη σοφή στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγουν καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέ αυτού στη λγώση, το τόξο αυτό ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό, και εν αυτό ετοίμασε σκέφη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξεργάσατο, ειδού οδύνη συναδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτοικεν ανομίαν, λάκων όρεξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτη εις βόθρονον εργάσατο, επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού, και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψωνε τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σα ή θεμελίω σα, τι έστειν άνθρωπο ότι μιμήσκε αυτού, ή ω ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ηλάτω σα αυτό βραχίτη παραγγέλου, δόξα και τιμή εστεφάνω σα αυτόν, και κατέστησε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω το ποδόν αυτού, πρόβατα και βόα απά σα, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίγου θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες πως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρής υμνείστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων. Το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νιναπολή στον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Αγίε επισκέψε και ηγέσαι τας ασθενείας ημών ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Δοθέτω η βασιλεία σου, γεννήσιτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς άφιεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πείρασμον, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν το χειρουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σέ.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, ευλογείτε. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσετε την εκπομπή «Σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης.
3: Αγαπητοί ακροατέ, η αυριανή Κυριακή είναι η ενάτη στη σειρά Κυριακή του Ευαγγελιστού Ματθαίου και αυτό σημαίνει ότι θα διαβάσουμε Ευαγγελική περικοπή από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχοι 22 έως και 34. Πρέπει να πούμε εισαγωγικώς ότι μετά το θαύμα της διατροφής των πεντακισχυλίων, αυτό δε μας το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το 6ο κεφάλαιο, υπογραμμίζει τις ενέργειες των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι ξεσήκωσαν τον κόσμο για να ανακηρύξουν τον Χριστόν ως βασιλέα, επειδή μόνον και μόνον τους εχόρτασε με το θαύμα των άρτων. Ως εκεί βλέπουμε πως έφθαναν τα οράματα των γραμματέων και των φαρισαίων, προσδοκώντας την έλευση του Μεσσίου και λυτρωτού. Δεν είναι όμως, αγαπητοί ακροατέ, και μικρό πράγμα να έχεις κάποιον που να σε χορταίνει χωρίς εσύ να εργάζεσαι. Ο Κύριος υπεγράμμισε αυτή την εμπλοκή των ανθρώπων. Γι' αυτό και λέγει, ζητείτε με, ουχή ότι είδετε σημεία, δηλαδή θαύματα, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Γι' αυτό και ο Χριστός ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτό μόνος. Τους μαθητάς τους έστειλε με το πλοίο αντίπερα στη λίμνη για να ξεκουραστούν. Και ευθέως εινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίο και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως ου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης μόνος ειν εκεί. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γαρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος είπε, Κύριε, ή σύ ή κέλευσόν με προσέ ελθύν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Ευθέως ο Ιησούς εκτείνας την χείρα επελάβε το αυτού και λέγει αυτό «Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας» και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός Ή» και διαπεράσαντες ήλθον εις γην Γενισαρέτ. Και μέσος ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο και να περάσουν πριν από αυτόν στο απέναντι μέρος της λίμνης, ώσπου αυτός να βοηθήσει τον λαό να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και όταν αυτό έγινε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του. Μέχρις ότου βράδιασε, ο Χριστός ήταν εκεί μόνος. Το πλοίο βρισκόταν πια στη μέση της θάλασσας και χτυπιόταν με τα κύματα γιατί ο καιρός ήταν αντίθετος. στην τέταρτη βάρδια της νύχτας, δηλαδή 3 με 6 το πρωί, ήλθε ο Ιησούς κοντά στους μαθητάς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Όταν τον είδαν να περπατάει επάνω στη θάλασσα, ταράχθηκαν οι μαθητές και έλεγαν πως είναι φάντασμα και από το φόβο τους έβαλαν τις φωνές. Αμέσως τότε τους μίλησε ο Ιησούς και τους είπε «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και του είπε «Κύριε, αν είσαι εσύ, τότε πες μου να έλθω σε σένα επάνω στα νερά». Και ο Ιησούς του είπε «Έλα». Και κατέβηκε ο Πέτρος από το πλοίο και περπάτησε πάνω στα νερά για να έλθει κοντά στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο φοβήθηκε και αρχίζοντας να βουλιάζει έβαλε τις φωνές και είπε «Κύριε σώσε με». Και ο Ιησούς αμέσως άπλωσε το χέρι, τον κράτησε και του λέγει «Γιατί εδίστασες ολιγόπιστε». Όταν ανέβηκαν στο πλοίο έπαυσε να φυσάει ο άνεμος. Τότε εκείνοι που ήσαν στο πλοίο ήλθαν και προσκύνησαν τον Ιησού και του είπαν «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Και αφού πέρασαν τη λίμνη, ήλθαν στα μέρη της Γενισαρέτ.

Μετά το θαύμα της διατροφής των πεντακισχυλίων, αγαπητοί ακροατέ, ο Κύριος έπεισε τους μαθητάς να περάσουν με το πλοίο στο απέραντι μέρος της λίμνης. Ο Κύριος ήθελε να βρεθεί μόνος του για να προσευχηθεί στον Πατέρα του. Άλλωστε, όπως και είπαμε στην εισαγωγή, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι παρακίνησαν τον λαό να ανακηρύξει τον Ιησού βασιλέα του. Αυτές ήταν οι εσφαλμένες αντιλήψεις των Ισραηλιτών για τον αναμενόμενο Μεσσία. Άλλωστε, κάτι τέτοιο ήταν και ένας μεγάλος πειρασμός για τους ίδιους τους μαθητάς του Κυρίου, γιατί υπήρχε κίνδυνος να συνταυτιστούν και αυτοί με τις κοσμικές απαιτήσεις του κόσμου. Γνωρίζουμε επίσης πως μέχρι το τέλος της επιγείου παρουσίας του Κυρίου, οι μαθητές δέχονταν αυτήν την ανθρώπινη αντίληψη για την αποστολή και το έργο του Μεσσίου. Ο Κύριος όμως τους βοηθεί να ξεπεράσουν αυτόν τον πειρασμό με το να τους πείσει να φύγουν με το πλοίο πριν από αυτόν. Ο Χριστός θα επόπτευε για την ήσυχη απομάκρυνση και επιστροφή του κόσμου στα σπίτια του, δηλαδή μετά την επιτέλεση του θαύματος της διατροφής των πεντακισχυλίων. Ίσως τελικά να ήταν και η αφορμή για την επιτέλεση του θαύματος της σημερινής μας περικοπής. Καθώς όμως το πλοίο βρισκόταν στη μέση της θάλασσας, οι μαθητές συνάντησαν μεγάλη τρικυμία και πάλευαν με την φουρτουνιασμένη και μανιασμένη θάλασσα. Δεν κατεποντίζονται όμως, γιατί ο Χριστός προσευχόταν για αυτούς. Μέσα από την προσευχή ακριβώς διοχέτευε στους κινδυνεύοντας μαθητάς του την αγάπη και την πρόνοια του Θεού Πατρός. Η υπερβατική και πνευματική ακτινοβολία της προσευχής, αγαπητοί ακροατέ, είναι μια καταπληκτική και διασώζουσα πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς εμείς, επηρεασμένοι από την υποταγή μας στις απαιτήσεις του αισθητού μας κόσμου, δεν έχουμε, φαίνεται, την θέληση αλλά και την δυνατότητα να αποκρυπτογραφούμε τις θαυματουργές επεμβάσεις και τα θαυμαστά αποτελέσματα της προσευχής. Είμαστε τόσο σκοτισμένοι και αναστατωμένοι, ώστε τις περισσότερες φορές θεωρούμε την προσευχή σαν μια δευτερεύουσα και ανώφελη απασχόληση. Συνήθως ακούμε τα παράπονα των άλλων, αλλά πολλές φορές και τα δικά μας παράπονα που λέμε, εδώ ο κόσμος χάνεται ολόκληρος από τα προβλήματά του.

με την ακτινοβολία της προσευχής ετοιμάζουν τον κόσμο μας να δεχθεί την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Ελευθερώνουν τις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου που είναι εγκλωβισμένος μέσα εις τον εγωισμό και την αυτοπεποίθηση, και έτσι αυτό το υπερβατικό άνοιγμα του ανθρώπου τον βοηθεί να ξεπεράσει το κλείσιμο στον εαυτόν του και έτσι να αποφύγει την οριστική σχιζοφρένεια και τη θηριωδία του ο σημερινός μας κόσμος.

Εκεί λοιπόν που οι μαθητές τα έχουν χαμένα, επιτελείται το θαύμα. Ο Χριστός έρχεται κοντά στους μαθητάς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Είναι η θεϊκή παρουσία και κυριαρχία του που δημιουργεί όμως φόβο στους μαθητάς. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν κάτι τέτοιο, γι' αυτό και έλεγαν ότι φάντασμα εστίν. Ο Κύριος όμως τους διαβεβαιώνει. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Ο Χριστός δίνει θάρρος στους μαθητάς, αλλά και σε όλους εμάς τους ανθρώπους, αγαπητοί ακροατέ. Μας ενθαρρύνει γιατί μας αγαπάει. Αρκεί ο άνθρωπος να ανοίξει την καρδιά του όπως έκαναν οι μαθητές και τον εδέχθηκαν. Η αποθάρρυνση είναι έκφραση υποτιμήσεως και περιφρονήσεως του ανθρώπου. Αυτό δυστυχώς κάνουμε εμείς, στα παιδιά, στον πλησίον και στους συνανθρώπους μας. Στη συνέχεια τους λέγει «Εγώ είμαι». Αυτή η αγάπη εκπηγάζει από το πρόσωπο του Κυρίου. Όταν ο άνθρωπος έχει εστραμμένη την καρδιά του στο πρόσωπο του Κυρίου, τότε ανακαλύπτει, όπως μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, τον αληθινό και πραγματικό εαυτό του. Στηρίζεται στην κοινωνία της αγάπης του Κυρίου και έτσι υπεριψούται και διασώζεται. Μη φοβήστε, τους λέγει στο τέλος. Η αγάπη του Χριστού έξω βάλει τον φόβο, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το πρόσωπο του Κυρίου, αγαπητοί ακροατέ, εκπέμπει πάντα ηλαρότητα και γλυκασμόν. Ο φόβος προέρχεται από τον εγωισμό μας. Όταν εμπιστευόμαστε μόνο στον εαυτό μας, τότε οι ενέργειές μας είναι δηλητηριασμένες από τον φόβον. Ο άνθρωπος όμως που εμπιστεύεται στην αγάπη του Χριστού απομακρύνει από την ψυχή του αυτών των φθοροποιών πλέον φόβων.

Ο Απόστολος Πέτρος θέλει λοιπόν να δοκιμάσει στον εαυτόν του όλες αυτές τις αλήθειες που ο Κύριος τους είπε. Γι' αυτό και του λέγει «Κέλευσόν με προσέ ελθύν επί τα ύδατα». Η απάντηση του Κυρίου ήταν «Ελθέ». Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατέ, καλεί τον Πέτρο να έλθει κοντά του. Μπροστά στην κυριαρχική αγάπη του Κυρίου δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, δεν υπάρχει καμιά δύναμη που μπορεί να αναχαιτήσει την δημιουργικότητά της. Επομένως, ούτε και τα φουρτουνιασμένα νερά της θαλάσσης είναι εμπόδιο για τον Πέτρο, ο οποίος με απόλυτη εμπιστοσύνη θα λέγαμε βρέθηκε στη θάλασσα από το πλοιάριο και άρχισε να περπατάει ανεμπόδιστα επάνω στα φουρτουνιασμένα νερά. Όσο αγαπητοί ακροατέ ο Πέτρος εμπιστεύεται στον Χριστόν, δηλαδή το βλέμμα του είναι εστραμμένο στο πρόσωπο του Κυρίου, που αυτό δείχνει ότι από εκεί ακριβώς αντλεί τη δύναμη να μπορεί να περπατάει εκείνος αδύναμος ως άνθρωπος επάνω στα νερά. Τόσο και η δύναμη του είναι θαυματουργός. Από τη στιγμή όμως που τα βλέμματα της καρδιάς του Πέτρου αποστρέφονται το πρόσωπο του Κυρίου και εισχωρούν στο είδωλο του εγωνισμού, τότε ξεπηδάει η αυτοεμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν ο Πέτρος έβλεπε ότι περπατάει επάνω στα νερά, τότε το βλέμμα του το απέστρεψε από το πρόσωπο του Κυρίου και το εγύρισε στον εαυτόν του και έστω υποσυνείδητα και μόνο με το λογισμό του σκέφτηκε τι αξία πραγματικά έχει ο ίδιος αφού τα καταφέρνει να περπατάει επάνω στα νερά. Τότε το εγώ έγινε το κάτοπτρον της αυτοαξίας του ανθρώπου. Άμεση δε συνέπεια αυτής της εγωιστικής αυτοεμπιστοσύνης του ανθρώπου είναι αυτό που λέγει στη συνέχεια το Ευαγγέλιο. Βλέπων τον άνεμον ισχυρών εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον. Εδώ φαίνεται, αγαπητοί ακροατέ, καθαρά πως ο εγωισμός είναι η πηγή του φόβου μας και το αποτέλεσμα είναι ο καταποντισμός μας. Κύριε σώσον με είναι η κραυγή της σωτηρίας του ανθρώπου και ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, πάντα εκτείνει την χείρα του, δηλαδή ανταποδίδει την αγάπη του στη δική μας την ολιγοπιστία.

0: Αγαπητοί ακροατέ, τελειώσαμε και για σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι πόσες φορές δεν μας απλώνει το χέρι του ο Χριστός και μας σώζει από βέβαιο καταποντισμό. Στην Εκκλησία μας ψάλουμε «Ήλθον εις τα βάθητα της θαλάσσης και κατεπόντισέ με κατ' εγείς πολλών αμαρτημάτων. Αλλός Θεός εκ βυθού ανάγαγε την ζωή μου πολυέλε». Χρειαζόμαστε, αγαπητοί ακροατέ, την παρουσία του Κυρίου για να γαλινεύει η τρικυμισμένη θάλασσα της επιγείου πορείας της υπάρξεώς μας, η οποία είναι γεμάτη από μεταπτώσεις αυτής ακριβώς της αμαρτωλότητός μας και η οποία υπερβαίνεται μέσα σε αυτή την απόλυτη εμπιστοσύνη μας εις την αγάπη την οποία ο Χριστός πάντοτε μας προσφέρει.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε ανάλυση στο Ευαγγέλιο της Κυριακής από τον αείμνηστο Γεωργίο Σουρέλη.
3: Κυριακή θήτα Ματθαίου, ολιγόπιστε, ιστή εδίστα σας. Ματθαίου, Ιώτα Δέλτα, 22-34. Το καιρό εκείνο εινάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Αμέσως μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισκυλίων στην έρημο, ο Χριστός κάνει κάτι που σε πρώτο κοίταγμα μας φαίνεται περίεργο. Αναγκάζει. Κάτι πολύ σημαντικό έχει συμβεί που υποχρεώνει τον Ιησού να βγάλει τους μαθητές από το χώρο της προσωπικής τους ελευθερίας και να τους εισαγάγει στο χώρο της ανάγκης, της υποχρεωτικής δηλαδή και αναντήρητης συμμόρφωσης στο θέλημά του, στο χώρο του «εινάγκασεν αυτούς». Μέσα στο «εινάγκασεν αυτούς» ιχνηλατείται και η απροθυμία συμμόρφωσης των μαθητών για άμεση αποχώρηση από το χώρο του θαύματος. Σε κάποια στιγμή ο Χριστός κρίνει πως οι μαθητές πρέπει να αποχωρήσουν. Τους φωνάζει, τους ανακοινώνει την αποφασή του. Εκείνοι δείχνουν απροθυμία, μπορεί και εναντίωση. Δεν έχουν καμιά διάθεση να εγκαταλείψουν το χώρο του θαύματος. Εξού και το «εινάγκασεν». Αλλά γιατί οι μαθητές εναντιούνται και γιατί ο Χριστός τους αναγκάζει? Γιατί αυτό το χορτασμένο πλήθος μαζί και οι μαθητές θέλουν να τον ανακηρύξουν βασιλέα. Αυτός είναι ο λόγος του εξαναγκασμού των μαθητών προς αποχώρηση. Τι έχει συμβεί δηλαδή? Ο χορτασμένος όχλος μέσα στον ενθουσιασμό του ήταν έτοιμος, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αρπάζειν αυτόν ή να ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα. Και οι μαθητές έχουν συναρπαστεί από αυτή την ιδέα. Μην ξεχνάμε πως οι μαθητές είναι πολύ μακριά από την Πεντηκοστή. Συμπλέουν λοιπόν με τον όχλο. Βλέπουν στο πρόσωπο του Χριστού ένα σπουδαίο άνθρωπο. Ένα σπουδαίο άνθρωπο που με τη βοήθεια του Θεού μπορεί και κάνει θαύματα. Μπορεί και χορταίνει τους πεινασμένους και μάλιστα χωρίς την καταβολή μόχθου εκ μέρους τους. Μεγάλη ευκαιρία. Ανακηρύσσοντας βασιλιά αυτόν τον άνθρωπο λύνουν το πρόβλημα της πείνας και μάλιστα χωρίς να εργάζονται. Ο Ιησούς δηλαδή, ο άνθρωπος, τους έχει χορτάσει. Πουθενά Θεός στο πρόσωπο του μεγάλου θαυματουργού. Ένας θαυματουργός άνθρωπος που πρέπει, που αξίζει, που επιβάλλεται να γίνει βασιλιάς του. Και ο Ιησούς...
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και ίσως καταντάει μερικές φορές λίγο μονότονη η εισαγωγή μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αλλά πράγματι θεωρώ ότι μαζί κάνουμε ένα ταξίδι. Κάνουμε ένα ταξίδι μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα των κειμένων της Καινής Διαθήκης που προσεγγίζουμε ερμηνευτικά στις συναντήσεις μας αυτές. Ένα ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής, όπου ο καθένας μπορεί να βρει πολύτιμους μαργαρίτες, που θα είναι πολύτιμη οδηγή, εφόδια στον καθημέραν βίον μας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πνευματική μας ζωή. Κάποιος που είναι χριστιανός, είναι χριστιανός 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 4 εβδομάδες το μήνα και ούτω καθεξής, 365 μέρες το χρόνο σε όλη του τη ζωή. Η ιδιότητα εντός εισαγωγικών του χριστιανού δεν είναι μια ιδιότητα που προσλαμβάνει ο άνθρωπος όποτε θέλει μέσα στην ημέρα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το να είναι κάποιος οπαδός μιας ομάδας ή ακόλουθος ενός κομματικού σχηματισμού, που και αυτό ακόμα επηρεάζει πολλές φορές την καθημερινότητά μας. Πόσο μάλλον εδώ η ιδιότητα αυτής της αναφοράς ως χριστιανού, ως τέκνον Θεού. Έτσι λοιπόν η ταυτότητά μας δεν περιορίζεται εντός των τυχών της Εκκλησίας, αλλά εκτείνεται πέραν αυτών, μέσα στην οικία μας, μέσα στην μικρή μας κοινωνία, μέσα στο μικρό κοσμό μας, αλλά και μέσα στο σύνολο κόσμο. Όταν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αυτό επηρεάζει ευεργετικά τον ίδιο του τον εαυτό, τη σχέση του με τον πλησίον και βέβαια τη σχέση του με τον Θεό. Είναι λοιπόν κανείς χριστιανός, σημαίνει ότι αγωνίζεται 24 ώρες το 24ωρο, να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όχι από συμφέρον, όχι από φόβο, όχι από ιδιοτέλεια, αλλά από αγάπη Χριστού. Σας έχω θυμίσει και άλλοτε και το λέγω πάντοτε. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος αναχαρακτηρίστηκε ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου, όχι γιατί αγαπήθηκε περισσότερο από τον Χριστό, καθώς ο Χριστός αγαπάει τους πάντες το ίδιο. Όλα του τα πλάσματα, όλους τους ανθρώπους, όλοι είναι παιδιά του. Αλλά αυτός αγάπησε περισσότερο τον Κύριο. Δόθηκε εξ ολοκλήρου. Και αυτό φάνηκε την δύσκολη στιγμή που βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό, όταν οι υπόλοιποι φοβισμένοι, αδυνατώντας να κατανοήσουν τα τελούμενα, τα οποία στη συνέχεια βέβαια κατέλαβαν πλήρως όταν ανοίχθησαν αργότερα οι οφθαλμοί τους δια του Αγίου Πνεύματος, βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό του Κυρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι μας και ήδη αναφερθήκαμε εισαγωγικά στις προηγούμενες τελευταίες μας συναντήσεις στην επιστολή που πρόκειται να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, και λέω πάντοτε προσεγγίζουμε γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα και τον χρόνο να ερμηνεύσουμε κατά γράμμα και κατ' ουσίαν κάθε στίχο των κειμένων που προσεγγίζουμε. Απλά προσπαθούμε να δώσουμε μία ερμηνευτική πρόταση, μία ερμηνεία σύμφωνα πάντοτε με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, μέσα στον χρόνο που έχουμε, για να ωφεληθούμε και να κατανοήσουμε περισσότερο τα κείμενα τα οποία ήδη διαβάζουμε, είτε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας ή κατηδίαν ο καθένας κατά την ώρα της προσωπικής του πνευματικής ζωής προσευχής, μελέτης και οτιδήποτε άλλο. Προσεγγίζουμε λοιπόν την επιστολή του Ιακώβου και για να συνδέσουμε λίγο τη σκέψη μας με όσα εισαγωγικά είπαμε τις προηγούμενες φορές με το κείμενο στο οποίο θα εισέλθουμε με τη χάρη του Θεού σήμερα, θέλω έτσι να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι η επιστολή του Αγίου Ιακώβου χαρακτηρίστηκε και μάλιστα σωστός χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή αφυπνιστική κραυγή που απευθύνεται προς τους χριστιανούς όλων των εποχών. Έτσι λοιπόν η διαπραγμάτευση των θεμάτων της επιστολής αυτής γίνεται διαχρονική, ισχύ για όλες τις εποχές. Πολύ εύστοχα σημειώνεται ότι είναι μια σοβαρή κραυγή που απευθύνεται στους χριστιανούς όλων των εποχών για να τους ξυπνήσει. Το σπουδαίο είναι ότι αποτελεί απόσταγμα πείρας χριστιανικής ζωής αλλά και της σοφίας των αιώνων του Ιουδαϊσμού όπως καταγράφεται μέσα από τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Διότι όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας ο συγγραφέας κάνει χρήση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, είναι γνώστης και αυτό δείχνει τη συνέχεια τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης χωρίς η μία να υποτιμά την άλλη. Και αυτό είναι μία απάντηση σε όλους εκείνους που κατά καιρούς επηρεασμένοι από διάφορες έξω και αντιεκκλησιαστικές ιδεολογίες και συμπεριφορές καταφέρονται εναντίον των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης χαρακτηρίζοντάς τα ως Ιουδαϊκά κείμενα, ως Εβραϊκά κείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Παλαιά Διαθήκη προφητεύει και μιλά περί της ελεύσεως του Χριστού, περί του Μεσσία του κόσμου τούτου και η Καινή Διαθήκη επιβεβαιώνει τις προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι λοιπόν για να επανέλθουμε στην επιστολή μας μία σχολαστική χριστομάθεια, αλλά νουθεσία πατρική. Ένας αληθινά πιστού στηριχμένου στην ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Δεν αποτελεί απλή δηλαδή παράθεση χρήσιμων ηθικοπρακτικών συμβουλών, ούτε έχει τον πεζό χαρακτήρα όπως είπαμε της χριστομάθειας, αλλά είναι μάλλον μία ζωντανή από πηγαία πίστη και ελπίδα στον Ιησού Χριστό αντιμετώπιση επηγών των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μέχρι στις μέρες μας. Οι περιστάσεις που έδωσαν αφορμή στον Άγιο Ιάκωβο να αντιμετωπίσει από την άποψη της χριστιανικής πίστης προβλήματα που προέκυψαν στη σχέση της χριστιανικής κοινότητας με το κοινωνικό της περιβάλλον καθιστούν τη μελέτη της επιστολής αυτής επίκαιρη και ενδιαφέρουσα και σήμερα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Από τη μία μας δίνει πληροφορίες για τη ζωή της Εκκλησίας τότε και από την άλλη επειδή η ζωή στους αιώνες ανακυκλώνει τα ίδια βάσανα και διλήμματα μας δίνει λύση στα δικά μας πνευματικά προβλήματα και πάνω απ' όλα την δύναμη και την παρηγορία του Χριστού γιατί αυτοί οι γνωστοί χριστιανοί των πρώτων χρόνων απέδειξαν ότι εφαρμόζονται αυτές οι εντολές που άκουσαν απευθείας από το στόμα του Κυρίου μας και στον οποίον αναφέρεται ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος αλλά και κάθε συγγραφέας και συντάκτης των Ιερών Κειμένων. Η μελέτη του περιεχομένου, η ορθή πατερική ερμηνεία των επιμέρους θεμάτων πλουτίζουν τις γνώσεις μας, μας δίνουν πολύτιμα εφόδια. Άλλωστε, θέματα όπως η πίστη, το ευχέλιο και τόσα άλλα στα οποία αναφερθήκαμε στην τελευταία φορά, η πραγμάτευση όλων αυτών των θεμάτων στην επιστολή αυξάνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τον καθέναν από εμάς που μελετά τα κείμενα αυτά. Πέρα από όλα αυτά, μέσα από κάθε στίχο της επιστολής, ο Λόγος του Θεού μιλά προς τον μεν αμαρτωλό άνθρωπο θέτοντάς τον υπό την κρίση του Θεού, προς τον δε μετανοούντα, ενσταλάζοντάς του την παράκληση και την ελπίδα της λύτρωσης. Ας έρθουμε όμως στο ίδιο το κείμενο. Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές τες εν τη διασπορά χέριν. Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλες. Γινώσκοντες ότι το δόκιμο ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, η δε υπομονήν έργο τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Αυτοί είναι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι της επιστολής. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολή αυτή σε όσους από τις 12 φυλές του Ισραήλ έχουν πιστέψει και είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και τους εύχομαι να χαίρονται. Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς και θα χαίρεστε στις θλίψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς, όταν γνωρίζετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας από τις θλίψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποίησεώς σας μία αρετή δοκιμασμένη για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Ιάκωβος λοιπόν, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές, τες εν τη διασπορά χέριν. Θεού δούλος. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Απόστολος ή το Αδελφόθεος, ο συγγραφέας. Όπως λέει όμως και ο Οικουμένιος, αυτό τον τίτλο του δούλου τον θεωρούν οι Απόστολοι πιο όμορφο για αυτούς. Το να μην ανήκουν δηλαδή στον εαυτό τους και να υπηρετούν τον Θεό. Και όλη αυτή η αφοσίωση είναι μια πλήρης ελευθερία. Γι' αυτό νιώθουν ευτυχείς. Σύμφωνα με αρχαιότατη συνήθεια, στην αρχή μιας επιστολής, ο Αποστολέας κατονομάζει τον εαυτό του και χαιρετίζει τους παραλήπτες. Ο αποστολικός χαιρετισμός της παρούσας επιστολής είναι ο συντομότερος όλων όσων απαντούνται στην Καινή Διαθήκη και ο συγγενέστερος προς τους επιστολικούς χαιρετισμούς της κοινής σύγχρονης επιστολογραφίας. Το Θεού δούλος απαντάται εδώ, καθώς και στο βιβλίο των πράξεων και στην επιστολή του Τίτου προς Τίτον, του Αποστόλου Παύλου, και χρησιμοποιείται δε προκειμένου για αποστολικούς άνδρες κατά αναλογίαν προς τα σχετικά με το Μωυσή ως δούλο του Θεού. Αφού Ιάκωβος λέγει ότι είναι δούλος Θεού, προσθέτει και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η έκφραση Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος απαντάται μόνο εδώ. Το δούλος αναφέρεται ειδικότερα στο Κύριος κατά την διάκριση δούλων και κυρίων της εποχής. Δεν αποκλείεται η έκφραση Θεού και Κυρίου να χρησιμεύει ως επίθετο στον Ιησού Χριστό. Σε κάθε όμως περίπτωση, η έκφραση προϋποθέτει την πίστη του Ιακώβου στην θεότητα και στην μεσιανική ιδιότητα του Ιησού, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Είναι χωρίς ειδική σημασία το ότι ο Ιάκωβος δεν κατονομάζει τον εαυτό του Απόστολο, όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει ο Παύλος σε όλες τις επιστολές του, διότι κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε την αποστολική ιδιότητα του Ιακώβου. Αυτό το Κυρίου Ιησού Χριστού δείχνει ακριβώς ότι ομότιμος είναι με τον Πατέρα Υιός και κατά την ουσία και κατά την ενέργεια. Είναι φανερή η πίστη του ευθύς εξ αρχής στην θεότητα και τη μεσιανική ιδιότητα του Ιησού Χριστού. Η εν τη διασπορά 12 φυλές είναι ίσως οι εξιουδαίων χριστιανοί που ζούσαν εκτός Παλαιστίνης ή όσοι ζούσαν σε όλη την αυτοκρατορία συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστίνης. Έτσι λοιπόν γράφει, απευθύνεται ο Ιάκωβος στις 12 φυλές και λέγει ο ανώνυμος σχολιαστής: επειδή είναι απόστολος της περιτομής των Ιουδαίων, στέλνει γράμμα προς όσους πίστευσαν στον Χριστό από τις 12 φυλές. Είχαμε πει στην εισαγωγή βέβαια ότι αυτή η αναφορά μπορεί να έχει και πνευματικό περιεχόμενο, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν επηρεάζεται το περιεχόμενο, το νόημα. Είτε το 12 φυλές είναι με ιστορική αναφορά, δηλαδή αναφέρεται σε Ιουδαίους, χριστιανούς εξ Ιουδαίων, ή έχει πνευματική αναφορά, απευθύνεται έτσι προς μέλη της Εκκλησίας. Και αυτή η φράση «τες εν τη διασπορά» σημαίνει ότι αυτοί ζούσαν εξόριστοι μεταξύ άλλων εθνών και την μεταχειρίζονται και οι εβδομήκοντα μεταφραστές του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική. Εδώ όμως φαίνεται πως εννοεί τους εξιουδαίων χριστιανούς που ζούσαν δηλαδή μεταξύ των εθνικών σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και μελετητές, όπως είπαμε, που θέλουν να εξηγήσουν τελείως αλληγορικά τον στίχο αυτό και θεωρούν δηλαδή ότι απευθύνεται προς τους χριστιανούς όλου του κόσμου και όλων των εποχών που ζουν αυτή τη ζωή σαν σε εξορία από την ουράνια πατρίδα. Όμως τα πνευματικά μηνύματα, και αν διγράφονται εξ αρχής ακριβώς έτσι, έτσι καταλήγουν για όλους και όλες τις εποχές. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να εντρυφούμε και να μελετούμε σε κάθε εποχή, κάθε πιστός, τα κείμενα της Αγίας Γραφής, τα οποία αποκτούν ακριβώς μια διαχρονικότητα όχι μόνο ιστορικά αλλά και θεολογικά ως προς το περιεχόμενό τους, ως προς την διδασκαλία τους. Έτσι αντιλαμβάνεται κανείς πως μπορεί φαινομενικά βλέποντας το κείμενο να έχουμε μια διάκριση των εξιουδαίων χριστιανών με τους εξεθνών χριστιανούς, αλλά αυτή η αναφορά των 12 φυλών ίσως να σημαίνει εδώ συμβολικά τη χριστιανοσύνη εν γέννη. Η δε διασπορά να σημαίνει την εν το αιώνι τούτο σαν σε εξορία προσωρινή ζωή των χριστιανών μέχρι την εν το νέο αιώνι επιστροφή στην μόνιμη και αιώνια πατρίδα. Και καταλήγει αυτή η φράση του χαιρετισμού στην έναρξη της επιστολής: χαίριν. Είναι ο ίδιος τύπος του κλασικού αυτού χαιρετισμού που απαντάται και αλλού, όπως στο βιβλίο των Πράξεων. Είναι αυτός ο ελληνικός χαιρετισμός που έγινε βαθύτατα χριστιανικός με μεγάλο νόημα. Και έτσι λοιπόν το συντομότατο προήμιο τελειώνοντας έχει συμπυκνωμένο όλο το νόημα της επιστολής. Και η λέξη χαρά από το χέρι θα το συνδέσει αμέσως με το πρώτο μας θέμα. Η χαρά την οποία εύχεται ο συγγραφέας στους αναγνώστες του τους εισάγει αμέσως, όπως είπαμε, στο θέμα της επιστολής. Είναι φανερό ότι από τον δεύτερο στίχο και εντεύθεν πάβει ο επιστολικός χαρακτήρας, ενώ το όλο ύφος και η πραγμάτευση των θεμάτων θυμίζουν ομιλία. «Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, ότι πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή, η δε υπομονή έργων τέλειων έχει έτο ή να είτε τέλει και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Και θα χαίρεστε στις θλίψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς, όταν γνωρίζετε τη δοκιμασία της πίστεως σας από τις θλίψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Και ολοκληρώνει την ενότητα αυτή ο συγγραφέας λέγοντας πως η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποίησεώς σας μία αρετή δοκιμασμένη για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Οι πειρασμοί και τα παθήματα που τους συνοδεύουν δεν αποτελούν δυστυχία αλλά ευλογία για τους πιστούς. Το πλήρωμα της χαράς δηλώνεται με το πάσαν χαράν. Αυτή δε η διδασκαλία περί πληρώματος της χαράς μέσα στους ποικίλους πειρασμούς δεν είναι προϊόν ενθουσιαστικών τάσεων πρόσκαιρου χαρακτήρα αλλά φυσική συνέπεια των αρχών της χριστιανικής πίστεως. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί πολλές φορές όταν μιλούμε για την χαρά μέσα στην Εκκλησία και το πρέπει να είμαστε χαρούμενοι αισθάνεται κανείς ή νομίζει ότι είναι από ενθουσιασμό, είναι μια πρόσκαιρη έτσι οπτική των πραγμάτων. Αλλά η χαρά όχι η κοσμική, όχι η ανθρώπινη, αλλά η χαρά του Θεού που δίνεται στον άνθρωπο δια της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος, πληρεί, γεμίζει τον άνθρωπο, του δίνει τη δύναμη να ανταπεξέλθει των δυσκολιών, να υπερκεράσει τα εμπόδια, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Και παρόλο που μπορεί να βιώνει τραγικές καταστάσεις για τον κόσμο, δια της χαράς του Θεού να τα βιώνει ως αεράκι, ως ένα δροσερό αεράκι. Ο συγγραφέας στην επιστολή χρησιμοποιεί

0: θεωρήσουμε ως ποικίλους πειρασμούς όχι μόνο τις συνήθεις αντικσοότητες της παρούσας ζωής, αλλά και διώξεις και παθήματα χάριν της πίστεως ειδικότερα. Η ταπεινή και πτωχή της επιστολής παρουσιάζονται ως υφιστάμενοι πολλά παθήματα από τους ασεβείς πλουσίους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι πειρασμοί ονομάζονται ποικίλοι, όχι για το πλήθος των αιτιών που τους προκαλούν, αλλά για την ποικιλία των μορφών με τις οποίες εμφανίζονται. Όχι λοιπόν δυσανασχέτηση για την καταπίεση εκ μέρους των ασεβών πλουσίων, αλλά μεγάλη χαρά για μίαν ακόμη ευκαιρία προς την τελείωση πρέπει να αισθάνονται οι πτωχοί χριστιανοί. Ας σημειωθεί ότι οι χριστιανοί δεν επιδιώκουν τους πειρασμούς. Τούτο θα ήταν απόδειξη ίσης και υπερηφάνεια. Οι χριστιανοί περιπίπτουν στους πειρασμούς. Όπως ο Απόστολος Παύλος, έτσι και ο Ιάκωβος, θεωρεί την πίστη ως το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Το δοκίμιον ημών της πίστεως, δηλαδή η δοκιμασία της πίστης μας μέσα στους πειρασμούς και τους αγώνες, αποτελεί προϋπόθεση της τελειώσεώς μας εν το αιώνι τούτο. Η τελείωσή μας είναι έργο σκληρών αγώνων και μακράς προσπάθειας, επομένως είναι έργο πολλής υπομονής. Η δοκιμασία της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Η υπομονή στους πειρασμούς που διδάσκεται εδώ δεν έχει καμία σχέση με την στοϊκή διδασκαλία περί καρτερίας και υπομονής, η οποία εξέφραζε την απόγνωση του αρχαίου κόσμου που κατέρε. Η υπομονή και η χαρά εν της πειρασμής στον Ιάκωβο στηρίζονται στην χριστιανική περί Θεού αντίληψη και στην ελπίδα των χριστιανών για το μέλλον. Αποτελούν δε κάτι το υγιές και φυσιολογικό, ενώ αντιθέτως η καρτερία και η εγαλίαση του στοϊκού σοφού στα παθήματα ήταν προϊόν βαθύτατης απόγνωσης και αποτελούσε νοσηρή κατάσταση. Η υπομονή είναι ανάγκη να έχει έργον τέλειον, δηλαδή να πραγματοποιεί πλήρως και τελείως τον σκοπό της, ο οποίος είναι η τελείωση και η ολοκλήρωσή μας. Ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι. Και φαίνεται ότι ο συγγραφέας αγαπά αυτούς τους όρους, τον όρο τέλειος, και τον χρησιμοποιεί συχνά. Ολόκληρος είναι αυτός που έχει όλα του τα μέρη. Από τις πρώτες λοιπόν αυτές γραμμές, η πίστη παρουσιάζεται τον Ιάκωβο κατά το Ιουδαϊκό πρότυπο, να έχει ουσιωδώς πρακτικό χαρακτήρα. Είναι συγχρόνως εμπιστοσύνη στο Θεό και αιμονή στην πράξη. Σύμφωνα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τον Ιερό Συγγραφέα, μόνο οι δοκιμασίες αποδεικνύουν από τι μέταλλο συνίσταται η πίστη μας. Η δε τελειότητα εμφανίζεται ως το επίτευγμα εντατικών ηθικών αγώνων και προσπαθειών, δια των οποίων οι πιστοί καθίστανται τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, η ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο

0: 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Τριακοστών δεύτερον, είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό. Καθώς πάλι και το αντίθετο. Τριακοστό τρίτο, είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερικά εκούσια. Τριακοστόν τέταρτον. Κανείς ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, και ας μη νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μήπως στερηθεί τις ειδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες, όπως μας λέει ορώ μη ψαλμός. Διότι εκεί, όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. Τριακοστόν πέμπτον. Εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προφασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως, ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών, στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από κνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι μπρος το μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. Τριακοστόν έκτον. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς, ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές σαν σιδερένια σαλισίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία. Όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους, βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται. Τριακοστόν έβδομον. Ο άγαμος που βρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου, μοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο, και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο, δεν εμποδίζεται. Ενώ αυτός που ήλθε σε γάμο, μοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. Τριακοστόν όγδον. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν «Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή» και τους απήντησα «Όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς και κανέναν να μην σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ου μακράν έστε της βασιλείας των ουρανών», όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 12ο κεφάλαιό του στο στίχο 34.

39. Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας. Διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Και όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται εδρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήφθηκαν οι δόλοι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. 40. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο, στίχος 4. Όλοι οι δούλοι του Θεού χαίρεται πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου. Χαίρεται ακόμη, αφού σκεφτείτε ότι Αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 41. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός. Βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος, διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 43. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους σκόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι, ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 44. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, με τη φλόγα τους. 45. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες, που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση, για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις». Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή, δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να πετύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία, τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του.

46. Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του εαυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως με αυτό ας κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή. Στον ηρωικό ερημιτισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μην ακλίνεις, λέει ο εκκλησιαστής, εις τα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό, τη βασιλική οδό. Παροιμίες 4 κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η Γραφή, αλίμονο στον ένα, διότι αν πέσει σε ακηδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. 48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία.

0: Βαθμής πρώτη. Εσύ που ανέβηκες σε αυτήν, μη στραφείς πλέον στα οπίσω. Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος. Περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα ή για τους γονείς ή για επίγειο δόξα ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος, ατενίζοντας πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξύψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος: «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου». Ψαλμός του Δαβίδ, Ξ. 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης: «Εγώ ουκ εκοπίασα, ακολουθώνσι την ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπων ουκ επεθύμησα, Κύριε». Ιερεμίας Ιωταζήτα 16. «Εγώ ουκ εκοπίασα, κατακολουθώνσι και ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπου ουκ επεθύμησα, Κύριε». Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι εύθετος στην Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά 1 κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε: «Επίτρεψόν μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος? «Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο, στίχος 22.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρά αυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πεις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου τους γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώση άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε συγγίζεωμενον πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμό να αφιβόλουν ω όφρον Ιωσή πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρον νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο δόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήσα,

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ

0: Άξιον ον δέδοκας ημίν της ευώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της ασκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγίτωνουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, κοινά κράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κύριε Λέησον,

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ειν δύο ώρα τάχτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και εν δοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ,

0: την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου και ίση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίης και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις και αντιλήψιος χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα ηχτήσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, η να μη έντινη αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξου υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι ο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ο Θεός, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αισφαγιάζετε αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
3: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσαι εντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε νεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσει με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογία ανεπρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως της ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή συν τη οικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φόσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένη μου λογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, Ήταν γνώση και αγνία, ήταν λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματα σε στήσεση και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν,
4: αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εν εφέλες του ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

της εμπειρίας που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Όσιος γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής γεννήθηκε το έτος 1898 εις το χωριό Λεύκες της Πάρου. Η Πάρος είναι ένα μικρό και ήρεμο νησί των Κυκλάδων. Οι γονείς του ήταν πτωχοί και αναγκάζονταν να εργάζονται πολύ για να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Ο πατέρας του ονομάζεται Γεώργιος και απέθανε πολύ νωρίς. Η μητέρα του Μαρία ανέλαβε την προστασία όλης της οικογένειας. Η μητέρα του ήταν ευλογημένη ψυχή και είχε απλότητα και ακεραιότητα χαρακτήρος και επήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία για να λειτουργηθεί αλλά και για να περιποιηθεί των ιερών ναών του χωριού τους. Όταν ο μικρός Φραγκίσκος, αυτό ήταν το κοσμικό όνομα του γέροντος Ιωσήφ, έφυγε για να γίνει μοναχός, η μητέρα του είπε στους συγγενείς της: «Το εγνώριζα πως θα γίνει μοναχός από τη γέννησή του. Όταν γέννησα το Φραγκίσκο μου και ήμουν ακόμη στο κρεβάτι με το μωρό δίπλα φασκιωμένο, είδα να ανοίγει η στέγη του σπιτιού και ένας στερωτός και πολύ ωραίος νέος που μόλις μπορούσα να τον αντικρίσω από την πολλή λάψη του, κατέβηκε και στάθηκε πλάι στο μωρό μου και άρχισε να το ξεσκεπάζει με σκοπό να το πάρει. Όταν εγώ διαμαρτυρήθηκα λέγοντας: «Τι κάνεις καλέ, θα μου πάρεις το μωρό μου?», εκείνος επέμενε ότι δια των σκοπών αυτών ήρθε και αυτή είναι η απόφαση. Και δια να με βεβαιώσει, μάλιστα μου έδειξε σε ένα σημειωματάριο γραμμένη μια εντολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μικρό. Όταν αντιστάθηκα, ο άγγελος μου έδωσε ένα πολύτιμο κόσμημα σε σχήμα σταυρού και μου πήρε το μωρό. Από τότε πίστευα, έλεγε η μητέρα του Μαρία, ότι κάποτε ο Φραγκίσκος θα ακολουθούσε τον Χριστό. Ο γέροντας, ως την εφηβική του ηλικία, παρέμεινε στο χωριό του και βοηθούσε τη μητέρα του στις διάφορες εργασίες του σπιτιού. Μετά έφυγε δια τον Πειραιά, όπου εργαζότανε ως μικροέμπορος. Στην ηλικία των 23 ετών, κέντρο της εργασίας του ήταν η Αθήνα. Ήταν πολύ δραστήριος, αλλά απέφευγε την πονηρία και την αδικία. Τότε άρχισε να μελετά πατερικά βιβλία. Μεγάλον ενθουσιασμό προκαλούσαν εις αυτόν οι βίοι των μεγάλων ασκητών. Την απόφασή του δια των μοναχισμών την επήρε ύστερα από το ακόλουθο όραμα. Ένα βράδυ είδα εις τον ύπνο μου, λέγει, ότι περνούσα έξω από τα ανάκτορα και αμέσως με πήρα δύο αξιωματικοί της ανακτορικής φρουράς και με ανέβασαν εις το παλάτι. Δεν κατάλαβα το λόγο και δια τούτο διαμαρτυρήθηκα. Τότε μου αποκρίθηκαν με καλοσύνη να μη φοβούμε, αλλά να ανέβω, διότι είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ υπέροχο ανάκτορο, ανώτερον από κάθε πήγιον, μου εφάρισαν μια ολόλευκη και πολύτιμη στολή και μου είπαν: «Από εδώ και μπρος θα υπηρετείς εδώ». Και μετά με πήγαν να προσκυνήσω τον βασιλέα. Επήρε την απόφαση λοιπόν και έφυγε δια το Άγιον Όρος. Ο πρώτος σταθμός ήταν τα Κατουνάκια. Εκεί ζούσε τότε ο αείμνηστος γέροντας Δανιήλ, ο ιδρυτής της αδελφότητος των Δανιηλαίων. Από τον γέροντα Δανιήλ, ο οποίος ήταν ευλαβής και συνετός άνθρωπος, έλαβε μεγάλη βοήθεια. Δεν έμεινε όμως μαζί του, διότι αγαπούσε την αυστηρότερη ησυχαστική ζωή. Σε μια πανήγυρη της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην κορυφή του Άθωνα εγνώρισε το γέροντα Αρσένιο. Έκτοτε ο πατήρ Αρσένιος έγινε ο μόνιμος συνασκητής του
και δεν

χώρισα ποτέ πλέον. Υποτάχθηκαν εις το γέροντα Εφραίμ, που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Έπειτα μαζί με το γέροντά του Εφραίμ έφυγα δια της Κήτην του Αγίου Βασιλείου δια περισσοτέραν άσκησιν. Μετά την κοίμηση του γέροντος Εφραίμ άρχισαν τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Η άσκησή τους ήταν η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή. Κυριότερον όμως έργον αποτελούσε δι' αυτούς η νύψης και ο εγκλισμός του νοός στην καρδία. Το έτος 1938 μαζί με τον πατέρα Αρσένιον μετεκόμισαν εις τις απόκριμνες σπηλιές της Μικράς Αγίας Άννης. Εις ένα από τα σπήλια αυτά υπήρχε και εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Διεμόρφωσαν εκεί των χώρων, έκτισαν και μερικά κελία και παρέμειναν εις το σπήλιον αυτό έως και το έτος 1947. Εις αυτού του ταπεινών σπήλιον του Τιμίου Προδρόμου ασκήθηκαν και ετοιμάστηκαν τα πνευματικά του παιδιά και έγιναν έπειτα ηγούμενοι εις άλλα μοναστήρια. Εις των μακαριστών γέροντα Ιωσήφ οφείλεται πνευματική αναγέννησης και επάνδρωσης 6 ιερών μονών του Αγίου Όρους και πολλών άλλων γυναικείων αδελφοτήτων εις των ελλαδικών χώρων. Από το ταπεινόν αυτό σπήλαιον εξεκίνησε και ο γέροντας Εφραίμ και ίδρυσε εις τον Καναδά και την Αμερική ιερούς Παρθενώνες, πνευματικά φυτώρια, από όπου μεταφυτεύεται και εξαντλώνεται το Ορθόδοξο Πνεύμα, το φως του Χριστού εις των απόδημων ελληνισμών, αλλά και εις τα πέρατα του κόσμου. Η αρετή έχει κόπον δια να την αποκτήσει κανείς, αλλά όταν την αποκτήσει και την ευωδίαν της δεν μπορεί να συγκρατήσει. Το ορθόδοξο ασκητικό πνεύμα μπορεί να αναμορφώσει κόσμον και να αναπλάσει τον άνθρωπο που σήμερα έχασε τον δρόμο του και τον προορισμό του και υποφέρει πολύ. Από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ένα από τα πνευματικά παιδιά του γέροντος Ιωσήφ, επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Διονυσίου. Από τον γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, η Ιερά Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο και από την Ιερά Μονή Μαχαιρά επανδρώθηκαν τα μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, του Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και του Συμβούλου Χριστού, αλλά και ο Μητροπολίτης Αθανάσιος είναι πνευματικό εγγόνι του μακαριστού Οσίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Το έτος 1951 μεταφέρθηκαν στη Νέα Σκήτην στην καλύβη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου παρέμεινε ως την κοίμησή του που συνέβη την 15η Αυγούστου του έτους 1959, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η αγάπη του προς την Παναγία μας είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής. Μόνον που ανέφερε το όνομά της στα μάτια του έτρεχαν. Την παρακαλούσα από καιρό να τον πάρει, να ξεκουραστεί και τον σήκουσεν η Παντάνασα. Τον επληροφόρησε ένα μήνα πριν δια την αναχώρησή του. Το βράδυ στην αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας ο γέροντας συνέψαλε όσον η δύνατο με τους πατέρες. Εις την Θεία Λειτουργία την ώρα που εκοινώνησε τα άχραντα μυστήρια είπε «Εφόδιο ζωής αιωνίου». Ξημέρωσε 15 Αυγούστου. Ο γέροντας κάθεται στη μαρτυρική του πολυθρόνα στην αυλή του ησυχαστηρίου τους. Περιμένει την ώρα και τη στιγμή. Είναι σίγουρος δια την πληροφορία που του είχε δώσει η Παναγία μας, αλλά βλέποντας την ώρα να περνά και τον ήλιο να ανεβαίνει που έρχεται κάτι ως σαν στενοχώρια, ως σαν αγωνία δια την βραδύτητα. Είναι η τελευταία επίσκεψη του πονηρού. Εσταμάτησαν τα δάκρυά του. Οι πατέρες, ο καθένας στο κομποσχήνι του και έντονον την ευχή. Δεν επέρασε ένα τέταρτο
και καλεί τους πατέρες να βάλουν μετάνοια, διότι φεύγει. Έβαλαν την τελευταία μετάνοια. Έπειτα από λίγο, εσήκωσε τα μάτια του υψηλά και έβλεπε επιμόνως επί 2 λεπτά περίπου. Κατόπιν κηρύζει και πλήρης νεφαλιότητος και ανέκφραστου ψυχικού θάμβους λέγει προς τα πνευματικά του τέκνα: «Όλα τελείωσαν, φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε». Και με τις τελευταίες λέξεις έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια, και αυτό ήταν. Παρέδωκε την ψυχή του ισχύρας εκείνου, τον οποίον επόθησε και δούλευσε εκ νεότητος. Η διδασκαλία του περιέχεται εις 65 επιστολές, τις οποίες έχει εκδώσει η Ιεράμονη Φιλοθέου. Εις αυτές φαίνεται καθαρά ότι είναι συνεχιστής και εκφραστής όλης της νηπτικής παραδόσεως. Ο εμπειρικός τρόπος της ζωής του έδειξε εφηρμοσμένη όλη τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τα κύματα της Θείας Χάριτος πλημμύριζαν την ψυχή του και ο νους του ηρπάζεται εις θεωρίαν. Ή τον κάτοχος του Αχτίστου Φωτός και άριστος διδάσκαλος της πονοηράς προσευχής. Όλος ο βίος του είναι ένα πνευματικό συναξάρι που θυμίζει τους παλαιούς ασκητάς της ερήμου. Τους αγώνας του με τα δαιμόνια ούτε να τους ακούσει κανείς δεν τολμά σήμερα. Ήταν ανδρείος πολεμιστής εναντίον των παθών και βίαζε τον εαυτό του εις αφάνταστο βαθμόν. Απέκτησε πολλήν καθαρότητα και αγνότητα ψυχής και σώματος και είχε ως παράδειγμα πάντα την Παναγία μας. Έγραφε σε μια επιστολή: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας τη σοφροσύνη και την καθαρότητα, επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή παρθένος, δι' αυτό και όλους τι ούτους θέλει και αγαπά». Ο αείμνηστος γέρον Ιωσήφ επέρασε όλα τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου, δηλαδή της καθάρσεως, του φωτισμού και της τελειώσεως. Εγνώρισε όλα τα θεία χαρίσματα αυτών των καταστάσεων. Έγινε έμπειρος πνευματικός οδηγός, διακριτικός και απλανής οδηγός της πνευματικής ζωής. Δι' αυτό έγραφε: «Αναγκάζομαι να ανοίγω τους άβλακας εις τον κόσμο, καθότι υπάρχει ελπής να δεχθούν το λόγον ψυχέ καθαρέ και εις εμένα γίνει ωφέλεια ο μισθός της αγάπης». Λοιπόν, ακούσατε μου τους λόγους, χαρίσατε μου τα σακουάς. Η ζωή του και η διδασκαλία του είναι μια ορθόδοξη εμπειρική θεολογία. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ως αν συμπλήρωμα θα ήθελα να αναφέρω ότι ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, πνευματικό τέκνο του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όπως είπαμε πιο πάνω, έχει ιδρύσει τα μοναστήρια εκεί στη μακρινή Αμερική, αλλά και τα μοναστήρια του Αγίου Όρους επανδρώθηκαν αρκετά από αυτά από την συνοδεία του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, δηλαδή από πνευματικά εγγόνια του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Και θα αναφέρουμε ότι έχουν επανδρωθεί η Ιεράμονη Φιλοθέου, η Ιεράμονη Καρακάλου, η Ιεράμονη Κωνσταμονίτου και η Ιεράμονη Ξηροποτάμου. Και όπως είπαμε και η Ιεράμονη Βατοπεδίου από τον γέροντα Ιωσήφ και η Ιεράμονη Διονυσίου από τον γέροντα Χαράλαμπο, οι οποίοι ήταν και αυτοί πνευματικά τέκνα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Έτσι, σήμερα θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, και παρακαλώ την αγάπη σας να ακούσετε αυτά τα λόγια για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθηθούμε και να μιμηθούμε στο ελάχιστο
αυτό το χαρισματούχο γέροντα και μεγάλο όσιο της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Αγαπητέ Χριστό αδελφέ μου, εύχομαι να είσαι καλά. Εσήμερον έγινα κάτοχος της επιστολής σου και σε δίδω απάντηση εις όσα μου γράφεις. Επληροφορίες όπως ζητείς δεν απαιτούσει καιρών και κόπων δια να σκεφθώ να σε απαντήσω. Η νοερά προσευχή σε μένα είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια. Όταν εγώ ήλθα στο Άγιον Όρος, εζήτησα απευθείας τους εγρημίτας όπου εργάζονται την προσευχή. Τότε υπήρχαν πολλοί πριν 40 χρόνια όπου είχαν ζωή μέσα τους, άνθρωποι αρετής, γεροντάκια παλαιά. Από αυτούς εκάναμε γέροντα και τους είχαμε οδηγούς. Λοιπόν, η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου, να λέγεις συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος. Στην αρχή γρήγορα, να μην προφθάνει ο νους να σχηματίζει λογισμόν με το ρυθμού. Να προσέχεις μόνο στα λόγια. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Όταν αυτό πολυχρονίσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι ως αν να έχεις μέλι στο στόμα σου και θέλεις όλο να το λέγεις. Αν το αφήνεις, στενοχωρείσαι πολύ. Όταν το συνηθίσει ο νους και χορτάσει, το μάθει καλά, τότε να στέλνει στην καρδία. Επειδή ο νους είναι ο τροφοδότης της ψυχής και ό,τι καλόν ή πονηρόν ειδεί ή ακούσει, η δουλειά του είναι να το κατεβάσει στην καρδία, όπου είναι το κέντρο της πνευματικής και σωματικής δυνάμεως του ανθρώπου, ο θρόνος του νου. Λοιπόν, όταν ο ευχόμενος κρατάει το νου του να μην φαντάζεται τίποτα, αλλά να προσέχει μόνο στα λόγια της ευχής, τότε αναπνέοντας ελαφρά με κάποιαν βία και θέλει είναι δική του, τον κατεβάζει στην καρδία και τον κρατεί μέσα δίκην κλεισούρας και λέγει με ρυθμόν την ευχήν. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Στην αρχή λέγει μερικές φορές την ευχήν και παίρνει μιαν αναπνοή. Κατόπιν όταν συνηθίσει να στέκει ο νους στην καρδία, λέγει εις κάθε αναπνοή μιαν ευχήν. «Κύριε Ιησού Χριστέ, εμβαίνει η αναπνοή, ελέησον με, ευγέννη». Αυτό γίνεται μέχρι όταν επισκιάσει και αρχίσει να ενεργεί η χάρις μέσα στη ψυχή, μετά πλέον είναι θεωρία. Λοιπόν, παντού λέγεται η ευχή και καθήμενος και στο κρεβάτι και περιπατώντας και όρθιος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος. Δεν πρόκειται όμως μόνο όταν πλαγιάζεις να προσεύχεσαι. Θέλει αγώνα, όρθιος, καθήμενος, όταν κουράζεσαι, κάθεσαι, και πάλιν όρθιος, να μη σε πιάνει ο ύπνος. Αυτά λέγονται πράξεις, δεικνύεις την προαίρεσή σου εις τον Θεόν, το δε παν έγκυται εις Αυτόν, εάν σου δώσει. Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος, η χάρη του ενεργεί όλα, αυτή είναι η κινητήριος δύναμης. Το δε πως γίνεται, πως ενεργείται η αγάπη, είναι να φυλάξεις τα συντολάς. Όταν εσύ εγείρεσαι τη νύχτα και προσεύχεσαι, όταν βλέπεις τον ασθενή και το συμπαθείς, την χείρα και τα ορφανά, τους γέροντας και τους ελεείς, τότε σε αγαπά ο Θεός και τότε και εσύ τον αγαπάς. Εκείνος πρώτον αγαπά και εκχαίει την χάρη του, και εμείς τα ίδια εκ των ιδίων, τα σά εκ των σών αποδίδομεν. Εάν λοιπόν ζητείς να τον έβρεις μόνον δια της ευχής, μη βγάλεις πνοή χωρίς την ευχήν. Πρόσεχε μόνο να μη δέχεσαι φαντασίες, διότι το θείον είναι ανίδεον, αφάνταστον, αχρωμάτιστον, είναι υπερτέλειον, δεν δέχεται λογισμούς, ενεργεί ως άβρα λεπτή εν τες διανύες ημών. Η κατάνοιξη έρχεται όταν σκέπτεσαι πόσον ελείπησες στο Θεόν, όπου εκείνος είναι τόσον καλός, τόσον γλυκής, τόσον ελεήμων, αγαθός, όλος γεμάτος αγάπη, όπου εσταυρώθη
και όλα τα έπαθεν δι' μας, αυτά και άλλα όπου έπαθεν ο Κύριος, όταν μελετάς σου φέρνουν κατάνοιξην. Λοιπόν, εάν μπορέσεις να λέγεις την ευχήν εκ φόνος και αδιαλείπτος, σε 2-3 μήνες τη συνηθίζεις και επισκιάζει χάρις και σε δροσίζει, μόνο να τη λέγεις εκ φόνος, χωρίς διακοπήν, και όταν την παραλάβει ο νους, τότε θα ξεκουραστείς με τη γλώσσα να τη λέγεις. Και πάλιν, όταν την αφήνει ο νους, αρχίζει η γλώσσα. Όλη η βία χρειάζεται εις τη γλώσσα, έως ότου να συνηθίσεις στην αρχήν. Κατόπιν, όλα τη ζωή σου τα έτη θα τη λέγει ο νους χωρίς κόπον. Όταν έλθεις ως λέγεις στο Άγιον Όρος, να έλθεις δυναμασιδείς, αλλά τότε θα ομιλήσω μεν άλλα πράγματα. Δεν θα σου μείνει καιρός δια την ευχήν. Την ευχήν αυτού θα την βρεις, όπου θα είναι ήσυχον το μυαλό σου. Εδώ όπου θα γυρίζεις στα μοναστήρια, αλλού θα περισπάται ο νου σου, εις εκείνα όπου θα ακούς και θα βλέπεις. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα βρεις την ευχή. Μην αφιβάλεις, μόνο χτύπα ευθέως εις την θύραν του Θείου Ελέους και πάντως ο Χριστός θα σου ανοίξει. Είναι αδύνατον. Αγάπησε τον πολύ, διαναλάβεις πολύ. Εις την αγάπη του, πολλήν ή ολίγην έγκυται η δόσης, πολύ ή ολίγων.

Εχάριν πολύ δια την προθυμία σου όπου έχεις να ωφελήσεις την ψυχή σου, και εγώ διψώ να ωφελήσω τον κάθε αδελφόν όπου ζητεί να σωθεί. Λοιπόν αγαπητέ μου και προσφυλέστατε αδελφέ, άνοιξω σου τα ότα. Ο προορισμός του ανθρώπου αφού γεννήθη σε αυτήν τη ζωή είναι να βρει τον Θεό. Δεν μπορεί όμως να τον βρει εάν πρώτον δεν τον βρει ο Θεός. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, αλλά τα πάθη μας έχουν κλείσει τους ψυχικούς οφθαλμούς και δεν βλέπομεν. Όταν όμως στρέψει το ματάκι του προς εμάς ο πολύς αγαθός μας Θεός, τότε ως από ύπνο ξυπνούμε και αρχίζουμε να ζητούμε τη σωτηρία μας. Όθεν, δια το πρώτο σου ερώτημα, τώρα σε είδεν ο Θεός και σε φώτισε και σε οδηγεί. Αυτού όπου είσαι εργά σου, λέγε ακατάπαυστα την ευχή, με τη γλώσσα και με το νου. Όταν η γλώσσα κουράζεται, ας αρχίζει ο νους. Και πάλιν, όταν ο νους βαρύνεται η γλώσσα, μόνο να μην πάβεις, κάμνε μετάνοιες πολλές, αγρύπνα τη νύχτα όσον μπορείς, και αν ανάψει φλόγα στην καρδία σου και αγάπη προς το Θεό και ζητήσει ησυχία και δεν μπορεί να σταθείς στον κόσμο διότι μέσα σου ανάβει ευχή, τότε γράψε μου και εγώ θα σου είπω τι θα κάνεις. Εάν πάλι δεν ενεργήσει έτσι η χάρις, αλλά κρατείται ο ζήλος μέχρι του να πράττει στα στεντολάς του Κυρίου προς τον πλησίον, τότε ησύχαζε όπως είσαι και καλά είσαι, μη ζητείς άλλο τίποτε. Τη διαφορά των τριάκοντα, εξήκοντα, εκατόν θα την έβρεις όταν διαβάσεις των Ευεργετινών. Θα έβρεις εκεί και άλλα πολλά τι αυτά γραμμένα και πολύ θα ωφεληθείς. Λοιπόν, απόκριση στον άλλο σου ερωτήσεων, η ευχή έτσι πρέπει να λέγεται με τον ενδιάθετο λόγον, αλλά επειδή στην αρχή δεν την έχει συνηθίσει ο νους, τη ξεχνά. Δι' αυτό τη λέγεις πότε με το στόμα και πότε με το νου. Και αυτό γίνεται μέχρι ότου τη χορτάσει ο νους και γίνει ενέργεια. Ενέργεια λέγεται εκείνο όπου όταν λέγεις την ευχή αισθάνεσαι μέσα σου χαρά και καλίεσης και θέλεις διαρκώς να τη λέγεις. Λοιπόν, όταν παραλάβει ο νους την ευχή και γίνει αυτή η χαρά που σου γράφω, τότε θα λέγεται μέσα σου αδιαλείπτος χωρίς την βία την ειδική σου. Αυτό λέγεται αίσθησης, ενέργεια. Επειδή η χάρις ενεργεί χωρίς την θέληση του ανθρώπου, τρώγει, περιπατεί, κοιμάται, ξυπνά και μέσα φωνάζει διαρκώς την ευχή και έχει ειρήνη, χαράν. Τώρα δια της ώρας της προσευχής, επειδή είσαι εις τον κόσμο και έχεις διάφορες μέρημνες, οπότε αν βρίσκεις καιρόν κάμνε προσευχήν, αλλά βιάζου συνεχώς να μη αμελήσεις. Δια την θεωρία, όπου ζητείς, αυτού δύσκολον είναι, διότι θέλει απόλυτον ησυχία. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η κατάσταση η πνευματική και αναλόγως ενεργεί η χάρις εις των άνθρωπων. Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτή τώρα, εσύ όπου έχεις λέγεται χάρις καθαρτική. Αυτή διεγείρει τον άνθρωπον εις μετάνοια. Η κάθε προθυμία εις τα πνευματικά όπου έχεις, όλα της χάριτος είναι. Εδικό σου δεν είναι τίποτα. Αυτή μυστικός όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρις όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια και αν προκόψει ο άνθρωπος δια της νοεράς προσευχής λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η πρώτη ως είπομεν ονομάζεται αίσθηση, ενέργεια και είναι αυτή η καθαρτική ότι αισθάνθει ο ευχόμενος κίνηση ενέργεια θεϊκή μέσα του. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική, κατά αυτή λαμβάνει φως γνώσεως, ανάγεται εις θεωρία Θεού. Όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβγεια του νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Αυτό δια να έλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολύ ησυχία και οδηγόν απλανή. Και τρίτη κατάστασης, επισκίασης χάριτος, είναι μετά από αυτά η χάρις η τελειωτική, όπου είναι δώρον μεγάλο. Δεν σου γράφω τώρα δι' αυτό,
επειδή και δεν είναι ανάγκη. Εάν όμως θέλεις να διαβάσεις περί αυτού, έχω γράψει με την αγραμματοσύνη μου, όταν εγίνονται αυτές οι ενέργειες, βιβλιαράκι χειρόγραφο, πνευματοκίνητο σάλπιξ. Ζήτησε να το έβρεις. Αγόρασε και τον Άγιο Μακάριον, τον Αβάν Ισαάκ, και πολύ θα ωφεληθείς. Και ό,τι αλλίωση συναντάς, γράψε μου και εγώ θα σου απαντώ με προθυμίαν πολλήν. Εγώ, τον καιρόν ετούτον, ολογράφω εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήλθαν από την Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την νοεράν προσευχήν. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόση, όπου θερμός ζητούν. Εμείς εδώ εις τα πόδια μας, γιατί αμελούμε? Μήπως είναι σκάψιμο να φωνάζουμε διαρκώς το όνομα του Χριστού να μας ελεήσει? Τέλος, επικρατεί και μία εσκοτισμένη ιδέα του πειρασμού, ότι αν λέγει κανείς την ευχή, φοβείται μην πλανηθεί, ενώ αυτό είναι πλάνη που λέγει. Όποιος θέλει ας δοκιμάσει, και όταν χρονίσει η ενέργεια της ευχής, θα γίνει παράδεισος μέσα του, θα ελευθερωθεί από τα πάθη, θα γίνει άλλος άνθρωπος. Αν δεν είναι και εις την έρημον, ω, δεν λέγονται τα καλά της ευχής. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Μοναχισμός, η αυθεντική βίωση του Ευαγγελίου. Παύλος Ιωάννου, Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης. Το Ευαγγέλιον είναι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός. Το Ευαγγέλιον είναι το μέγα της ευσεβίας μυστήριον, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εις αυτό το Ευαγγέλιον, εις το γεγονός της Θείας εν ανθρωπίσεως, θεμελιούται η Εκκλησία. Αυτό είναι το περιεχόμενον της, αυτό είναι η ζωή της, αυτό είναι η Εκκλησία. Εις την Εκκλησίαν βιώνουμε το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως ως προϋπόθεση της ειδικής μας θεώσεως. Επειδή ο Θεός ενυνθρώπισε, δύναται να θεωθεί ο άνθρωπος. Και αυτήν την θέωσην, αυτήν την μοναδική δυνατότητα υπερβάσεως του θανάτου, αναζητούμε εις την Εκκλησίαν. Δι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Αυτό προσφέρει η Εκκλησία. Ο μοναχισμός, ως η γρηγορούσα συνείδησης της Εκκλησίας, υπενθυμίζει διαρκώς αυτήν την αλήθειαν. Καλεί όλον το πλήρωμα της Εκκλησίας να μην λησμονήσει αυτών των στόχων, να μην παγιδευθεί στο σχήμα του κόσμου τούτου το οποίον παράγεται. Ο μοναχισμός είναι μια διαρκής μαρτυρία του νοήματος της ζωής του ανθρώπου. Μαρτυρία και του στόχου, αλλά και του τρόπου της ζωής. Ο μοναχισμός, πτερούμενος υπό του θείου έρωτος, είναι μια διαρκής μαρτυρία, αλλά και διαμαρτυρία, δια των κίνδυνων η σχέση του ανθρώπου μετά του Θεού να γίνει μια συμβατική σχέση. Ο μοναχός εξέρχεται του κόσμου δια να ζήσει την παρουσία του Θεού, αυτό το οποίο αποτελεί τον σκοπό της Εκκλησίας του Χριστού. Η έξοδος αυτή δεν σημαίνει άρνηση της κοινωνίας ή της κοινωνικής ζωής, αλλά ένταξη αυτών εις την κοινωνία του Θεού. Η έξοδος πραγματοποιείται ως πορεία προς την ελευθερία του Θεού και μετοχή εις αυτήν και συντελείται με την τήρηση των εντολών. Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι ησυχαστικός. Η νοερά ησυχία του ορθοδόξου μοναχού γεννάται από την μετάνοιαν και την εξήτηση της φυλάξεως των εντολών του Θεού. Ο μοναχός είναι ο τύπος του αληθινού χριστιανού, μια νύφουσα και συνεχώς ασκουμένη ύπαρξης. Ασκουμένη εις το να απαρνηθεί κάθε τι που δεν είναι Θεός ή το θέλημα του Θεού και να επιτύχει την ολοκληρωτική αναφοράν και αφιέρωσην εις τον Κύριον. Εμοναχικές υποσχέσεις, οι οποίες χελετώνουν την αυθεντική ζωή των μοναχών, ευρίσκονται εις την Καινή Διαθήκη και απηχούν τας απαντήσεις του Κυρίου εις τους πειρασμούς της ερήμου. Με τας υποσχέσεις αυτάς, η μοναχική άσκησης διατηρεί τον ευαγγελικό αυτής χαρακτήρα και νικά τους δαιμονικούς πειρασμούς με τους οποίους επιχειρείται η διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως και η αιχμαλωσία εις των ζωώδη ευτυχισμών. Ο μοναχισμός βιούται ως μυστήριον μετανοίας, αλλά και ως μυστήριον αγάπης. Ο μοναχισμός είναι φιλάνθρωπος και μετρά τα πάντα με το μέτρο της αγάπης, της καθολικής σωτηρίας των πάντων. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το μοναχισμό από τον κίνδυνο παραχαράξεώς του και εκδυτικισμού του. Βασική μέρημνα του αληθινού μοναχού δεν είναι να κάνει κάτι, αλλά να είναι κάτι. Έργον του μοναχού είναι η φανέρωση της ζωής του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Αποστολή του μοναχισμού δεν είναι η υποκατάσταση του ενωριακού έργου και της ενωριακής ποιμαντικής δραστηριότητος. Οι άνθρωποι και δι' οι νέοι δεν περιμένουν από τους μοναχούς αυτά τα οποία τους προσφέρει ο κόσμος, αλλά αυτό το οποίο αληθώς αναζητούν. Αγιότητα, αλήθειαν και αγάπην, δηλαδή την ουσία της μοναχικής πολιτείας. Εις το κατόφλιον της νέας χιλιετίας, ο πατερικός λόγος ως κατάθεσης αληθείας, αλλά και ως στόχος ζωής, φως μοναχής άγγελη, φως δε ανθρώπης μοναχική πολιτεία, είναι υπερποτέ άλλοτε σήμερον επίκαιρος.
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Τα μάτια που είδαν τον Θεό. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, επίσκοπος Αχρίδος. Κάποτε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με κάλεσαν οι Αμερικανοί φίλοι μου να τους επισκεφτώ από την Αγγλία. Εγώ στο μεταξύ είχα πληροφορηθεί ότι ο επίσκοπος Αχρίδος Νικόλαος Βελιμίροβιτς 1881-1956 ζει στο Σικάγο και αποφάσισα να τον επισκεφτώ, μολονότι αυτό δεν ήταν ούτε τόσο φθηνό, μα ούτε και τόσο απλό. Τηλεφώνησα στη Σερβική Εκκλησία για να μάθω τη διεύθυνσή του και μου είπαν ότι ο επίσκοπος έλειπε σε ταξίδι στη Νέα Υόρκη για ένα τριήμερο. Ήταν για μένα δώρο εξ ουρανού. Συναντηθήκαμε. Εκείνος ήταν γερασμένος και καταβεβλημένος, αλλά το βλέμμα των μαύρων ματιών του διαπερνούσε τον συνομιλητή, όπως τότε στη Σερβία, μέχρι την καρδιά. Αρχίσαμε να μιλάμε για την πορεία του κόσμου, για την Εκκλησία, τη Ρωσία. «Σεβασμιότατε», τον ρώτησα, «άραγε οι κακουχίες και οι στερήσεις στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως στη ναζιστική Γερμανία κατά τον πόλεμο πνευματικά φωνεύανε ή ξαναγεννούσαν τον άνθρωπο? Διότι εγώ, για παράδειγμα, γνώρισα ανθρώπους και μάλιστα πιστούς, οι οποίοι στο στρατόπεδο δεν είχαν τη δύναμη να προσευχηθούν, επειδή όλες τους οι δυνάμεις ήταν συγκεντρωμένες στο ξεροκόμματο, στο κρεμμύδι, στο φλιτζάνι με το ζεστό νερό». Μου απάντησε: «Στο στρατόπεδο γινόταν έτσι. Κάθεσαι σε μια γωνιά και επαναλαμβάνεις μέσα σου: Κύριε, εγώ είμαι γη και σποδός. Κύριε, παράλαβε την ψυχή μου». Και πάλι σε ανεβάζει ο Κύριος. Στην πραγματικότητα θα έδινα όλη τη ζωή που μου απέμεινε, εάν αυτό ήταν δυνατόν, για μία ώρα παραμονή στον Ντάχαου. Ο επίσκοπος σήκωσε τα μάτια του και με κοίταξε ίσια στα μάτια. Εγώ δεν μπόρεσα να αντέξω εκείνο το βλέμμα. Με κοίταζαν τα μάτια του ανθρώπου που συνάντησε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Μου έλεγε και το εξής: «Με πλησίαζαν οι δεσμοφύλακες και ειρωνικά με ρωτούσαν: Πιστεύεις εσύ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός? Όχι, τους απαντούσα. Τότε άρχιζαν να γελούν και να με ξαναρωτούν: Δηλαδή, εσύ δεν πιστεύεις πλέον? Δεν πιστεύω πλέον, αλλά γνωρίζω», φώναζα με όλη μου τη δύναμη, και εκείνοι εξαγριωμένοι έφευγαν αυτοστιγμή. Αργότερα ξανάρχισαν την κουβέντα και ρωτούσαν: «Εκείνος ο Ιησούς σου ήταν γιος μιας Εβραιοπούλας?» «Όχι», τους απαντούσα. «Τότε τίνος γιος ήταν?» «Υιός του Θεού», τους απαντούσα, και εκείνοι δεν είχαν τι να μου πούν. Ο επίσκοπος Νικόλαος ήταν στήλος της Σερβικής Εκκλησίας. Τώρα, μετά την κοίμησή του, βλέπει συνεχώς το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Μελαγχολία, θλίψη, άγχος. Γέρον Πορφύριος. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία. Να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε δικούς μας. Να προσευχόμαστε για όλους. Να πονάμε για τη σωτηρία τους. Να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε, όμως μας διαβάζει ο Παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει τον Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μία τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι σίδηρο σκοτεινός σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος, ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος. Να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια. Και μάλιστα φοβερή.

0: φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζούνε τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία. Όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει, φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι οι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά, μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, στη θλίψη, στο άγχος, στη στεναχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε, για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως, αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει, τα μεταστοιχιώνει. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος. Δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο να τον τρελάνει, όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μία ειδονή ακόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες τον θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Τον Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι, με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα». Έπεσα, συγχώρεσέ με. Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να Του φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων, διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Και από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας πολλοί ομιλούν για φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε «έχε μνήμη θανάτου πάντοτε». Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν το φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία, κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευθεί η ψυχή του από το φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. Όλα έχουν τη σημασία τους, τον χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμη λεπτυνθεί συγκρατείται από το κακό με τον φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε υλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το Θείον. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει κάποιος καλός από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι, μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο και λάιδημα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι. Και ζει το Θεό μυστικά. Στεναγμή σαλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη, μην ασχολείστε με το διάβολο, στραφείτε στο Χριστό. Η Θεία Χάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να την προσελκύσουμε θέλει αγάπη, λαχτάρα. Η Χάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα. Η αγάπη αρκεί για να μας φέρει σε κατάλληλη φόρμα για προσευχή. Μόνος του θα έλθει ο Χριστός και θα εγγύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να τον ευχαριστούν. Αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο παραμικρός γονγκισμός κατά του πλησίον επηρεάζει την ψυχή σας και δεν μπορείτε να προσευχηθείτε. Το Πνεύμα το Άγιον όταν βρίσκει έτσι την ψυχή δεν τολμάει να πλησιάσει. Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όλους όσοι προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή σε ιερέα πνευματικό και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μία αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά. Αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη της κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει. «Κύριε Ιησού Χριστέ». Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία. Να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Και έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας. Και τα ένστικτα και τα πάντα. Και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και αν τα διοχετεύσουμε αλλού. Στο ανώτερο. Στον Θεό. Δεν γίνεστε Άγιοι κυνηγώντας το κακό. Αφήστε το κακό. Να κοιτάζετε προς το Χριστό και Αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεστε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρό, περιφρονήστε τον. Έρχεται από εδώ το κακό, δοθείτε με τρόπο απαλό από εκεί. Δηλαδή, έρχεται να σας προσβάλλει το κακό, δώστε εσείς την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στον Χριστό. Παρακαλέστε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ξέρει εκείνος πώς να σας ελεήσει, με τι τρόπο. Και όταν γεμίζετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Γίνεστε μόνοι σας με τη χάρη του Θεού καλοί. Πού να βρει τόπο τότε το κακό? Εξαφανίζεται. Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση? Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απαίτηση και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε τον διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Τις αδυναμίες αφήστε τις όλες, για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα, δηλαδή ο διάβολος, και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στη στεναχώρια. Να μην κάνετε καμία προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Να αγωνίζεστε με απλότητα και απαλότητα, χωρίς φίξιμο και άγχος. Μη λέτε «τώρα θα σφιχτώ, θα κάνω προσευχή, να αποκτήσω αγάπη, να γίνω καλός κλπ». Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό», παραδείγματος χάριν το θυμό, τη λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται στην ψυχή μας και μπλεκόμαστε ακόμα περισσότερο. Ρίξουμε ορμή για να νικήσεις το πάθος και θα δεις τότε πώς θα σε αγκαλιάσει, θα σε σφίξει και δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει. Και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς. Αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στον Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε Άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση. Με ενθουσιασμό και αγάπη. Προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία, με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στεναχώρια, που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. Η επικοινωνία με τον Χριστό, όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση, κάνει τον διάβολο να φεύγει. Ο Σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεστε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με το διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε. Να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρης, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρες, αυτός σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε στην αγκαλιά του και να προχωρείτε. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και να είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητας. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς τον Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία. Το λένε αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει. Δεν λέει ταπεινολογίες, δηλαδή «είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων». Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Ο καινόδοξος την ψυχή του την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. Τελικά, ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η καινοδοξία μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντούμε άδειοι ψυχικά. Ό,τι κάνουμε να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ανιδιοτελώς, χωρίς καινοδοξία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Δεν πρέπει η ψυχή μας να αντιστέκεται και να λέει «γιατί το έκανε αυτό ο Θεός, γιατί το άλλο αλλιώς, δεν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά». Όλα αυτά δείχνουν μια εσωτερική μικροψυχία και αντίδραση. Δείχνουν τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, την υπερηφάνειά μας και τον μεγάλο μας εγωισμό. Αυτά τα «γιατί» πολύ βασανίζουν τον άνθρωπο. Δημιουργούν αυτό που λέει ο κόσμος «κόμπλεξ». Παραδείγματος χάριν, γιατί να είμαι πολύ υψηλός ή το αντίθετο, πολύ κοντός? Αυτό δεν φεύγει από μέσα. Και προσεύχεται κανείς και αγρυπνεί, αλλά γίνεται το αντίθετο. Και υποφέρει και αγανακτεί χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ με τον Χριστό, με τη χάρη φεύγουν όλα. Υπάρχει αυτό το κάτι στο βάθος, δηλαδή το γιατί, αλλά η χάρις του Θεού επισκιάζει τον άνθρωπο. Και ενώ η ρίζα είναι το κόμπλεξ, εκεί πάνω φυτρώνει τριανταφυλιά με ωραία τριαντάφυλλα. Και όσο ποτίζεται με την πίστη, με την αγάπη, με την υπομονή, με την ταπείνωση, τόσο πάβει να έχει δύναμη το κακό και πάβει να υπάρχει. Δηλαδή δεν εξαφανίζεται, αλλά μαραίνεται. Όσο δεν ποτίζεται η τριανταφυλιά, τόσο μαραίνεται, ξηραίνεται, χάνεται και αμέσως ξεπετάγεται αγκάθι. Εκπειράζουμε τον Θεό όταν ζούμε κάτι από εκείνον, αλλά η ζωή μας είναι μακράν του Θεού. Τον εκπειράζουμε όταν ζητούμε κάτι, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του, πράγματα δηλαδή ενάντια στο Θεό. άγχος, αγωνία από το ένα μέρος και από το άλλο παρακαλούμε. Μπορεί να σου πει ο πνευματικός, πώς θα ήθελα να ήμασταν σε ένα ήσυχο μέρος, να μην είχα ασχολίες και να μου έλεγες τη ζωή σου από την αρχή, από τότε που αισθάνθηκες τον εαυτό σου. Όλα τα γεγονότα που θυμάσαι και ποια ήταν η αντιμετώπιση τους από εσένα, όχι μόνο τα δυστάρεστα, αλλά και τα ευχάριστα, όχι μόνο τις αμαρτίες, αλλά και τα καλά, και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, όλα, όλα όσα απαρτίζουν τη ζωή σου. Πολλές φορές έχω μεταχειριστεί αυτή τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα πάνω σε αυτό. Την ώρα που λες τον εξομολόγο, έρχεται η Θεία Χάρης και σε απαλλάσσει από όλα τα άσχημα βιώματα και τις πληγές και τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές. Διότι την ώρα που τα λες, ο εξομολόγος εύχεται θερμά για την απαλλαγή σου. Ας μην γυρίζουμε πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσαμε συγγνώμη, τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Κι εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στεναχωρεί, το κάνω προσευχή, δεν το κλείνω μέσα μου. Πάω στον πνευματικό, το εξομολογούμε, τελείωσε. Να μην γυρίζομαι πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι παγίδα του σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να τον φέρει σε απελπισία. Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό και αυτό δημιουργεί άγχος. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείστε με άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία και κακό. Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην Ήπεθρο, η πορεία, όλα αυτά βγάζουν τον άνθρωπο από την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρμακα. Η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική κλπ. Κάνει πολύ καλό. Σε εκείνο όμως που δίδω τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα Λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει. Να μην αποθαρρυνόμαστε ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μία γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως να είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να εκλείσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε να γνωρίσει αυτή τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στο Χριστό. Θα κάνει το παν για να εκλείσει τη χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον. Έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι η αγάπη είναι ο Θεός.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

όλα στην διατροφή με τέρα, φυσικά είμαστε τους τρεις πέδας και δαμή, πανεπαβιλώνια, πρωτιέτων, λαμπροτεύουσα, αντίξα, αυτούς πανάγκους που μας συμβαίνουν, και τα σπέρματα τάφρα στις διάφορες καρδίες εμπλώσεις και στις εξαφόντες αναβάνοντας αγία ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας του σκηνισμού και εδώ ήσουν που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσυνα αυτών ευσεβήτητης και τελειαντέρ παράσκουν οι αγαπητές και ευτρεπές της ασυτάφτα και της που μείνει με τελούσι πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των Ιωνίων της αγαπητών την απόλαση. Πρεσβείες παραπράττουν τις κοινές μόνοι του εδώ και έπαρξε η Μαρία στην κατάθεση του μια ζωή της εκτάζουν και πάρουν τον Αγίο. Ότι εσύ ο Ευλοπών και αγιάζουν τα σήματα της θεοπλησμών και εσύ την δόξα να πέφτουν σήμερα τους βατρινικούς μαγικούς και έγραφε τους οποίους συνέβαιναν ή για ίσους τους αιώνας

Σοφία, και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.